0: Απ' τις δυο πια με πονάει. Θέλω γάρια.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θεέ μου, απόψε σου ζητώ μια χάρη για
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια διαφορετική ματιά στην ελληνική Ήπεθρο μέσα από τα μάτια ανθρώπων που τη βιώνουν πραγματικά.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τις ειδήσεις για την ύπαιθρο και την άγρια ζωή από τη σωστή γωνία του καθρέφτη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει η Κυριακή, η ωραιότερη ημέρα της εβδομάδος. Μια Κυριακή η οποία έχει τραβήξει τα φώτα της επικαιρότητας στην Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς εδώ, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο να πούμε για σήμερα, θα θέλαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή σε αυτά τα δύο νέα παιδιά, σε αυτούς τους πιλότους του Φάντων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν άδοξα, θα έλεγα εγώ, τη ζωή τους, παρότι μπορούν να θυσιάζονται κάθε μέρα κυνηγώντας τους γνωστούς ενοχλητικούς γείτονες. Έχασαν τη ζωή τους και αφήσανε και δύο παιδιά ορφανά και ελπίζουμε, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα αναλάβουν τα, όπως γίνεται πάντα στην περίπτωση ηρών, θα αναλάβει το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση, τα παιδιά αυτά να τηρηθεί και σε αυτήν την περίπτωση. Εδώ να πούμε ότι οι πιλότοι δεν είναι, νομίζει κάποιος ότι μπορεί να είναι παιδιά κάποιων οικογενειών οι οποίες είναι μεγαλοαστικές, μισοαστικές, που ζουν στην πρωτεύουσα. Καμία σχέση. Οι πιλότοι είναι πραγματικά παιδιά του λαού και της Υπαίθρου. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης ο Πέτρου, νεότερος από τους δύο, 37χρονος, που θα βάφτιζε και το επόμενο Σάββατο την 5 μηνών κορούλα του, είναι από τα πράμαντα, από τα πράμαντα των Ιωαννίνων, ένα νέο παιδί, σαν τα δεκάδες νέα παιδιά που κοιτάνε τα αεροσκάφη που περνάνε από πάνω τους στις σχατιές της Ελλάδος και αποφασίζουν να γίνουν καλοί μαθητές, όχι να περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο και να πάρουν μετά ένα καλό μισθό, αλλά γιατί θέλουν να πετάνε εκεί στους ουρανούς. Φερωμένη η σημερινή εκπομπή σε αυτούς τους δύο υπτάμενους, οι οποίοι πέταξαν για πάντα εκεί ψηλά στον ουρανό. Εμείς είμαστε εδώ, όπως πάντα, για να σας ενημερώσουμε, να σας πληροφορήσουμε, να μιλήσουμε στους ανταποκριτές μας και να προσπαθήσουμε, όπως έχουμε πει εδώ και χρόνια, να βλέπουμε με άλλο μάτι τις ειδήσεις που έρχονται πλέον για την Άγρια Ζωή και την Ύπαιθρο και παραποιούνται μαζικά στα μέσα μαζικής, εννοείται, ενημέρωσης. Εδώ είμαστε, βάλτε καφέ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
5: Ιθαλοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι...
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο, εμείς είμαστε εδώ, Κυριακή πρωί, η ημέρα να ξέρετε σιγά σιγά μικραίνει. Μάλιστα είδα ότι σήμερα θα κρατήσει 12 ώρες και κάτι, γιατί στις 21 του μηνός θα κρατήσει μόνο 12 ώρες, θα έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, πράγμα που σημαίνει ότι το σκοτάδι μεγαλώνει, γιατί έρχεται σιγά σιγά ο χειμώνας και με την αλλαγή της ώρας θα το νιώσουμε και πιο έντονα αυτό. Να σας πούμε εδώ ότι, όπως ξέρετε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε μήνα κληρώνουμε και μία συσκευή α300 της Garmin για τον εντοπισμό του κυνηγού σκυλού σας ή του σκύλου σας, γιατί και τα σκυλάκια χάνονται, δεν χρειάζεται να είναι κυνηγόσκυλα, αρκεί να φοράνε το σχετικό κολάρο στη βόλτα του στην εξοχή, και το κληρώνουμε κάθε μήνα απλώς στέλνοντας ένα μήνυμα στο 6936694641, 6936694641. Στέλνετε απλά το μήνυμά σας, παίρνετε μέρος στην κλήρωση και κάθε μήνα ένας τυχερός λαμβάνει στο σπίτι του μία συσκευή εντοπισμού της Garmin αξίας 900 ευρώ. Δεν είναι και ένα φθηνό το δώρο το οποίο δίνουμε, γιατί να ξέρετε, όσοι έχουν χάσει σκύλο δεν το έχουν ξεπεράσει όσα χρόνια και αν έχουν περάσει μετά από αυτό το γεγονός. Ξεκινάμε όμως τις ιδέες μας, ξεκινάμε στις ιδέες με τους ανθρώπους που τους ξέρετε από το περιοδικό μας, από το Παραπολιτικά Κυνήγι και Σκοποβολή, ένα από τα λίγα, ίσως το μοναδικό περιοδικό πανελλαδικής κυκλοφορίας που κυκλοφορεί ακόμη αυτή τη στιγμή στα περίπτερα όλης της χώρας, και αυτή εδώ η εκπομπή εννοείται, η οποία τιμάει ο Παραπολιτικά FM έχοντάς στο πρόγραμμά του. Και ξεκινάμε με ποιον άλλον, με έναν
11: Status FM, σταθμός στους 107.7.
10: Πέθρου, τον Μπάμπη τον Καβά, επί σειρά ετών αρθρογράφου μας και συνεργάτη, πολύ καλό συνεργάτη, ο οποίος βέβαια θα μας πει πόσο σημαντικό είναι να έχεις κολάρο στο σκυλάκι σου, γιατί αν το χάσεις δεν το ξεπερνάς με τίποτα, έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
12: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες, καλημέρα Αντώνη μου.
10: Καλή σου ημέρα, Μπάμπη.
12: Καλή αρχή να έχουμε, καλή σεζόν να
10: καλή
12: έχουμε.
10: Καλή σεζόν
12: να έχουμε, υγεία όλοι και εμείς και οι άνθρωποι που αγαπάμε και τα σκυλάκια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάσει το σκύλο σου. Πιστέψτε με, μου έχουν συμβεί σε όλους τους κυνηγούς, έχει συμβεί αυτό το...
10: Και στους μη κυνηγούς, σε όλους. Είναι τραγικό συμβαίνει αυτό να το χάσεις.
12: Και είναι κάτι που μπορεί, αυτό το πράγμα δηλαδή ήρθε, τι να πω, τι δώρο ήταν αυτό για τους κυνηγούς και για τους μη κυνηγούς. Να μπορείς ανά πάσα στιγμή να βλέπεις που είναι το σκυλάκι σου. Να μπορείς ανά πάσα στιγμή να είσαι σίγουρος, να έχεις επαφή και να μπορείς να χαρείς αυτό που σου δίνει η φύση, να χαρείς το δάσος, να χαρείς τη βόλτα σου. Λοιπόν, δεν θέλω να σκέπτομαι ότι μπορεί να συμβεί κάτι, αλλά εάν πράγματι συμβεί, έχω και εγώ εμπειρίες άσχημες.
10: Γι' αυτό το λέω, επειδή εσύ έχεις πολλές εμπειρίες, έχεις μεγαλώσει πάρα πολλά σκυλάκια, τα λάτρεψες όλα, τα ήταν μέλη της οικογένειάς σου και είσαι ο πιο κατάλληλος για να μας μιλήσεις για αυτό το θέμα.
12: Κοίταξε, είναι ένα εργαλείο που δεν βοηθάει μόνο στο κυνήγι. Βοηθάει στο κυνήγι και τα λαγόσκυλα και τα πουλόσκυλα. Πιο πολύ τα λαγόσκυλα, γιατί βλέπεις που είναι τα σκυλιά σου. Τρέχεις να τα προλάβεις αν πηγαίνουν κοντά σε κάποιο μαντρί, αν πηγαίνουν κάπου σε κάποιο ρέμα, εάν πάνε να βγουν σε κάποιον αυτοκινητόδρομο. Είναι πολύ μεγάλο εργαλείο αυτό, αλλά βέβαια και στο κυνήγι είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ το βλέπω πρώτα σαν εργαλείο να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για να μπορείς να βοηθήσεις το σκύλο σου όταν αν πάθει κάτι. Και βέβαια και τον εαυτό σου, διότι μην ξεχνάμε ότι το GPS του δίνει ανά πάσα στιγμή το σημείο που βρίσκεσαι. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να κάτσεις και να τις διαβάσει ο κυνηγός και να...
10: Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο καλύτερα περνάς τόσο με τις συσκευές ηλεκτρονικές.
12: Και όχι μόνο να βρίσκει το σκύλο σου, μπορείς να έχεις και την επιστροφή, να ακολουθήσεις το ίδιο δρομολόγιο, γιατί να βρεις το αυτοκίνητό σου. Εγώ έχω χαθεί στα Έλατα, πριν βέβαια το GPS.
10: Που είναι κάτι εύκολο, μας έχεις πει, το έχουμε πει σε παλιότερη εκπομπή, θυμάσαι πόσο εύκολο να χαθείς τα Έλατα ειδικά.
12: Πολύ εύκολο να χαθείς τα Έλατα. Ευτυχώς που κάθε λίγο που πήγαινα έκοβα ένα κλαρί και το βάζα προς την κατεύθυνση που πήγαινα, ο κορμός ας το πούμε έτσι και τα φύλλα πίσω, και βρήκα κάποια στιγμή ένα κλαρί από τα Έλατα και πήρα την ανάστροφη, την αντίθετη πορεία και βρήκα το αυτοκίνητό μου στις 4 το απόγευμα. 4 το απόγευμα έχει σχεδόν νυχτώσει στα Έλατα.
10: Έτσι.
12: Έχει νυχτώσει, αγωνία κλπ. Με το GPS λοιπόν πατάς το κουμπί σου και σου δίνει την αντίστροφη πορεία και ακολουθείς την πορεία που έχεις πάει από το πρωί ή από το κάποια στιγμή και βρίσκεις το αμάξι σου. Βρίσκεις το σκυλάκι σου, τα σκυλάκια σου. Συντονίζεσαι με τους άλλους κυνηγούς, βλέπεις τα άλλα σκυλιά που πάνε, όχι μόνο το δικό σου, βλέπεις και τα άλλα τα σκυλιά. Μπορεί να περάσεις πολλά σκυλιά μέσα, 5, 10, 15 σκυλιά. Γουρνοκυνηγοί, λαγοκυνηγοί. Αυτά για τα αξεσουάρ τα δικά μας.
10: Θες να μας πεις, Μπάμπη, επειδή εσύ ξέρω ότι δεν αφήνεις μέρα να πάει χαμένη, θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησε η φετινή χρονιά, γιατί η εκπομπή μας ξεκίνησε τώρα, το κυνήγι όμως έχει ξεκινήσει από τις 20 Αυγούστου. Τι είναι, δώσε μας μια ανταπόκριση για την Πελοπόννησο.
12: Κοίταξε να δεις, φέτος είχε κάποια τριγωνάκια, είχε τριγώνια. Όχι παλιά βέβαια όπως είχε πριν από 30 χρόνια, αλλά είχε τριγώνια τα οποία ήταν στις δρεματίες, ήταν στα καμπάκια, ήταν στη Μεγαλόπολη, κυρίως τα τριγώνια είναι γύρω-γύρω από το ρυχείο. Υπάρχει μια απαγόρευση, η οποία απαγόρευση δεν ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα, μάλλον ξέρω γιατί υπάρχει ακόμα.
10: Ήταν απαγόρευση για το ρυχείο όταν λειτουργούσε ακόμη το ρυχείο της ΔΕΗ.
12: Ναι, ήταν
10: για αυτό το λόγο, ναι.
12: Ειδικά στις αποθέσεις.
10: Ναι.
12: Εκεί υπάρχει μια απαγόρευση εδώ και 50 χρόνια. Κάποιος μηχανικός του πάνε απαγόρευσε το μέρος που θα κάνουμε τη διεργασία της ανάληψης του κάρβουνου, που θα πάρουμε το κάρβουνο, και πήρε ένα μαρκαδόρο και το πέρασε ό,τι καταλάβαινε ένας τοπογράφος ή ένας μεταλλιολόγος. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχει σταματήσει η διεργασία του ορυχείου, η εξόρυξη του λιγνίτη σε κάποια σημεία ή η απόθεση, γιατί όταν κόβει το εξκαφέας παίρνει και λάσπη, παίρνει και χώμα, παίρνει και άγωνα υλικά τα οποία τα ρίχνουν.
10: Μετά πρέπει να τα ρίξει κάπου. Ναι, μετά πρέπει
12: να τα ρίξει κάπου. Βέβαια αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά τι να κάνουμε, Ελλάδα είμαστε. Γιατί κανονικά πρέπει να πηγαίνουν οι εξκαφείς ο ένας πίσω από τον άλλον, σαν σκαλοπάτια να σου δώσω να καταλάβεις, ο πρώτος πάνω, το άλλο σκαλοπάτι ο άλλος, το άλλο σκαλοπάτι ο άλλος, και να προχωράνε όλοι μαζί, οπότε το άγωνο να το ρίχνουν πίσω όλοι όπως προχωράει η σκάλα ή η εξκαφής, για να μειωθεί η τρύπα, να γίνεται όσο πιο λιγότερη μπορεί, γιατί θα έχει αφαιρεθεί το κάρβουνο που καίγεται. Αυτό λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει πρόγραμμα στην Ελλάδα ποτέ, δεν είχε γίνει και αναγκαζόσανται και το ρίχνανε τα άγωνα γύρω-γύρω από τη Μεγαλόπολη. Προς τη μεριά της Καρίτανας, προς τη μεριά του Λονταρίου, Λοιπόν, εκεί τα θρυγόνια, επειδή στα άγωνα έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη το έδαφος, οι λίτσες και λοιπά, οι λίνες και λοιπά, υπάρχει το γαϊδουράγκαθο, το οποίο μαζεύει και άλλα βέβαια φυτά, που τρελαίνεται το τριγόνι. Και εκεί μαζεύονται όλα τα τριγόνια. Είχαν μαζευτεί λοιπόν όλα τα τριγόνια στα απαγορευμένα μέρη του ορυχείου.
10: Και αυτό ήταν ο λόγος, και όχι γιατί ξέρουν που είναι οι απαγορεύσεις, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι κάποιοι που λένε ότι είδες λέει τι έξω να που είναι, ξέρουν που είναι οι απαγορεύσεις. Όχι βέβαια, υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους τα πουλιά συμπεριφέρονται έτσι.
12: Το τριγόνι δεν ενοχλήθηκε εκεί.
10: Έτσι ακριβώς.
12: Αυτό πήγε, βρήκε.
10: Οπότε τροφή. Τα πουλιά είναι εκεί και τροφή.
12: Μπαίνουν μέσα εκεί σε ένα. Μπαίνουν οι τσοπαναρέοι, μπαίνουν οι μυλισσοκόμοι, οι κτηνοτρόφοι, εκτός από τους κυνηγούς. Ενώ έχουν σταματήσει 20-25 χρόνια τα μηχανήματα. Βέβαια, δεν είναι αυτή η απαγόρευση, δεν συνεχίζεται έτσι. Συνεχίζεται εκ του πονήρου, διότι από του χρόνου θα ξεκινήσουν εκεί που ήταν το ορυχείο, να γίνει γύρω στα 25.000 στρέμματα, ενώ ήταν να γίνει λίμνη, μεγάλη λίμνη, να πέσει ο αλφιός μέσα τύπου πλαστήρα, με ξενοδοχιάκια, με αυτά γύρω-γύρω, με αγώνες φιν, με θρησκευτικό τουρισμό, κυνηγητικό τουρισμό, με ψάρεμα. Λοιπόν, θα βάλουν φωτοβολταϊκά. Τα οποία φωτοβολταϊκά είναι μαύρες λαμαρίνες, 25.000 στρέμματα, 22.000 στρέμματα καθαρά φωτοβολταϊκά, 25.000 στρέμματα να τα γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί.
10: Ενώ η λίμνη θα είχε πολλαπλά ωφέλη, όχι μόνο για τους ανθρώπους, για τη φύση την ίδια. Τώρα οι λαμαρίνες αυτές, ναι, μεν θα μας δώσουν ρεύμα φτηνό, το οποίο βέβαια δεν καταλήγει στη δική μας, στο δικό μας λογαριασμό, γιατί ο λογαριασμός μας, να το πούμε αυτό εδώ, γιατί απορεί ο κόσμος, ότι αφού έχουμε βάλει λίγο τόσα φωτοβολταϊκά και τόσες ανεμογεννήτριες, γιατί δεν είναι πιο φτηνό το ρεύμα. Δεν είναι πιο φτηνό γιατί πάει με την τιμή του φυσικού αερίου. Τρελό αυτό, αλλά έτσι είναι, να το πούμε στον κόσμο για να το γνωρίζει. Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης.
12: Το ρεύμα που βγαίνει από τα φωτοβολταϊκά κάποια στιγμή, επειδή τα φωτοβολταϊκά έχουν φτιάξει πάρα πολλά.
10: Η Ελλάδα πάρα πολλά.
12: Γύρω στα 7 μεγαβάτ, 8 μεγαβάτ κανονικά, και τα φωτοβολταϊκά κάποια στιγμή μαζί με τις ανεμογεννήτρες και με το λίγο κάρβουνο πια, 16% στο μείγμα, μπορεί να φτάνουν και στα 10 και στα 12 μεγαβάτ. Αλλά για να κρατήσουν την τιμή, δεν το δίνουν κάποιες ώρες. Θα μπορούσαν να το δώσουν από τις 12 με τις 5.
10: Γιατί πάει με τη τιμή του φυσικού αερίου.
12: Να μην πω δωρεάν. Ακριβώς. Κρατάνε την τιμή και είναι το ρεύμα εκεί που είναι. Συν τα χρηματιστήρια, το ενεργειακό χρηματιστήριο, συν είναι πάρα πολλά.
10: Και εσύ ξέρεις πολύ, πολύ καλά ότι αν κατασκευαζόταν η τεχνητή λίμνη, θα έφερνε και βροχές που έχουν σταματήσει πια στην περιοχή σας.
12: Αλλάζει το μικροκλίμα.
10: Έτσι,
12: ανεβαίνει, κατεβάζει τη θερμοκρασία, γιατί γύρω-γύρω από τη λίμνη υπάρχουν φυτά, θα υπάρχουν υδροχαρητικά δέντρα. Έχουν εκατομμύρια δέντρα έχουν κοπεί.
10: Και δεκάδες ζώα θα βρουν εκεί πέρα κάλυψη, τροφή, νερό, τα πάντα.
12: Και όχι μόνο αυτό, μετά τα βερνούλες, τα ξενοδοχιάκια, τις.
10: Ναι, και μετά θα έρθει και η εξέλιξη, η ανάπτυξη, όπως είναι στη λίμνη Πλαστήρα.
12: Έτσι, χίλιες θέσεις εργασίας είχε προβλέψει ο καθηγητής Κασιός, ο οποίος πέθανε πέρσι. Και η μελέτη έγινε το 68-67. Γιατί όταν γίνεται κάτι, γίνεται πρώτα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μετά πέφτει ένα τούβλο. Λοιπόν, ο καθηγητής είχε προβλέψει τη λίμνη με 1.000 θέσεις εργασίας περίπου. Αντιλαμβάνεσαι τώρα για τη Μεγαλόπολη, όταν κοπήκανε 2.000 θέσεις εργασίας και δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα.
10: Από το μεταλλείο.
12: Τίποτα. Άσε που κόψανε τις εξκαφείς και τους παλιοσίδερα που λυθήκανε κλπ. Πολλοί πράγματα τα οποία δεν συνάδουν ούτε με την ανάπτυξη, ούτε με την κοινωνία της Μεγαλόπολης, η οποία πλέον ευθύνη και
10: δεν έχει πια την κινητήριο δύναμη που έδινε το εργοστάσιο, γιατί η επαρχία χωρίς τέτοιες επενδύσεις μεγάλες, χωρίς έτσι μεγάλα εργοστάσια, ο πληθυσμός φεύγει. Είναι αυτό που βλέπουμε στη Χαλκιδική. Θυμάσαι που κάποτε το πολεμούσαν τόσο εκείνο το εργοστάσιο, που τώρα δίνει 2.500 θέσεις εργασίας. Φαντάζομαι, σε μια περιοχή στα βουνά τώρα της Χαλκιδικής που ήταν ακατοίκητα.
12: Και μάλιστα δεν έδινε μόνο στη Μεγαλόπολη.
10: Όχι,
12: έδινε. Έρχοσατε Καλαμάτα κάθε μέρα λεωφορεία, έρχοσατε στη Μεγαλόπολη.
10: Από την
12: Τρίπολη. Από το Άστρος, ακόμα και από τη Ζαχάρο και από τον Πύργο, άνθρωποι παίρνανε το αυτοκίνητό τους, έρχοσατε στο κεντρικό δρόμο Καλαμάτα. Μεγαλόπολη παίρνανε το λεωφορείο της ΔΕΗ και έρχοσατε. Υπήρχε κόσμος που έφαγε ψωμί. Και βέβαια τα εργοστάσια τώρα στο τέλος, τελευταία 20 ετία, βάλανε φίλτρα. Πολύ εξυγχρονισμένα ηλεκτροστατικά φίλτρα που μαζεύανε το κάρβουνο και ένα εργοστάσιο δίπλα το εργοστάσιο που καίει το κάρβουνο η αποθείωση για να δεσμεύει το θηκό οξύ να μην κάνει τις ζημιές που έκανε. Λοιπόν, ήταν καθαρά τα εργοστάσια. Τώρα κοπήκανε για άλλους λόγους, όχι για θέματα.
10: Είναι μεγάλη, μεγάλη αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ότι βρίσκουν τα τριγωνάκια, βρίσκουν ευκαιρία τα τριγωνάκια και πάνε στα γαϊδουράκια τα και κάθονται λοιπόν, και βόσκουν ήσυχα.
12: Ακριβώς, τα τριγωνάκια πάνε εκεί μέσα και κάπου εκεί που έχει. Γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποιες λίμνες εκεί από τις προσκώσεις και τις αναχώσεις και τέτοια. Πάνε και αγριογούρου να πάνε τα πάντα. Και δροσίζονται και πίνουν νεράκι. Θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο ανάγλυφο. Να ένα κομμάτι να επιτραπεί το κυνήγι, άλλο κομμάτι να επιτραπεί η γεωργία, η κτηνοτροφία, μέσα να παιδεύει αυτό το πράγμα τώρα που καλύπτεται με φωτοβολταϊκά, διώχνει και όλα τα τειράματα, ακόμα και τη χελώνα.
10: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η αντανάκλαση, η οποία είναι ενοχλητική πάρα πολύ.
12: Δεν είναι μόνο
10: ειδικά
12: αυτό.
10: Στα πουλιά τα τυφλώνει κιόλας.
12: Τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται βαριά βιομηχανική παρέμβαση. Στο 1,5 χιλιόμετρο από τα πάνελ. Αυτά, τόσο μεγάλα πάνελ, 450 μεγαβάτ, αντιλαμβάνεσαι όσο είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη. Τα πρώτα εργοστάσια λιγνίτη στη Μεγαλόπολη εδώ, 1-2 μονάδες, είναι 150 μεγαβάτ. Αυτό θα παράγει το καθένα. Αυτό θα παράγει 450 μεγαβάτ. Βαριά βιομηχανική παρέμβαση. Πού θα πάνε τα νερά, πού θα πάνε... δεν υπάρχει ζώο εκεί να τίποτα, ούτε σάβρα.
10: Και έγινε και
12: κάποιο.
10: Και κάνουμε και κάποιο λάθος. Οι Ισπανοί μας βάλανε τα γυαλιά. Οι Ισπανοί βάλανε τα πάνελ στα 2,5 μέτρα. Και από κάτω βάλανε αμπέλια. Άκου τι έξυπνη πολιτική. Αντί να βάζουν νάιλον, κρύψαν τα αμπέλια κάτω από το φωτοβολταϊκά και έχουν 2-1. Και προστατευμένη αμπελουργία και η φύση, η γη παραμένει ζωντανή. Οι καλλιεργητές από κάτω ούτε καν. Ο ήλιος τους ενοχλεί και κάνουν όλη τη δουλειά τους. Εμείς ακόμη συνεχίζουμε και τα βάζουμε χαμηλά. Ενώ όλοι τα βάζουν πλέον ψηλά.
12: Κοίταξε, Αντώνη μου, και σαν επειδή είναι η ειδικότητά μου, ηλεκτρολόγος.
10: Όχι, γι' αυτό τα λέω. Γι' αυτό τα λέμε με σένα, Μπάμπη. Εμείς συνηθίζουμε την εκπομπή να τα λέμε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Για πες μας.
12: Για να πάει ψηλά, έχει ένα κόστος.
10: Έχει ένα κόστος, βέβαια.
12: Δεν είναι εύκολο να πάει ψηλά χωρίς να δώσεις, να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Και έχεις άλλη ένδραση, έχεις άλλα έργα υποδομής, γιατί αυτό πια θα το βαράει ο αέρας, θα το βαράει πιο πολύ κάποια πράγματα.
10: Θέλει, ναι, θέλει καλύτερη στήριξη βέβαια. Ναι, αλλά για φανταστό όφελος από κάτω βγάζεις κρασί, εντάξει, ή επιτραπέζιο στα φίλη.
12: Βασικά δεν
11: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Λαγές βουνών βέβαια.
12: Να πάνε στα βουνά,
10: και εξαιρικά, πρόσεξε, και εξαιρικά βουνά.
12: Αντιλαμβάνεσαι τι σκαπτικά θα χρειαζόσατε, τι έργα υποδομής στο βουνό, στην πέτρα, για να μπορέσει να πάει ένα φωτοβολταϊκό. Λοιπόν, δεκαπλάσια τα έξοδα. Ενώ εδώ είναι δίπλα στις εναέριες γραμμές, δίπλα στις υποσταθμούς. Είναι σαν να λέμε ένα σπίτι και έχει φως, νερό, τηλέφωνο στην πόλη, ενώ άμα το φτιάξεις επάνω στο βουνό θα θέλεις 500 κολόνες για να πάρεις ρεύμα. Αυτή λοιπόν... Δεν το φτιάξανε εδώ, δεν το βάλανε εκεί που πρέπει.
10: Και τώρα που είπαμε και για τους κάμπους, γιατί πολύ σωστά το έθεσες ότι δεν πρέπει να μπαίνουν στους κάμπους. Τα ορτίκια πώς πηγαίνουν στην Πελοπόννησο? Κάποτε είχατε πολλά ορτίκια.
12: Κοίταξε, κάποτε είχαμε ορτίκια.
10: Είχατε βέβαια και καλλιέργειες,
12: Οι καλλιέργειες, κάποτε θυμάμαι εγώ που ήμουν παιδάκι δηλαδή και μετά 18-20 χρονών, είχαμε ορτίκια και στη Μεγαλόπολη, στον Αλφιό. Τα παραποτάμια χωράφια, σιτάρια, κρυθάρια, τριφύλια και τι δεν σπέρνανε. Λοιπόν, υπήρχαν ορτίκια, τοπιάρικα ορτίκια, τα οποία πλέον δεν υπάρχουν. Έχουν τελειώσει. Υπάρχει στον Αλφιό κάποιο κανάλι, να σου δώσω να καταλάβεις, πριν από 100 χρόνια, το οποίο το φτιάξαμε πέρσι, τα παιδιά εκεί από το χωριό στη γέφυρα το φτιάξανε μαζί με κάποια βοήθεια από την περιφέρεια. Αλλά τι να το κάνεις, από μία πηγή παίρνουν νερό και το κανάλι είναι 2 χιλιόμετρα. Πίνουν τα πουλιά, οι χελώνες, όλα τα ζώα. Το κανάλι αυτό κάθε 50-100 μέτρα ο καθένας έπαιρνε μία ώρα, 2 ώρες και πότισε το περιβόλι του, πότισε το καλαμπόκι του. Τώρα λοιπόν, εκτός από κάποια τριφύλια, δεν έχει σπαρθεί τίποτα. Τίποτα σπαρμένο, το καταλαβαίνεις.
10: Πέρσι ήταν ένα καλαμπόκι
12: σε όλο τον κάμπο. Ένα καλαμπόκι. Φέτος πάει και αυτό, δεν το έβαλε, δεν τον συνέφερε. Δεν συνέφερε, διότι όταν παράγεις κάτι και είναι ακριβότερο από ότι έρχεται το καλαμπόκι από την Ουκρανία, πολύ ακριβότερο, δεν μπορεί να το πουλήσεις. Σου σε εκβιάζει και ο μεσάζοντας και σου λέει, άμα δεν δώσω μου τόσο, αλλιώς άστο να σε αφήσει. Οπότε κάνουμε κάποιες άλλες δουλειές και δεν είναι σπαρμένο τίποτα, δυστυχώς.
10: Γι' αυτό οι Πολωνοί που αγαπάνε την πατρίδα τους και παρότι είναι δίπλα, δεν δέχονται εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία, γιατί είναι αφορολόγητες, γιατί είναι επιδοτούμενες και είναι αυτές που θα καταστρέψανε πάρα πολύ, κάνε μάλλον τη μεγαλύτερη ζημιά στην γεωργία της Ευρώπης, γιατί ακριβώς δεν... πώς να το
12: εκπίξουμε. Δεν είναι ανταγωνιστική.
10: Δεν μπορεί πλέον να... Ναι, αυτή η τιμή δεν μπορεί να τη χτυπήσει κανείς όταν είναι και επιδοτούμενη και αφορολόγητη.
12: Πώς θα... Μα το φέρνουν, κάνουν bypass, το φέρνουν μέσω Γαλλίας, το φέρνουν μέσω χωρών.
10: Αυτό, ναι, ότι πηγαίνει σε χώρες που συνεργάζονται με την Ουκρανία και φτάνει εδώ πέρα.
12: Ναι. Δεν έρχεται απευθείας από την Ουκρανία.
10: Ένα ακόμη πρόβλημα για την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Ένα
12: το ακόμη ο Σουφλιάς το 2000 που ήταν υπεχοδέ, έγραψε ότι τα φωτοβολταϊκά απαγορεύονται να γίνονται δίπλα από πόλεις, να απαγορεύεται να κοπεί ένα δέντρο. Πρέπει να γίνονται σε μέρη άνυδρα, ερημικά, υποβαθμισμένα, αθέατα. Υπάρχουν οδηγίες οι οποίες δεν τηρούνται. Δεν τηρούνται. Πηγαίνω για μπεκάτσες εκεί προς την Καρίτενα, δεξιά σε κάτι χωριουδάκια που είναι τα... και έχουν και πολύ ωραίες ταβέρνες οι Καρίτενα εκεί, τα παπάκια δεξιά του Καρβουνάρη κάπου εκεί μέσα σε κάποια ζώνη, Σύρνα, Ψάρι, Παλαμάρι, και βλέπεις ξαφνικά όχι μόνο στην πλεύρα αλλά στο δάσος, μέσα στο δάσος ξαφνικά βλέπεις φωτοβολταϊκό. Πώς έγινε το φωτοβολταϊκό μέσα στο δάσος? Κόψανε εκατοντάδες δέντρα και βάλανε φωτοβολταϊκό μέσα στο δάσος, στις Βελανιδιές, η Μεγαλόπολη, η Αρκαδία. Είναι η χώρα της Ριώς, του Πάνα. Μέσα στο δάσος λοιπόν ξαφνικά...
10: Η Τοσκάνη της Ελλάδος, να το πούμε.
12: Ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε άλλες χώρες. Πιστεύω ότι δεν γίνονται, ειδικά σε αυτό το βαθμό.
10: Μπάμπη, θέλω να σε χρησιμοποιήσουμε τώρα με την εμπειρία που έχεις την πολύχρονη, μιλάμε πάνω από 40 χρόνια, οι καιρικές συνθήκες, οι φετινές, γιατί όλα παίζουν ρόλο, το κυνήγι εξαρτάται από τον καιρό, προμηνύουν μια καλή χρονιά ή όχι?
12: Κοίταξε να δεις, γενικά ακούω ότι θα έχει ακρότατα ο καιρός. Καταρχήν το Ελνίνιο, αυτό το ρεύμα, έχει αυξηθεί δεν ξέρω πόσους βαθμούς. Αυτό, 8 βαθμούς, 7 βαθμούς, κάποιες στιγμές, όχι πάντα. Λοιπόν, αυτό θα φέρει πολλές βροχές, αλλά όχι βροχές καλές.
10: Ο καταιγίδης.
12: Θα φέρει καταρακτώδεις βροχές. Θα φέρει καταστροφή δηλαδή, θα είναι βροχές καταστροφικές. Δεν θα είναι αυτός ο κατρουλής καιρός σε εμάς που έβρεχε από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο 3 μήνες.
10: Που ωφελούσε και τα χωράφια.
12: Ωφελούσε τα πάντα, τα χωράφια, τα πάντα, τη οργία.

0: Όχι ο παγετός. Το κυνήγι, οι βροχές, όποια μορφή και να έχουν, το ωφελούν όλα τα θυράματα. Και τα αγριογούρουνα και τα ζαρκάδια, τα αποστολές ζαρκάδια δεν έχουμε βέβαια να κυνηγήσουμε. Και τα αγριογούρουνα και τους λαγούς. Ο δε ζεστός καιρός ωφέλησε τα λαγουδάκια. Φέτος υπάρχουν λαγοί. Υπάρχουν λαγοί.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι σαν και πέρσι. Σαν και πέρσι, γιατί είχαμε και κάποιες καταιγίδες φέτος εκεί στον Ιούνι. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο μέγεθος όπως πέρσι. Πέρσι, επειδή δεν είχε καθόλου βροχή για 100 ημέρες, είχαμε υπερπληθώρα λαγών.
0: Ήταν ζεστός ο καιρός. Δεν έκανε κάτι, γιατί εδώ στη Μεγαλοπολία. Βλέπεις τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και ρίχνει πάγο μερικές φορές.
1: Έτσι.
0: Πάνε οι ελιές, πάνε τα αυτά, πάνε τα μπουμπούκια, πάνε όλα. Λοιπόν, δεν έκανε τέτοιο καιρό φέτος. Βέβαια, πέρσι νομίζω ότι ήταν καλύτερος όπως λες ο καιρός. Ήταν άνυδρος.
1: Τελείωσε. 100 ημέρες, πάνω από 100 ημέρες παντελή έλλειψη βροχόπτωσης.
0: Και ευνόησε τα λαγουδάκια. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα έχουμε παρόλα αυτά θα έχουμε μια καλή χρονιά στο λαγό. Οι βροχές είναι χαρά Θεού από τη μία, από την άλλη όταν είναι καταρακτώδεις βροχές και μπουρίνια και τέτοια κάνουμε ζημιά. Κάνουμε ζημιά.
1: Θα το δούμε. Εδώ είμαστε και θα το δούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Θα σε έχουμε κοντά μας. Θα έχουμε την ανταπόκρισή σου από την Αρκαδία. Το έχουμε ξαναπεί και το λέμε. Η Αρκαδία είναι η Τοσκάνη της ελληνικής Υπαίθρου. Ένα μέρος μαγικό που με κινήσεις όπως αυτή που είπες, αν γινόταν λίμνη το πρώην ορυχείο, θα ήταν ακόμη πιο μαγική εικόνα που θα προκαλούσε και ακόμη καλύτερη η φύση, αφού θα υπήρχε τόσο νερό και θα είχαν αυξηθεί και πάλι οι βροχές. Αλλά και πάλι παραμένει ένα όμορφο μέρος, μην γελιόμαστε, παραμένει. Η Αρκαδία παραμένει ένα όμορφο μέρος.
0: Παραμένει ένα όμορφο μέρος, η ορεινή Αρκαδία, ειδικά από εκεί, Στεμνίτσα, Δημητσάνα, η Μεγαλόπολη. Η Μεγαλόπολη έχει τέτοια ιστορία, το Λύκειο Νόρος.
1: Το Λύκειο Νόρος.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η πρώτη πόλη που είδε φως. Ο Λυκάων, ο Πελασγός, Λυκάων, Αρκάς. Είναι και ονόματα τα οποία μπορούν να βάλουν έτσι. Και κυνηγοί, έτσι. Αρκάς, Λυκάων, Αζάν, ο βασιλιάς Αζάν.
1: Για τα σκυλάκια, πολύ ωραίες ονομασίες.
0: Για τα σκυλάκια, η Νέδα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Η Νέδα, η Αλέα, η Σοάρ. Λοιπόν, η Μεγαλόπολη έχει μεγάλη δυναμική. Και βέβαια είναι πανέμορφη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το δάσος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το δάσος Δριός, δάση μεγάλα, παντού υπάρχουν δάση. Εκτός από την τρύπα του ορυχείου, η οποία βέβαια από ό,τι φαίνεται θα γίνει μαύρες λαμάρινες.
1: Μπάμπη μου, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Μια μεγάλη καλημέρα στην ωραιότερη περιοχή, όχι μόνο της Πελοποννήσου, από τις ωραίες περιοχές της Ελλάδος. Και να είστε πάντα καλά.
0: Καλημέρα
1: μας.

0: 92,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο, είμαστε εδώ μαζί σας, είμαστε κοντά σας, θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο πριν βγει ο ήλιος, θα είμαστε εδώ να σας πούμε τα τελευταία νέα της νύχτας, γιατί τα σημαντικότερα και τα πιο αληθινά, δυστυχώς ή ευτυχώς, νύχτα γίνονται. Θα θίξουμε τώρα ένα θέμα, το οποίο μας έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί μας το θύμισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρέας ο Νικολακόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τη Βουλή, σε περωτήσεις που κάνουν οι βουλευτές, να γίνει επανεξέταση της απαγόρευσης της συμμετοχής, μάλλον της κατοχής κυνηγητικού όπλου και της συμμετοχής νόμιμα στο κυνήγι των ιερέων, των παπάδων μας. Είναι παράδοξο αυτό στη χώρα του Παπαφλέσσα. Πριν από λίγα χρόνια η Ιερά Σύνοδος πήρε την απόφαση να μην κυνηγάνε οι παπάδες. Εντάξει, ίσως θέλησε η Ιερά Σύνοδος να ακολουθήσει αυτό το κλίμα της εποχής περί οικολογίας και όλη αυτή την ψευδή ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, αλλά αυτό θέλει μεγαλύτερη σκέψη, και ειδικά το θέμα της νόμιμης κατοχής ενός κυνηγητικού όπλου ή γενικά ενός όπλου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν στρατιωτικοί ιερείς. Οι στρατιωτικοί αυτοί ιερείς έχουν βαθμό και έχουν όπλο, και σε περίπτωση πολέμου συμμετέχουν και στις μάχες. Πώς λοιπόν τη μια πλευρά δέχεσαι αυτό και από την άλλη δεν αφήνεις τον Παπαγιώργο στα Βαρδούσια να έχει ένα όπλο, είτε για το χόμπι του, είτε για την προστασία του, είτε για το δικαίωμά του να κάνει ακόμη και σκοποβολή. Είναι ένα θέμα που σηκώνει μεγάλη συζήτηση και αποφεύγουν να πάρουν απαντήσεις, γιατί στο κάτω-κάτω δεν είναι νόμος, είναι μια βόση Ιεράς Συνόδου. Η Ιερά Σύνοδος δεν νομοθετεί, προτείνει. Έτσι δεν είναι, Θωμά? Θωμάς Μπατσέλας, τηλεφωνική γραμμή.
3: Καλημέρα,
2: καλημέρα μόνη μου και σταθερού και καλού συνεργάτη μας. Αυτός δεν είναι από την Αρκαδία, αυτός είναι από την πανέμορφη Καστοριά, από τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι δεν είναι, Θωμά?
3: Έτσι είναι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Ουσιάσει έναν πώς να το πω, κοτσονάτο παπά που έχετε στα μέρη σας, που είναι λαγοκυνηγός, καλά θυμάμαι. Τον είχαμε κάνει και εξώφυλλο.
3: Εντάξει, αυτό ήταν τότε σαν ένα χριστουγεννιάτικο δίδυμα, αλλά ο πυρήνας της υπόθεσης και πολλά από τα υπερπρόσωπα, όπως ο παπάς αυτός, ένας παλιός παπάς που όταν εγώ ήμουν μικρός, αυτός ήταν κανονικά κυνηγός. Είχε και το όπλο του, πήγαινε και στο κυνήγι, πήγαινε και στην εκκλησία.
2: Μα υπήρχαν πάρα πολλοί. Μόνο εγώ δεν ξέρω πόσοι με έχουν πάρει τηλέφωνο τόσα χρόνια στα περιοδικά, από την εποχή του Έθνους Κυνήγι, που είχαμε κάνει πάλι ένα πάτερ εξώφυλλο. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλοί.
3: Εγώ ξέρω εδώ προσωπικά ένας εν ενεργεία εδώ παπάς, που είναι πάρα πολύ καλός ιερέας, με κοινωνική προσφορά, με γενικότερα στην κοινωνία. Και είναι και ένας πάρα πολύ καλός φασοκυνηγός. Και άλλος ένας παπάς, ξέρω ότι έχει πάθος με τον πεκατσοκυνήγι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τώρα επί της ουσίας...
2: Τους κάνει, τους δημιουργεί και αστυνομία τώρα πρόβλημα. Δεν θέμα, δεν βγάζουν την κυνηγητική άδεια.
3: Το θέμα είναι αστυνομία. Για μένα.
2: Αστυνομία είναι, μπράβο.
3: Δεν είμαστε ούτε στην Κανταχάρ, ούτε στη Χεράτ. Το Ιράν που θα βγάζει ο δικός τους τοπικός εκεί πέρα θρησκευτικός ηγέτης μία εσωτερική εγκύκλιο.
2: Φετφά, φετφά.
3: Και μετά τρέχει το κράτος να το υλοποιήσει. Εντάξει τώρα, η Εκκλησία έχει κάποιους κανόνες.
2: Ναι, πώς υλοποιεί το κράτος μια πρόταση? Γιατί πρόταση βγάζει η Ιερά Σύνοδος?
3: Η Ιερά Σύνοδος έχει πολλούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της Εκκλησίας, για τους ψαλτάδες. Δεν έχει καμιά λόγο το κράτος να εμπλέκεται σε τέτοιες διαδικασίες, και πολύ περισσότερο η αστυνομία. Πρέπει να εξετάζει καθαρά με τα κριτήρια τα δικά της.
2: Η Ιεράσυνος απαγορεύει και τη σκοποβολή, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει σκοποβολή ένας πάτερ.
3: Ναι, δεν ξέρουμε το σκεπτικό. Δεν βρήκαμε να δούμε αυτή την περιβόητη εγκύκλωση, να δούμε με ποιο σκεπτικό δεν θέλει οι παπάδες να έχουν κυνηγητικά όπλα. Δηλαδή, ποιο είναι το σκεπτικό τους.
2: Εντάξει, η υποψία μας είναι ότι όταν βγήκε αυτή η απόφαση ήταν τότε που ακόμη και ο Οικουμενικός Πατριάρχης έπαιρνε ένα καράβι και έλεγε αγωνίζομαι για την οικολογία στον πλανήτη. Ήταν οι εποχές τότε, θυμάσαι, ήταν όλοι οικολόγοι.
3: Εντάξει,
2: τότε.
3: Εντάξει, οι εποχές, αλλά...
2: Τότε όλοι λέγαν τι είσαι, είμαι οικολόγος. Ξέρεις τι είναι, όχι, λέει, αλλά είμαι οικολόγος, είναι όλοι.
3: Εντάξει, αυτά όμως είναι απόψεις καθαρά κάποιων τρελών βιτανιστών, έτσι. Τότε να απογράψουν και τους παπάδες που είναι έξω στην Ήπεθρο και στα βουνά να είναι και ξινοτρόφοι. Γιατί σκοτώνουν ζώα.
2: Θα τρίζουν τα κόκαλα του Παπαφλέσσα.
3: Ναι, δηλαδή επιτρέπουν.
2: Αν τα βλέπει όλα αυτά.
3: Θα επιτρέπουν έναν παπά να είναι ξινοτρόφος και να σφάζει ένα αρνάκι για δική του κανονικά χρήση, να μπορέσει να φάει η οικογένειά του ή μια κότα που θα εκτρέφει. Στο κοτέτσιτο, γιατί στα χωριά πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί που κατοικούν στο κλεινό νάστι που το λέγανε οι παλιοί, ότι σε κάποια χωριά δεν έχει σούπερ μάρκετ, άρα αναγκαστικά όταν θέλεις εσύ να φας κοτόπουλο θα πιάσεις ένα από τα κοτόπουλα που θα εκτρέψεις και το μεσημέρι αυτό θα είναι στο πιάτο. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι που να φτάσει τώρα η αστυνομία να χρησιμοποιεί μια κύκλο της Ιεράς Συνόδου, εντάξει, αυτό είναι τώρα αστείωτε. Ας βγάλουν τότε και ένα νόμο που να λένε ότι πρέπει να φοράμε μακριά πανταλόνια, να είμαστε πιο προσεκτικοί, μακριά ρούχα. Τώρα αυτά θυμίζουν, γι' αυτό είπα, Κανταχάρ και μουλάδες του Ιράν. Να σοβαρευτούμε. Άλλο θέμα η πίστη, η θρησκεία και άλλο το πράγμα.
2: Και μάλιστα,
3: το κράτος στις υποθέσεις αυτές.
2: Και μάλιστα ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Λαμπρόπουλος, που απάντησε στον συνάδελφό του βουλευτή, έκανε ένα λάθος. Λέει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Δεν ισχύει νομοθετικό πλαίσιο.
3: Φυσικά δεν υπάρχει πουθενά. Δεν λέει κανένας νόμος για την οπλοκατοχή.
2: Προβλέπει μια απαγόρευση οπλοκατοχή και οπλοχρησία για κληρικούς και μοναχούς, ανεξάρτητα από το βαθμό τους. Αυτή είναι η απόφαση Ιεράς Συνόδου. Δεν είναι απόφαση.
3: Ο νόμος δεν λέει πουθενά ότι απογορεύεται στους παπάδες να κατέχουν την ηγετικό όπλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Καταρχάς έπρεπε και... Αλλά εντάξει, εδώ θα μου πεις, η αντιπολίτευσή μας είναι για γέλια στην Ελλάδα. Θα περίμενα να δω εγώ κάποιους να διαμαρτύρονται, διότι γίνεται μια διάκριση εις βάρος των...
2: Κάτσε τώρα, ποιος θα διαμαρτυρηθεί. Μην ξεχνάς
3: ότι
2: τα κόμματα της αντιπολίτευσης ίσως χαρήκανε κιόλας. Δεν έχουν σχέση ούτε με την εκκλησία, ούτε με, το κυνήγι. Οπότε ίσως προκάλεσε και χαρά.
3: Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μια πίεση προς τις κυβερνήσεις, μπορεί να περνάει και το πιο κουφό από αυτά που περιμένουμε να βλέπουμε.
2: Και μάλιστα λέει ο Υφυπουργός, γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε, ότι δεν βασίζεται, λέει, στην νομοθεσία η απόφαση. Το λέει εντωμεταξύ παρακάτω, έχει πλάκα στην απάντηση που έδωσε στον βουλευτή. Συνυπολογίζονται, λέει, το συνταγματικό πλαίσιο που αφορά τις σχέσεις πολιτείας με Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Λέει πουθενά στο Σύνταγμα ότι μια απόφαση Ιεράς Συνόδου εφαρμόζεται.
3: Όχι,
2: οι σχετικοί ιερεί κανόνες και αποφάσει των αρμόδιων εκκλησιαστικών οργάνων.
3: Σύνταγμα λέει απλώς ότι
2: η κυρίαρχη
3: θρησκεία στην Ελλάδα δεν είναι ορθόδοξη.
2: Με καμία σχέση αυτό.
3: Δεν σε απογορεύει να ανήκεις σε μια άλλη θρησκεία, ούτε να εξασκείς τα λατρευτικά καθήκοντα.
2: Οι 15χρονοι όμως να επιλέγουν φίλο, άμα θέλουν. Οι 15χρονοι επιλέγουν φίλο. Ο παπάς να μην μπορεί να πάρει.
3: Είναι επικίνδυνο ο παπάς.
2: Ενώ ο 15χρονος θα διαλέξει τη φίλο, θα ακολουθήσει. Είναι αρκετά όριμος ένας 15χρονος.
3: Είναι
2: μια 15χρονη να επιλέξει το φίλο που θα ακολουθήσει. Γιατί μην ξεχνάμε, αυτός ο νόμος παραμένει σε ισχύ, εντάξει.
3: Θα μπορούσαμε να γελάμε μόνο, αν δεν ήταν όμως τόσο τραγικά κακό αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, πραγματικά είναι μόνο για γέλια. Και το κυριότερο είναι αυτό, ότι με ποια σοβαρότητα και αυτοί παίρνουν, λέει, μια απόφαση εσωτερική, η εγκύκλωση αυτή της εκκλησίας είναι μια εσωτερική εγκύκλωση. Αφορά τους παπάδες και πώς θα πως οι παπάδες...
2: Είναι ένας εσωτερικός κανονισμός
3: έτσι,
2: που
3: ένας
2: λέει
3: κανονισμός.
2: Ότι εγώ αν σε πιάσω να κυνηγάς, μπορεί να το πει αυτό η Ιερά Σύνοδος, μπορεί να σου δημιουργήσω πρόβλημα. Αλλά όχι όταν πας στο αστυνομικό τμήμα να σου πει δεν σου βγάζω άδεια όπλου.
3: Αυτό δεν αφορά την αστυνομία. Όταν ένας παπάς γίνεται ορκίζεται με τους κανόνες της Εκκλησίας και, τι γίνεται, ανήκει πλέον στο σώμα των ιερέων ή όταν η ίδια Εκκλησία αποσχηματίζει ένα παπά, δεν ζητάει την άδεια της αστυνομίας ούτε στέλνει την απόφαση της τότε στην αστυνομία. Αυτό είναι ένα καθαρά εσωτερικό θέμα της Εκκλησίας. Το λάθος αυτό είναι ότι προχωρούμε σε τέτοιες αποφάσεις ως κράτος οι οποίες δεν στηρίζονται πουθενά και από την άλλη δεν υπάρχει και κάποιος να τις προσβάλλει. Προσωπικά κανένας ιερέας δεν θα τολμούσε να την προσβάλλει μια τέτοια απόφαση. Έχει την πίεση την εσωτερική. Δεν ξέρω αν ίσως θα πρέπει. Από την άλλη όμως το να είναι κυνηγός δεν είναι απογορευτικό. Δεν ξέρουμε τι λέει η εγκύκλωση. Αφορά τους κυνηγούς ή το όπλο.
2: Νομίζω και τα δύο είχαν γράψει. Είχαν γράψει ότι να μην έχει άδεια, να μην έχει όπλο, δεν έχει άδεια, να μην έχει όπλο και να μην ασχολείται με την κυνηγετική δραστηριότητα.
3: Δεν ξέρω την έχεις διαβάσει.
2: Θυμάμαι τότε, ναι, πάμε 10 χρόνια πίσω. Σου λένε τότε που γυρνούσε το κρουαζιερόπλοιο και έλεγε πράσινη ανάπτυξη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με σφραγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη.
3: Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα συζητάμε, τα σχολιάζουμε και τα γνωρίζουμε από φήμες. Ακούσαμε, κάποιος έγραψε κάτι άλλο. Όχι, δεν έχουμε δει όμως. Έχουμε δει το κείμενο της Εγκυκλίου. Για να λέμε, να ξέρουμε με σιγουριά ακριβώς τι γράφει. Θα μπορούσε κάποιος να είναι κυνηγός και να μην κατέχει όπλο. Δεν είναι απογορευτικό. Εξάλλου για να αγοράσεις ένα όπλο δεν προϋποθέτει να έχεις κυνηγετική άδεια.
2: Εγώ θυμάμαι ότι οι παπάδες ευλογάνε τα όπλα, αυτό θυμάμαι και το έχω δει κιόλας όταν γίνανε οι πανευρωπαϊκοί αγώνες πρακτικής σκοποβολής στο Σκηνέ Χανίων, όπου συμμετείχε και ένας παπάς της περιοχής. Είχαν έρθει οι παπάδες τότε από την περιοχή και είχαν ευλογήσει τα όπλα των αγώνων. Είχαν τηρήσει την παράδοση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα βέβαια, αν περάσαμε σε άλλες εποχές, το είπαμε. Εδώ 15χρονοι διαλέγουν φίλο. Αυτό θα μας ενοχλήσει.
3: Το αστείο είναι όμως ότι σε όλες τις περισσότερες επίσημες τελετές που γίνονται μέσα στην Εκκλησία παρίστανται και στρατιώτες με όπλα. Αν τα όπλα είναι το πρόβλημα.
2: Και όχι μόνο αυτό, και αναφέρεται συνέχεια στη λειτουργία του Φιλοχρήστου, εντάξει, του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Στρατού, ναι. Στους αγώνες. Αλλά αν το πρόβλημα τελικά είναι τα όπλα, γιατί αφήνουν τα όπλα μέσα στην Εκκλησία.
2: Βέβαια.
3: Στις τελετές. Άρα
2: και γιατί οι εικόνες που γιορτάζουν προστατεύονται γύρω-γύρω από άγημα το οποίο φέρει όπλα.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Όταν γίνονται οι τελετές συμμετέχουν ενώπλα τμήματα του στρατού.
2: Είπαμε, για να το πούμε και να τελειώνουμε. Οι μόδες, γιατί μόδα είναι και η οικολογία, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, έχεις γράψει γι' αυτό, οι μόδες φτάνουν σε τέτοια μεγάλη έξαρση που επηρεάζουν ακόμη και τη σοβαρότητα της Εκκλησίας, η οποία θα πρέπει να είναι μακριά από αυτά τα περίεργα πράγματα.
3: Εντάξει, μόδες είναι, περνάνε και καλό.
2: Μα είναι, περνάνε,
3: στις εποχές, εντάξει. Να το τελειώνει. Και αυτό και η Εκκλησία και η αστυνομία, στους καιρός είναι να επιστρέψουν στην πραγματικότητα.
2: Φαντάζει να βγάλει και μια απόφαση η αστυνομία να λέει ότι απαγορεύω το όπλο στους αστυνομικούς.
3: Μα είναι επικίνδυνο τα όπλα.
2: Ναι, φαντάζεσαι, εντάξει, αυτό μείνει να ακούσουμε. Εντάξει,
3: ακόμα αυτό και εντάξει. Γιατί και αυτές οι υπόψεις υπάρχουν.
2: Βέβαια, πρόσεξε, βέβαια, να πούμε τώρα. Και εδώ αυτό είναι σήμερα, βέβαια, μια μέρα πένθους λόγω του γεγονότος στην Τανάγρα με την πτώση του αεροπλάνου. Αλλά ο κύριος Δένδιας, στην απόφαση που έκανε τώρα για το νέο σώμα των ενεργών εφέδρων, που χαρήκαμε όλοι και το περιμέναμε χαρά να το διαβάσουμε, γράφει ότι οι όπλα δεν θα υπάρχουν στο σπίτι, ακόμη και αν ο ενεργός έφεδρος είναι στη Λίμνο, είναι στη Ρόδο. Αυτό είναι εκπληκτικό σαν σκέψη. Όποιος το έγραψε, είναι επικίνδυνος. Δηλαδή είναι ο άλλος ενεργός έφεδρος, τον καλεί συνέχεια κάθε Κυριακή για ασκήσεις, αλλά το όπλο δεν το έχει στο σπίτι. Πρέπει να πάει, ο κύριος Δένδια σε μια στάση στη Ζηρίχη Κυριακή πρωί να δει τους παππούδες που με το όπλο εκτός θήκης, κρεμασμένο στον νόμο, πηγαίνουν για κυνήγι στην κοντινότερη φυλάχτρα. Αυτή η φωτογραφία είναι αφιερωμένη σε όλους και με αυτή να κλείσουμε και την εκπομπή. Θωμά, έχουμε να πούμε πολλά και στη φετινή σεζόν μαζί σου. Να είσαι πάντα καλά. Ζείτε σε ένα μαγικό τόπο και ελπίζω ο καινούριος δρόμος που ολοκληρώθηκε να σας φέρει και τον τουρισμό που αξίζει η Καστοριά. Να είστε όλοι καλά εκεί πάνω. Σε ευχαριστούμε, Θωμά μου.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από εμάς πολλές ευχές η σημερινή Κυριακή να είναι αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Είναι η μέρα της Εκκλησίας και της Ανάπαυσης και να μην αλλάξει και αυτή το νόημά της στο πέρασμα των χρόνων. Να είστε όλοι καλά.

0: traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Δύο λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Μια δύσκολη μέρα, πραγματικά. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Μετά από όλα όσα έγιναν χθες στην Τανάγρα, τα οποία μεταφέραμε, μεταδώσαμε από το ενημερωτικό μαγκαζίνο χθες. Στις 3 παρα 5 συνέβη το φοβερό αυτοδυστύχημα που έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο την ελληνική πολεμική αεροπορία. Μια μαύρη μέρα πραγματικά, μια μέρα που χάσαμε δύο από τα πλέον έμπειρα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, δύο οικογενειάρχες, δύο ανθρώπους οι οποίοι προτίμησαν, όπως φαίνεται, να μην εκτοξευθούν με το ειδικό εκτινασόμενο κάθισμα και για να σώσουν το αεροπλάνο, αλλά κυρίως για να σώσουν τα πιθανά θύματα μιας πτώσης σε κατοικημένη περιοχή. Αυτούς τους δύο ανθρώπους, λοιπόν, αυτούς τους δύο χειριστές της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θρηνούμε σήμερα και για τους οποίους έχει κηρυχθεί τρίμερο πέθος. Σήμερα είναι 6 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, 249η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 6:57, Δύση στις 19:49. Γιορτάζει ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Ο Ρωμήλος είναι μάρτυρας που τον σκότωσαν δια αποκεφαλισμού στη Μελιτινή της Μικράς Ασίας επί Διοκλητιανού. Οι Βούλγαροι γιορτάζουν σήμερα την ημέρα της ενοποίησης για την προσάρτηση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμηλίας. Εκεί ζούσαν συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί, αλλά δυστυχώς παρά τις αντιδράσεις και των Ελλήνων και των Σέρβων, οι Βούλγαροι προχώρησαν σε αυτό με τις ευλογίες βέβαια και των Τούρκων, Οθωμανών Τούρκων. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε και μια πάρα πολύ δύσκολη για τον Ελληνισμό. Έδωσε το τελειωτικό χτύπημα δηλαδή για τον Ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησαν τα Σεπτεμβριανά. Με τον όρο Σεπτεμβριανά εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη να συρρυκνωθούν σταδιακά και σήμερα μόλις και μετά βίας να ξεπερνούν τις 2.000. Η αφορμή για το πογκρόμ δόθηκε με την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, όπου στεγαζόταν και στεγάζεται και σήμερα το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Ως δράστης συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές ο Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομοτηνή, που αργότερα περιβλήθη το φωτοστέφανο του ήρωα. Μάλιστα, τιμήθηκε στην Τουρκία και διορίστηκε κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια αργότερα, σε μια συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν και αναγόρευσε τον εαυτό του ως θύμα των ελληνικών αρχών. Από την έκρηξη στο σπίτι του Ατατούρκ προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στις τζαμαρίες του κτηρίου, αλλά οι τουρκικές εφημερίδες, ως ήθιστε, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός, μεγαλοποιώντας και διαστρεβλώνοντάς τον κατόπιν κυβερνητικών οδηγιών. Πηχιαίοι πρωτοσέλιδοι τίτλοι όπως «Έλληνες τρομοκράτες κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι του Ατατούρκ» της Istanbul Express και δημοσίευση μια σειράς από παραποιημένες φωτογραφίες του συμβάντος προκάλεσαν, ξέρετε, αυτές τις λεγόμενες καυτόρμητες διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ήταν 5 το απόγευμα όταν μενόμενο πλήθος, ένας όχλος 50.000 ατόμων στράφηκε κατά των ελληνικών περιουσιών στη συνοικία Πέραν. Οι λιλασίες κράτησαν μέχρι τις πρωινές ώρες της 7 Σεπτεμβρίου, νύχτα των Κρυστάλλων. Όταν επενέβη ο στρατός, καθώς η κατάσταση είχε τεθεί εκτός ελέγχου. Μέχρι τότε οι αρχές απλά παρακολουθούσαν. Απαθείς έβλεπαν το έργο των πλατσικολόγων και φυσικά κάμια φορά τους διευκόλυναν κιόλας. Ο μηχανισμός του λεγόμενου Δημοκρατικού Κόμματος της Τουρκίας που ελέγχε τα συνδικάτα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στα έκτροπα. Μάλιστα, έγινε γνωστό κατόπιν ότι μεγάλος αριθμός διαδηλωτών μεταφέρθηκε από τη Δυτική Μικρά Ασία δωρεάν αντί αμοιβής 6 δολαρίων, η οποία βέβαια ουδέποτε δόθηκε
στους συγκεκριμένους αργυρώνητους. 4.000 ταξί τους μετέφεραν στο χώρο των Ταραχών, ενώ φορτηγά του Δήμου Κωνσταντινούπολης είχαν αναπτυχθεί σε επίκαιρα σημεία της πόλης, φορτωμένα με τσεκούρια, φτιάρια, ρόπαλα, αξίνες, σφυριά, σιβερένιους λωστούς και μπιτόνια βενζίνης, απαραίτητα σύνεργα όλων των όχλων και όλων όσων επιδιώκουν να κατατρομοκρατήσουν διαχρονικά, θα έλεγα. Η επιδρομής, κρατώντας όλα αυτά που προανέφερα, τα απαραίτητα σύνεργα και με τα συνθήματα «Θάνατος στους γιαούριδες», τους άπιστους δηλαδή στα τουρκικά, το ξέρετε το σύνθημα, το χρησιμοποιούσαν κατά κόρο στα 400 χρόνια που ζούσαμε πάρα πολύ αρμονικά και μας αγαπούσαν και είχαμε και ίσες ευκαιρίες και ήμασταν και ελεύθεροι, όπως λένε και μερικοί Έλληνες κατά τα άλλα. Σπάστε, γκρεμίστε, είναι γκιαούρης, φάξτε τους Έλληνες προδότες, κάτω η Ευρώπη, εμπρός να βαδίσουμε κατά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γνωστά πράγματα, μπορούμε να τα ακούμε και τώρα δηλαδή. Με άλλο, έτσι πιο κομψά τώρα. Τώρα ακούμε για γαλάζιες πατρίδες. Τώρα ακούμε για γκρίζες ζώνες, για θαλάσσια πάρκα. Τέτοια ακούμε. Την οργή του όχλου δεν γλίτωσαν και κάποια καταστήματα αρμενικής και εβραϊκής ιδιοκτησίας. Άνδρες και γυναίκες, παραλαμβάνω, και άνδρες και γυναίκες βιάστηκαν και σύμφωνα με τη μαρτυρία του γνωστού Τούρκου συγγραφέα Αζίζ Νεσίν, πολλοί ιερείς εξαναγκάστηκαν να υποστούν περιτομή. Τους έκδισαν και τους έκαναν περιτομή. Θύμα ένας Αρμένιος παπάς, ενώ συνολικά 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν σε αυτά τα γεγονότα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, όπως προείπα, η νύχτα των κρυστάλλων, η ελληνική νύχτα των κρυστάλλων για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος από τότε άρχισε να φιλορροεί. Και πώς δηλαδή θα μπορούσαν να μείνουν εκεί οι άνθρωποι? Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, έχοντας βιώσει τον απόλυτο τρόμο? 16 Έλληνες νεκροί, τραυματίστηκαν 32, ένας Αρμένιος σκοτώθηκε, βιάστηκαν 12 Ελληνίδες, αδιευκρίνιστος αριθμός ανδρών εξαναγκάστηκε να υποστεί περιτομή και όταν δεν το δέχονταν τους βίαζαν. Καταστράφηκαν 4.348 εμπορικές επιχειρήσεις Ελλήνων, 110 ξενοδοχεία, 27 φαρμακεία, 23 σχολεία, 21 εργοστάσια, 73 εκκλησίες, περίπου 1.000 κατοικίες και ήταν όλα ελληνικής ιδιοκτησίας. 150 εκατομμύρια δολάρια τότε το κόστος των ζημιών, με διεθνείς οργανισμούς όλα αυτά, έτσι, ενώ η ελληνική κυβέρνηση που τις υπολόγισε σε μισό δις δολάρια. Όπως καταλαβαίνετε, η οικονομική αιμορραγία και ο φόβος ανάγκασαν χιλιάδες ομογενείς να μεταναστεύσουν στην γενέτειρα, στην Ελλάδα. Αργότερα, το τουρκικό κράτος, δια του Προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ, υποσχέθηκε αποζημίωση για την καταστροφή των ελληνικών περιουσιών. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, δεν ξεπέρασε το 20% των απαιτήσεών τους, με δεδομένο ότι τα περιουσιακά του στοιχεία, τεχνιέντος, είχαν υποτιμηθεί δραματικά. Πέρασαν 6 χρόνια τουλάχιστον από τα Σεπτεμβριανά για να έλθουν στο φως το 1961 κατά τη διάρκεια της δίκης για εξχάτη προδοσία του ανατραπέντος από τους στρατιωτικούς πρωθυπουργούς Αντράν Μετερές, ο οποίος τελικά δεν γλίτωσε από την αγχώνη. Πολύτιμα στοιχεία προσκομίζει και το βιβλίο του διαπρεπούς Ελληνοαμερικανού Βυζαντινολόγου Σπύρου Βριώνη και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, που κατά τη διάρκεια των ετών μάθαμε και εδώ στη Μητροπολίτη, στο Μητροπολιτικό Κέντρο του Ελληνισμού, ότι συνέβησαν στην πάλε ποτέ βασιλεύουσα. Από τότε, από τους εκατοντάδες χιλιάδες που διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη, απέμειναν σήμερα 2.000 Έλληνες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ως εισαγωγή. Είπαμε είναι πολύ φορτισμένη ημέρα σήμερα, όπως ήταν και η χθεσινή. Είχαμε βέβαια και τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα, όπως καταλαβαίνετε, σε τελείως διαφορετικό πνεύμα και κλίμα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, που ήταν λίγο διαφορετική, λίγο πιο ανέμελη και λίγο πιο καλοκαιρινή, πιο εναρμονισμένη με το καλοκαίρι, θεωρώντας ότι ακόμη δεν έχει φύγει. Ήρθε απότομα χειμώνας, έχω την εντύπωση, μετά τα γεγονότα αυτά.
Ώρα να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, αφού σας πω ότι απέναντί μου είναι ο αρχιερέας και μέγιστος διοικητής των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτης Χάλαρης, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου, τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινίος, θα πάμε μαζί ως τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 13, πάμε για 14 χρόνια τώρα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε για να δούμε έτσι ειδησιογραφικά όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο 24 ώρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η αγωγή μαμούθ 100 εκατομμυρίων δολαρίων του Σταύρου Φλόρου στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει δικογραφία που κατατέθηκε στη Φλόριντα, καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας και χρήση ναρκωτικών. Γιατί η αγωγή κατατέθηκε στο Μαϊάμι και όχι στην Ελλάδα. Το σκοτεινό μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε κατάψυξη στην Κυψέλη. Ένα οικογενειακό περιβάλλον που προκαλεί σοκ με παιδιά φαντάσματα για το κράτος. Φίλιππος Ντε Γκρές, Νίνα Φλόρ. Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας. Ο Κίμων Θωμάς Κωνσταντίνος γεννήθηκε ΣΥΠΑ και το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει το ευτυχές γεγονός μακριά από τη δημοσιότητα για αρκετές εβδομάδες. Ο άγνωστος γάμος της Μαρίας Σολομού στα 19 της. Για εμάς ήταν αληθινό. Οι φωτογραφίες με τον πρώην σύντροφό της από το παρελθόν και το σήμερα. Γιάννης Πάριος. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Από τη συναυλία στη Λάρνακα και τα αρνητικά σχόλια στα social media μέχρι το κύμα αγάπης και στήριξης από κορυφαίους καλλιτέχνες. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.

0: 22 λεπτά μετά τις 6, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, έχουμε απογειωθεί στις 6 και θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Σήμερα, λόγω της καθιερωμένης συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θα έχουμε ενημερωτικό μαγκαζίνο, γιατί θα μεταδώσουμε απευθείας ολόκληρη την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Χθες είπα αρκετά ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάποια έτσι εντάχει θα πούμε. Το εξήγηλε μόνιμο επίδημα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο δημόσιο, το οποίο θα δοθεί για πρώτη φορά όχι αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά τα επόμενα, έτσι, το Δεκέμβριο του 27. Παράλληλα, θα υπάρξει μερική κατάργηση τεκμηρίων για επαγγελματίες, στα 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, και επιβεβαίωσε λίγη ώρα μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, που αποκάλυψε ουσιαστικά την έκπληξη του Πρωθυπουργού και για τους αγρότες, αλλά κυρίως για τον κουμπαρά αυτόν, τον οποίο οι νέοι θα μπορούν να ενδυναμώνεται αυτός ο κουμπαράς, να ενισχύεται από τους γονείς των παιδιών, τα οποία βέβαια θα λειτουργεί με ένα βαθμό συμπληρωματικά από το δημόσιο. Δηλαδή, θα είναι ένας κλειστός κουμπαράς που θα ανοίξει όταν θα πάει 18 χρόνων το παιδί, και θα ενισχύεται ισόποσα κάθε φορά που ο γονέας, οι γονείς ή τέλος πάντων όποιοι θέλουν να συνεισφέρουν στο μέλλον του νέου αυτού ατόμου για την κοινωνία, την ελληνική κοινωνία, θα συνεισφέρουν ισόπως. Θα βάζεις ένα κατοστάρικο, 100 ευρώ και το δημόσιο, μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ. Έτσι, μια καλή, θα έλεγα, συρμαγιά, ένα καλό ποσό για να ξεκινήσει κάποιος τη ζωή του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και στα 18 χρόνια, ξέρω εγώ τώρα, λόγω και του πληθωρισμού, τα 60.000 ευρώ θα είναι λιγότερα. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα καλό ποσό, όπως και να έχει. Εφόσον βέβαια βάζουμε και εμείς, τοποθετούμε σε αυτό το κουμπάρα και τον ενισχύουμε κάθε φορά και τακτικά, θα έλεγα, οι γονείς, μιλώ για τους γονείς. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ένα τρίμερο πένθωσης στις ενόπλες δυνάμεις. Έχει κηρυχθεί από χθες ως και τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, για την απώλεια των δύο χειριστών του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Πρόκειται για τον σμιναγό Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών, τον επισμιναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στο μαχητικό αεροσκάφος που συνετρίβει κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ πραγματοποίησε χαμηλή πτήση στο πλαίσιο της αεροπορικής επίδειξης. Το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο. Τμήμα του κατέπεσε σε εργοστάσιο αγροτικών μηχανημάτων, το οποίο κατελήφθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν εργαζόμενοι την ώρα της συντριβής. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε χαμηλή διέλευση στο πλαίσιο της επίδειξης, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον ελιγμό. Η μύτη του αεροσκάφου φαίνεται να κούμπησε στο διάδρομο και να σύρθηκε για αρκετά μέτρα προτού το Phantom κοπεί στα δύο. Στο σημείο δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες αιστείες φωτιάς. Το αεροπλάνο ήταν πλήρως ανεφοδιασμένο με καύσιμα. Πλήρως, γεμάτο. Παράλληλα, τμήματα του αεροσκάφου φαίνεται να προκάλεσαν ζημιές σε κολόνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες κατέρευσαν σε δασική έκταση ανατολικά προς την περιοχή του Σικαμίνου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν έγινε, δηλαδή δεν ήταν 100 και 150 μέτρα. Τα συντρίμια εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Και εδώ είναι και το φοβερό. Δηλαδή, εάν οι άνθρωποι αυτοί αντιλήφθηκαν ότι το αεροπλάνο έχει πρόβλημα, δεν το εγκατέλειψαν, γιατί όπως σας είπα, η περιοχή είναι διάσπαρτα εργοστάσια, αλλά και κατοικημένη περιοχή σε μεγάλο σημείο, σε μεγάλο μέρος. Και προτίμησαν να το φέρουν όσο γίνεται σε ένα σημείο που δεν θα υπήρχαν απώλειες των δυνατών, και μήπως και καταφέρουν και το σώσουν παράλληλα. Θα τα μάθουμε όλα βέβαια και από τα ειδικά αυτά, από τα μαύρο κουτί όπως λένε του αεροπλάνου, το οποίο αναμένεται να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Μέχρι τότε εικασίες γίνονται από τους ειδικούς ανθρώπους που έχουν πετάξει με το συγκεκριμένο τύπο αεροπλάνο. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στο Βελίδιο αναφερόμενος στην αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και είπε ότι είναι απόδειξη του καθημερινού κειμένου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, δεσμευόμενος ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς. Το κυβερνό κόμμα κύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, όπως καταλαβαίνετε, απόλυτα λογικό. Είναι το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα και μακάρι να είναι και το τελευταίο στην διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week που συνέβη στην ιστορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης στην Ελλάδα, μετράει αρκετά χρόνια. Το F4 Phantom 2 θεωρείται ένα εξαιρετικά στιβαρό και δοκιμασμένο μαχητικό αεροσκάφος, αλλά όπως καταλαβαίνετε η τεχνολογία του μετρά πάρα πολλές δεκαετίες ζωής. Δηλαδή η παραγωγή του ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει το 2000 υποβάλει όλα τις τα αεροσκάφη τα συγκεκριμένου τύπου σε πρόγραμμα εξυγχρονισμού, το οποίο αναβάθμισε πλήρως τα ηλεκτρονικά και τα ραντάρ τους. Λόγω της παλαιότητάς του, το αεροσκάφος απαιτεί εξαιρετικά σχολαστική και απαιτητική συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της αεροπορίας. Παρά τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στην ιστορία της πολεμικής αεροπορίας με το συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφος, όπως την Αδραβίδα το 23, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο δείκτης της αξιοπιστίας του ήταν πάντα υψηλός για την εποχή του, δεδομένου των απαιτητικών χαμηλών πτήσεων και ελιγμών που εκτελεί. Αλλά μην ξεχνάμε, πρόκειται για ένα αεροσκάφος έτσι, τουλάχιστον της δεκαετίας του 70, ένα παλιό αεροπλάνο. Μάλιστα, αυτά τα αεροσκάφη θα αποσυρθούν, ήταν να αποσυρθούν, όταν θα παραλαμβάναμε και τα πρώτα F-35, τα οποία θα σταθμεύσουν και θα έχουν ως βάση τη βάση των συγκεκριμένων αεροπλάνων. Πρέπει να σας πω ότι τα μέτρα ασφαλείας αυτές τις αεροπορικές επιδείξεις είναι αυστηρότατα, ακολουθούνται διεθνή πρωτόκολλα, όμως αυτή η συντριβή φέρνει στο προσκήνιο νέα ερωτήματα για τους κανόνες διεξαγωγής τέτοιων ελιγμών κοντά στο έδαφος και μάλιστα τόσο κοντά και σε κοινό. Έτσι. Τα ακριβή αιτία της πτώσης, αν δηλαδή οφείλεται σε μηχανική βλάβη, απώλεια στήριξης ή ανθρώπινο παράγοντα, διερευνούνται ήδη από την Ειδική Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Όπως σας είπα, πάνω από μισό αιώνα υπηρετεί στην ελληνική πολεμική αεροπορία το F4 Phantom 2. Τα πρώτα αεροσκάφη παρελήφθησαν το 1974. Λόγω του μεγάλου αριθμού ορών πτήσης, των εξαιρετικά απαιτητικών αποστολών και της παλαιότητάς του, έχει καταγράψει αρκετά ατυχήματα στην Ελλάδα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: χαρίσει το προσωνύμιο Ρινόκερος. Ρινόκερους τα έλεγαν αυτά τα αεροπλάνα, ακριβώς επειδή είναι και στιβαρά και ισχυρά. Δυστυχώς όμως είχαμε αυτό το φοβερό δυστύχημα για ακόμη μια φορά. Οι δύο έμπειροι χειριστές πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους της 338 μοίρας ήταν ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου. Τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας δείχνουν ότι ο Ιωάννης Μπλέσιας, ο 40χρονος δηλαδή, πιλότος μας, καταγόταν από τον πύργο Ηλίας, ήταν πολύ έμπειρος στην 117 πτέρυγα μάχη στην Αδραβίδα, στην 338 μοίρα, πατέρας ενός παιδιού, ενώ καταγόταν, όπως σας είπα, από τον πύργο Ηλίας, ο έτερος σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, καταγωγή έλκει από την Ήπειρο, από τα Τζουμέρκα, είχε στενούς δεσμούς με την Πάτρα και αυτός πατέρας ενός μωρού. Είχε υπηρετήσει ως υπτάμενος, έχοντας στο ενεργητικό του πολλές ώρες πτήσεις με τα μαχητικά αεροσκάφη Phantom. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι νέοι πιλότοι που είχαν μεγάλη εμπειρία με τα συγκεκριμένα αεροπλάνα. 14:55 συνέβη αυτό το φοβερό δυστύχημα, την ώρα που έκαναν ελιγμούς επίδειξης, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ένας άνδρας, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και στα υπόλοιπα, τα δύσκολα, γιατί και εδώ δεν έχουμε και καλύτερες ειδήσεις σήμερα, τις καλύτερες. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση φορτηγού πλοίου με μικρή λέμβο εδώ κοντά μας, στα ίστιμια της Κορινθίας. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν το φορτηγό πλοίο σημείας Μάλτας συγκρούστηκε με το σκάφος των δύο ημεδαπών. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου Γιάννος Ηλία, ενώ ο εισαγγελέας δίδαξε τη σύλληψη του κυβερνήτη του φορτηγού πλοίου. Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων αν την λέμβος έφερε και τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας. Κανονικά απέβλεψε από το λιμάνι του Πειραιά μετά από αρκετή καθυστέρηση το επιβατηγό οχηματαγωγών ίσως Ρόδος μετά την αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρουσιαστεί στον καταπέλτη επιβατών πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου. Το πλοίο αναχώρησε 12.30 το βράδυ, έχει φτάσει στη Σερίφου, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε βεβαιωτικό αξιοπλοείας από τον αρμόδιο Νιογνώμονα. Η βλάβη είχε γνωστοποιηθεί στις 10:10 το βράδυ, θα εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τη Σερίφου και το Ηράκλειο της Κρήτης, είναι εν πλώ, έτσι, για το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή. Στο πλοίο επέβαιναν 424 επιβάτες, 106 γιοταχή οχήματα, 39 φορτηγά, ένα λεωφορείο και 11 δίκυκλα. Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά κάποιες ειδήσεις, εντάξει, όχι και καλύτερες θα έλεγα. Πρέπει να σας πω ότι για να πάμε και λίγο στο διεθνές πεδίο και μετά να ασχοληθούμε με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είχαμε συνομιλίες χθες μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των απεσταλμένων του Αμερικανού ομολόγου του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που θα διαρκούσε ελάχιστα, αλλά διαρκεί πλέον περισσότερο από 4 χρόνια. Ολοκληρώθηκαν στο Κρεμλίνο λοιπόν, περίπου 3 ώρες κράτησαν αυτές οι συζητήσεις, έτσι αναφέρουν και τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στη Μόσχα. Συζήτησαν πρόταση για τον τερματισμό.

Τους υποδέχτηκε ως εξής. Πριν συζητήσουμε το θέμα το ειρηνευτικό, θα ήθελα να ζητήσω από όλους, είπε ο κύριος Πούτιν, να μεταφέρουν τις καλύτερες ευχές και τις ευχαριστίες στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Έτσι, ναι. Έβεως. Κατά τη διάρκεια της θεσινής νύχτας πάντως, είχαμε νέα ρωσικά πλήγματα στα αεροδρόμια του Κιέβου. Αυτά, είπε ο κατήγγειλο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, διέκρινε ο ίδιος, σχολιάζοντας την ενέργεια αυτή, τη βούληση της Ρωσίας να διαταράξει το ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη χώρα του. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί απόψε προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 7 ανθρώπων, 2 στην περιοχή Μπούτσα, κοντά στην πρωτεύουσα, και 5 στην περιοχή Ντνίπρο, στα κεντρικά της χώρας, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε σε επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Μπέλγκοροντ. Τώρα, για να μείνουμε λίγο ακόμα στο διεθνές πεδίο, να σας πω ότι σήμερα έχει κρίσιμες εκλογές στο γερμανικό κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Ξεκινούν σήμερα αυτές οι εκλογές. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια μεγάλη ανατροπή εκεί, μια ιστορική πολιτική ανατροπή, με το ακροδεξιό κόμμα AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία, να καταγράφει ένα σαρωτικό προβάδισμα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αγγίζει το 41 με 43%. Το κυβερνών χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του κ. Μέρτς, έτσι, του γερμανού καγκελάριου, περιορίζεται στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό κοντά στο 22 με 24%. Από την εξέλιξη αυτή στις εκλογές θα έχουμε σίγουρα απόνερα, διεθνή απόνερα, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό πεδίο, αλλά κυρίως στο γερμανικό, εκεί όπου θα τρίζει η καρέκλα του Μέρτς. Έτσι. Ενώ ανοίγουν και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά και για τη γερμανική πορεία προς το μέλλον, αλλά και για την Ευρώπη, η οποία φαίνεται ότι σιγά σιγά παίρνει μια άλλη πορεία, μια άλλη τροχιά. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Τώρα, πρέπει να σας πω, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι θεωρούν ότι είναι πανέξυπνοι και αετονίχηδες και προσπαθούν πάντα να βάλουν το χέρι λέει, στο βάζο με το μέλι. Τρεις γυναίκες λοιπόν αφαίρεσαν, σπήρα δηλαδή, το ποσό των 40.000 ευρώ και ένα ρολόι αξίας από σπίτι στις Πέτσες χθες το απόγευμα. Οι φερόμενες ως δράστηδες δεν έφυγαν, δεν περίμεναν να πάρουν το καίκι της γραμμής, είτε το ferry boat από τις Πέτσες και να περάσουν απέναντι στην Κώστα, αλλά διέφυγαν από το νησί με θαλάσσιο ταξί. Στη συνέχεια μπήκανε σε άλλο αυτοκίνητο με κατεύθυνση το Λιγουριό. Εκεί τις ανέμενε συνεργός. Όμως η αστυνομία ήταν σε εγρήγορση, η καταγγελία έγινε άμεσα, οι αστυνομικοί έδρασαν άμεσα και οι αστυνομικές δυνάμεις από την Ερμιονίδα και την Επίδαυρο εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά 6 άτομα που εμπλέκονται, φέρεται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της κλοπής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα κρατητήρια του Ναφλίου και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Αυτά φίλες και φίλοι από το πεδίο, το διεθνές, με τις κυριότερες ειδήσεις θα έλεγα από το ελληνικό και διεθνές πεδίο. Θα επανερχόμενοι θα δούμε τα μηνύματά σας που δεν είναι και λίγα στο radio@parapolitica.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε, και φυσικά θα δούμε και αυτά που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες από το Βελίδιο.

0: βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

47 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, αδέρφια μου. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, κυριακάτικο πρωινό. Καλοκαιρινό θα είναι, σύμφωνα και με τη μετεωρολογική υπηρεσία, με θερμοκρασίες έτσι καλές. Έως και 36 βαθμούς θα δούμε σε αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι αυτό που λέμε το... η κορονίδα, μάλλον το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ίσως. Δεν ξέρουμε τι μας φέρνει ο καιρός. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάντως, εκμεταλλευτείτε την ημέρα. Μικρή άνοδος λοιπόν της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα σήμερα. Με την Αθήνα, τον υδράργυρο στην Αθήνα να φτάνει τους 35 βαθμούς, τους 33 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη με την υγρασία που έχει, το αίσθημα ζέστης είναι πολύ περισσότερο, έτσι, και η δυσφορία υπάρχει. Θερμοκρασιακά πάντως θα πάμε με μειούμενη τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, τον υδάριο να κατεβαίνει, αύριο δηλαδή 32 στην Αττική και μεθαύριο 30. Εντάξει, δροσίζει λίγο, για να εναρμονιστούμε και μετά του καιρού, κυρίες και κύριοι. Σεπτέμβριος γάρα. Άμα να δούμε τα... τι έχετε στείλει τώρα εδώ πρωί, από το πρωί. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, από την πρώτη μέρα της εκπομπής εδώ. Καλημέρα στη Βίκη την Κολόκα, την υγειονομικό μας. Καλή αρχή και φέτος, μου λέει. Καλημέρα, πιλότε. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Μήπως πρέπει, λέει, αυτά τα αεροπλάνα, τα F4, να αποσυρθούν επιτέλους για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Αυτά είναι από την εποχή του Βιετνάμ. Κρίμα για τα παλικάρια μας, τους δύο ήρωες πιλότους, λέει ο Παναγιώτης. Σίγουρα έχει. Σκεπτικισμός υπάρχει. Ήταν να αποσυρθούν. Απλά θεωρώ τώρα ότι αυτό θα γίνει μια αρχίτερα μάλλον. Θα δούμε. Καλημέρα στον Τάσο. Τι έγινε, ρε τηλέμαχε, τι έγινε με τα παλικάρια μας. Τάσο μου, δεν θα το πούμε εμείς από εδώ. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια των ανθρώπων. Να ζητήσουμε από την πολιτεία να συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο και κάθε μέσο στην οικογένεια και στα παιδιά των ανθρώπων αυτών, και από εκεί και πέρα στη μνήμη των πιλότων μας να δούμε τι συνέβη, με σεβασμό στη μνήμη τους, να δούμε τι συνέβη, τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε στη συντριβή και τι προκάλεσε αυτή τη μεγάλη απώλεια για την ελληνική πολεμική αεροπορία και για την πατρίδα δηλαδή ολόκληρη. Όταν χάνονται τέτοιοι άνθρωποι, το πλήγμα είναι πολλαπλό για την Ελλάδα. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καυκόπουλο. Καλή Κυριακή με υγεία και δύναμη, λέει ο Βασίλης και μας στέλνει τις ευχές του. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Επίσης, ιδιαίτερη καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Αθάνατη, λέει. Καλή Κυριακή, καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ, Λεωνίδα. Μου έχει στείλει τη φωτογραφία των δύο πιλότων μας έτσι μπροστά από το αεροσκάφος που κυβερνούσαν. Μάλιστα. Άννα μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Ξεκινάμε, ναι, και φέτος. Είμαστε στην ίδια ώρα, 6 με 9 και κανονικά το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Ουσιαστικά, βέβαια, λόγω των ζητημάτων που προκύπτουν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών που γίνονται εκεί, δεν είναι ακριβές το πρόγραμμα, δεν μπαίνουμε δηλαδή από χθες ουσιαστικά στο νέο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, αλλά από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα είναι και πλήρως τελεχωμένο, θα έλεγα, η συγκεκριμένη μας σεζόν, έτσι όπως θα κυλήσει. Λοιπόν, νέες ειδήσεις, κακές ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Έχουμε τραγωδία στο Κονγκό. Έχουμε 22 νεκρούς στην Κινσάσα, είναι η πρωτεύουσα του Κονγκό, από μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έτσι, για να καταλάβετε, σε κτίριο της συνοικίας Λιγκουάλα, κράτησε αρκετές ώρες η φωτιά και πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στους χώρους της εκδήλωσης. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές
προειδοποιούν πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ διεξάγεται και έρευνα για το πως έγινε όλο αυτό το κακό στη γαμήλια δεξίωση στη Κινσάσα. Τώρα, η φρουρή της Επανάστασης, η Ιρανή φρουρή της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τάγκερ. Έχουμε νέα ένταση λοιπόν στα στενά του Ορμούς μετά τις επιθέσεις της CENTCOM σε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα. Δεν υπάρχει βέβαια επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον, τουλάχιστον ως τώρα, για τα τρία ιρανικά, για τα ιρανικά πλήγματα. Στοχοποιήθηκαν, υποστηρίζουν οι Ιρανοί, τρία πετρελαιοφόρα που επιχειρούσαν να περάσουν από τα στενά και δεν είχαν λάβει την άδεια τους. Και αναμένουμε τώρα αν αυτό έχει γίνει και επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις, από την κεντρική διοίκηση της CENTCOM. Ανοιχτά του νησιού Χάργ, κοντά στον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, έγινε αυτό το συγκεκριμένο που αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης.

0: Όσον αφορά το θέμα με το, με το ναυτικό δυστύχημα που είχαμε στα Ίσθμια, είναι ψαράς ο νεκρός μετά την σύγκρουση Θαλαμιγού με Λέμβο. Ένας από τους δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε τραυματισμένος, μεταφέρθηκε μας στην οφρό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Κατάγματα έχει, ενώ ένας βέβαια ήταν νεκρός, έτσι. Γιότ ήταν, όχι φορτηγό, γιότ σημαίας Μάλτας, μεγάλο γιότ, 50 μέτρα. 6 επιβάτες, 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με τη μικρή Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν οι δύο Έλληνες, είχαν βγει για ψάρεμα. Ερευνάτε τώρα αν είχαν τα φώτα, αν είχαν φώτα, ξέρετε, ναυσιπλοείας, αν είχε η βαρκούλα αυτή. Ενώ έχει δοθεί εντολή για σύλληψη του κυβερνήτη, θα γίνει και, όπως καταλαβαίνετε, αλκοτέστ, τοξικολογικός έλεγχος, να δουν αν είναι όλα εντάξει. Μπάρεντς λέγεται η συγκεκριμένη Θαλαμιγός. Και δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το συγκεκριμένο θέμα. Και σήμερα πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο, όχι στο κόκκινο, δεν στο κόκκινο, στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική, μαζί με πολλές περιοχές της πυρωτικής Ελλάδας, αλλά και σημαντικό αριθμό νησιωτικών περιοχών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σε αυξημένη τιμότητα. Ολόκληρη δύναμη, πυροσβεστική δύναμη σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Ετωλοακαρνανία, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, στο Νότιο Αιγαίο, στις Σέρες, στην Αχαΐα και στην Ελία. Η μισή Ελλάδα και παραπάνω είναι σε επιφυλακή σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής, έχει δημοσιεύσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα δεν και με ξερά χόρτα, ούτε κλαδιά, δεν βγάζουμε να κάνουμε ηλεκτροκόλληση, ούτε να κόψουμε μετροχό, υπαίθρια, και φυσικά δεν βάζουμε ψυσταριές, έτσι, ούτε καπνίζουμε μελίσια. Γιατί όλα αυτά που σας αναφέρω είναι τα πιο συνηθισμένα αίτια για να ξεσπάσει μία πυρκαγιά στην Ελλάδα, με βάση στατιστική, έτσι. Άλλες αιτίες είναι Sky μετασχηματιστής της ΔΔΕ, μεταφοράς εκεί Sky, πρόβλημα ας πούμε στην παλαιότητα του δικτύου. Έχουμε και τέτοια διάφορα, αλλά τα πιο σημαντικά και θα έλεγα τα πιο συχνά είναι αυτά που σας είπα, είναι η αμέλεια, η οποία οφείλεται σε αυτές τις εργασίες που ορισμένοι επιχειρούν να ολοκληρώσουν και να περαιώσουν με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Τι να πεις. Και κοντά σε όλα αυτά,
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Αποτυχημένη επέμβαση αύξησης ανδρικού μορίου. Έχουμε και τέτοια. Νιγηριανής καταγωγής ο συγκεκριμένος Ίγκο Τάινι Ομπουρίμπιμπο. Τάινι, τώρα το Τάινι δεν ξέρω που παραπέμπει. Μήπως τον λέγανε Τάινι γιατί δεν είναι προσόντα, τώρα τι να πω. Πέθανε από πνευμονική εμβολή που προκλήθηκε από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία. Όπως σας είπα, 43χρονος, είχε πάει για διακοπές στην Μπαγκόγκ μαζί με τη σύζυγό του Ντανιέλα Σίμπα Άλεν, όταν αποφάσισε να υποβληθεί σε διαδικασία αύξησης πέους στις 5 Μαρτίου. Λίγο μετά την επέμβαση, τώρα βέβαια γιατί το μαθαίνουμε τώρα δεν ξέρω, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε χώρο για μασάζ, ο 43χρονος άρχισε να παραπονιέται για έντονο πόνο στο στήθος και έχασε επανειλημμένα τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Σουχουμβίτ της Μπαγκόγκ, στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και για περισσότερα από 100 λεπτά προχωρούσαν σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν τον επανέφεραν το συγκεκριμένο. Τώρα η νεκροψία που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκχυση υαλουρονικού οξέως και λιδοκαΐνης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης για την αύξηση του ανδρικού του μορίου συνδέεται με την πρόκληση της πνευμονικής εμβολής. Ο συγκεκριμένος που είχε καμιά 200.000 ακολούθους στο Instagram ήταν γνωστός για τον ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής που παρουσίαζε στα κοινωνικά δίκτυα. Και καλά ρε εσύ, γιατί αυτός τώρα είχε πολυτελή τρόπο ζωής, είχε σπίτι με εκατομμυρίου, είχε διαμέρισμα στο Λονδίνο. Πήγε τώρα, τσίπης μου φαίνεται, πήγε ας πούμε στην Ταϊλάνδη να κάνει επέμβαση. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Τι να πεις. Ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Ναι, θα κάνουμε το διάλειμμα, το συγκεκριμένο διάλειμμα που κάνουμε για να ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο, αδέρφια.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: μήπως τις Κυριακές να ξεκινάμε στις 6. Ή τώρα που μικραίνει η μέρα δεν σημερώνουμε κανονικά, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε το βραδινό, αλλά σε λίγο θα αλλάξει η κατάσταση. Το δούμε αυτό. Α, το δούμε. Όχι, θα α, το δούμε. Α, το δούμε. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό, ζωντανά από τον Στάτους 107.7. Κυριακή σήμερα. Είναι 6 του Σεπτέμβρη. Κι είμαστε όλοι όμορφα και καλά. Κι είμαστε και καλά παιδιά. Καλά παιδάκια, καθαρά σε τα παπάκια. Καλημέρα σε εσάς που ξυπνήσατε. Καλημέρα σε εσάς που σας μιλάμε τώρα έτσι στο υποσυνείδητο, γιατί παίζει το ραδιόφωνο, αλλά εσείς ακόμα είστε μαχμούριδες. Καφέ ψάχνει ο άλλος. Καλημέρα από την αγαπημένη σας συχνότητα. 6 του Σεπτέμβρη. Με μια έκθεση που χθες είχαμε τα εγγένειά της. Με όλα όσα συνέβησαν, οι δημοσιογράφοι θα μας τα πούνε. Εγώ την ομιλία άκουσα μόνο του Μητσοτάκη. Την ώρα που έκανα μπάνιο, βέβαια. Δηλαδή το έβαλα λίγο δυνατά, γιατί το Μητσοτάκη παίζει έντεχνα. Είναι να τον ακούς, όχι να τον εβλέπεις. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτά μετά. Ας ακούσουμε δυο τραγούδια, να πιούμε δυο γουλιές καφέ, να πούμε κανένα δυο-τρεις καλημέρες, να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, να δούμε και τα όμορφα και τα άσχημα. Πολλά συνέβησαν χθες. Καλημέρα, Θεία! Η Σουλτάνα πρώτο μήνυμα, μαντάκι. Καλημέρα σου, Θοδωρή. Λείπεις, λέει το. Εντάξει τώρα, μην το κάνετε αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό στην παρέα. Καλημέρα. Τις Κυριακές λες τις 6. Βαγγέλη, να ψηφίσουμε δημοψήφισμα. Θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Καλοκαιράκι όμως, λέει, έρχεται. 26 βαθμούς, 37 λέει θα έχουμε σήμερα. Το λέγαμε από νωρίς αυτό, 37 λέει σήμερα. Τώρα να σου πω την αλήθεια, και μπανάκι στη θάλασσα να θέλεις να κάνεις, το κάνεις σήμερα. Θανάσης ρωτάει, έφυγαν όλοι να βγούμε, βγείτε Θανάση, βγείτε. Όταν σε λέω πορτοκάλι να βγαίνεις. Πρέπει να φύγανε τώρα, ναι. Σήμερα θα είναι πιο ήρεμα η κατάσταση. Και εγώ σκέφτομαι τώρα μετά το ραδιόφωνο να πάω και μια βόλτα από την ΔΕΘ. Για τη φωτογράφηση, καταλαβαίνεις, έτσι να δούμε λίγο τι γίνεται. Από σήμερα νομίζω ότι θα καθίσει το κουρνιαχτό. Ό,τι έγινε, έγινε που λένε. Θα δούμε, θα δούμε. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία ακούστηκαν, πολλά πράγματα τα οποία θα δοθούν. Άλλα δόθηκαν, άλλα θα δοθούν. Είναι αυτή η διαδικασία του. Ετοιμαζόμαστε για να πάμε κάπου. Μην το συζητάς για το θλιβερό γεγονός. Μην το συζητάς, όσο και να το συζητάς. Χάσαμε δύο ανθρώπους. Αυτό βέβαια είναι το μεγάλο και το συγκλονιστικό. Αν και ουσιαστικά να σας πω και το άλλο για να το γνωρίζετε. Τις μέρες που περάσανε, τις προηγούμενες, 2-3 μέρες, πέρα από τους δύο άτυχους πιλότους, ο ένας 40, ο άλλος 37 χρονών, που έχασαν τη ζωή τους στη συντροπή του Φάντομ εκεί στην Τανάγρα, χάνουμε και νεαρούς ανθρώπους και ανθρώπους γενικότερα, χάνουμε και στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Εχθές, μετά το ραδιόφωνο, πήγα σε μια δουλίτσα εδώ, σε ένα φίλο κάπου στην Σταυρούπολη. Στο παλιό Αγνό χάσαμε ένα νεαρό. Με τη μηχανή. Το μάθατε προφανώς, ε. Κάθε μέρα. Άστο σου λέω, μην το συζητάς. Αδερφέ μου Γιαννάκη, καλή σου μέρα, καλή Κυριακή. Στον Γιώργο καλημέρα. Καλό πρωινό Κυριακής, λέει ο Γιώργος. Η Ελένη, τι μου γράφει η Ελένη. Το καλοκαίρι δεν έφυγε ποτέ με τέτοιες θερμοκρασίες, λέει η Ελενίτσα από την Νεάπολη. Αυτές οι θερμοκρασίες που δεν έφυγε το καλοκαίρι, φταίει η κλιματική αλλαγή. Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μας αναστατώνει και πάρα πολύ η κλιματική αλλαγή, γιατί μας συμφέρει. Λες, άσε να κάνει λίγο ζεστούλα. Κύριε Χατζινόπουλε, μαζί θα είμαστε σήμερα.
1: Μαζί.
0: Πολύ χαίρομαι, κύριε Χατζινόπουλε. Πάρα πολύ χαίρομαι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Ήρθε ο κύριος Χατζινόπουλος για αυτό που σας έλεγα, για να καθίσουμε να κάνουμε μία. Μετά όμως. Μετά. Είναι νωρίς ακόμα. Τώρα θέλω δύο τραγούδια, δύο μουσικές. Να πιούμε δύο γουλιές καφέ, να πούμε καλημέρα και μια αγκαλιά να κάνουμε ένας τον άλλον πριν αρχίσουμε να μαλώνουμε.

άμα δεν ξυπνάς μαζί, Μανολάκη, άσε αγόρι μου. Επειδή σε κόβω μπακούρι, άμα δεν ξυπνάς μαζί, μέχρι και το καρπούζι δεν έχει καλή γεύση. Άκου που σε λέω. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα στην παρέα. Όμορφο πρωινό εύχομαι για όλους σας. Από καρδιάς, από καρδιάς. Μετά θα αρχίσουμε τα, να δούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί να καθίσουμε να μετρηθούμε λίγο. Να δούμε λίγο ποιοι είναι ευχαριστημένοι, ποιοι είναι δυσαρεστημένοι, ποιοι είναι αισιόδοξοι, ποιοι είναι απεσιόδοξοι. Και να δούμε είναι έτσι τα πράγματα ή είναι αλλιώς. Γιατί είναι αλλιώς τα πράγματα μερικές φορές. Και αλλιώς τα καταλαβαίνουμε εμείς. Έτσι Μανώλη, έτσι αγόρι μου, μπράβο.

Μη μου λυπάσαι λοιπόν, ακόμα κι αν είσαι ο στεναχωρημένος της υπόθεσης, εδώ θα καθίσουμε και θα τα πιούμε μαζί. Καφεδάκι θα πιούμε βέβαια, θα πιούμε βότκα με λεμόνι πρωί-πρωί, 24 λεπτά μετά τις 7. Κύριος Χατζηνόπουλος θα μας πει μετά από λίγο, κάτσε λίγο να ξημερώσουμε καλά, να δούμε λίγο, να κοιταχτούμε, να δούμε πού ξυπνήσαμε. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, ξυπνάμε σε μια καινούργια μέρα. Να την προσδιορίσουμε λίγο, να δούμε λίγο τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαστε εμείς. Είναι τα πράγματα έτσι όπως τα... Α, μπράβο, να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα και αφού καταλάβουμε ότι ζούμε στην πραγματικότητα, μετά να προχωρήσουμε τη ζωή μας σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Όχι τείχο-τείχο, βήμα-βήμα, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, θα ανοίξω και γραμμές, να πούμε καλημέρες. Να δούμε λίγο στην πόλη μας, η μισή είναι ευχαριστημένη και η μισή δυσαρεστημένη. Είναι η πιο πολύ ευχαριστημένη και λίγη δυσαρεστημένη. Είναι η πιο πολύ δυσαρεστημένη και λίγη ευχαριστημένη. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Μην βιάζεσαι αγόρι μου. Μέχρι τις 10 η ώρα εδώ θα είμαστε. Και θα ανακατεύουμε τη μαρμελάδα για να μην κολλήσει.

0: Φθινοπόρου, τα φίλια του Φθινοπόρου, τα φίλια Δημητράκης. Δημήτρης, καλή σου μέρα, Δημητράδες και οι δύο Δημητράδες. Ένας μου στείλε βιντεάκι, ένας μου στείλε καλημέρες. Και εσύ ρε Δημήτρη μου, για τον ακροατή αναφέρομαι τώρα. Σηκώνεσαι πρωί πρωί και ανοίγεις τηλεοράσεις τώρα, είναι δυνατό? Πρωί πρωί ρε φίλε. Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου, που έλεγε η Νοταρά. Κυριάκο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Ας τον κύριο Ανέστη, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε και Facebook βλέπω από την άλλη μεριά. Τις καλημέρες μου στον κύριο Φώτη. Θα το ρωτήσουμε και αυτό, Φώτη μου, θα το ρωτήσουμε. Για να δω λίγο τι μου στείλε εδώ πέρα. Αυτό είναι βιντεάκι. Για να ακούσω λίγο, περίμενε να ακούσω λίγο. Ένα δευτερόλεπτο λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί αυτό δεν το γνωρίζω. Περίμενε λίγο να το δω. Κλείσε λίγο το τραγουδάκι αυτό να ακούσω λίγο. Περίμενε. Κλείσε το τραγουδάκι. Δεν θέλω να ακούσω το τραγουδάκι. Θέλω να ακούσω. Να ακούσω λίγο θέλω. Περίμενε, γιατί έτσι πως μου ήρθε το βιντεάκι. Δεν μου ήρθε. Α, μου ήρθε από εδώ. Κάτσε να ακούσουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί ο Βενιέρης μου στείλε ένα βιντεάκι. Να ακούσω λίγο τη φωνή.
1: Τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πρώτο παραστύπο Σαββατοκύριακο. Είναι Σάββατο βράδυ.
0: Σάββατο βράδυ.
1: Γένεια ουσιαστικά σήμερα το πρωί. Έχει ανοίξει.
0: Αμέσως στο χώρο είναι, ναι.
1: Θεσσαλονίκης. Περπατάω εδώ και λίγη ώρα στους δρόμους των εγκαταστάσεων της έκθεσης, όπου διάφορες επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, όπως είναι αυτή, παραδείγματι, ήρθαν οι άνθρωποι να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, να κάνουν τις επαφές, να γνωρίσουν νέο κόσμο, να διευρύνουν το πελατολόγιο τους, τις συνεργασίες τους και πάει λέγοντας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έξω από τους χώρους της έκθεσης υπάρχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για ακόμη μία χρονιά σε ένα σκηνικό το οποίο μας είναι πάρα πολύ γνώριμο. Όλοι όσοι βρίσκονται εδώ μέσα, άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, δεν βλέπουν κόσμο, δεν υπάρχει κόσμος, δείτε. Οι άνθρωποι αυτοί πλήρωσαν μια μικρή περιουσία για να πάρουν μέρος σε αυτόν τον θεσμό, αλλά λόγω του ότι εδώ και χρόνια, όπως είναι γνωστό, το πρώτο παρασκευό Σαββατοκύριακο γίνονται οι ομιλίες, συνεντεύξεις τύπου, και έξω από την πόλη υπάρχουν χιλιάδες διαδηλωτές και χιλιάδες αστυνομικοί, όπως βλέπετε όσο περπατώ, η έκθεση δεν είναι ούτε διεθνής, ούτε έκθεση, ούτε Θεσσαλονίκης, για το πρώτο τριήμερό της. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι κυρίως το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ο κόσμος έχει χρόνο για να έρθει είτε από τη Θεσσαλονίκη είτε από τους γύρω νομούς είτε και μακριά να δει και να συμμετέχει, για δείτε λίγο τώρα εικόνα πίσω μου. Δείτε εικόνα.
0: Ναι, είναι μια άδεια εικόνα. Σας περιγράφω εγώ.
1: Είναι από νωρίς το πρωί. Όπως έλεγα, αν λάβουμε υπόψη ότι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα ερχόταν κόσμος, λυπάμαι, αλλά για ακόμη μια φορά ατυχήσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου ή από εδώ και στο εξής, λόγω και της απόφασης να είναι η έκθεση αναβαθμισμένη, θα αλλάξουν τα πράγματα και θα είναι εντελώς διαφορετικά εφ' εξής. Σήμερα κανονικά εδώ έπρεπε να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, γιατί είναι Σάββατο, γιατί είναι έκθεση, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προϊόντα και υπηρεσίες να προβάλλουν. Έχουμε πολλές φορές τον Status FM προτείνει εφ' εξής ομιλίες, συνεντεύσεις, επισκέψεις πολιτικών σχηματισμών, πολιτικών προσώπων να γίνονται 2-3 μέρες πριν.
0: Μπράβο.
1: Και από την Παρασκευή το βράδυ η έκθεση να είναι ανοιχτή πραγματικά και να λειτουργήσει ως έκθεση. Είναι θλιβερό. Δείτε την εικόνα πίσω μου.
0: Άδεια. Περίπτερο 16. Μπροστά στο περίπτερο 16.
1: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι περήφανος για όλο αυτό. Εγώ πάντως νιώθω πραγματικά ως άνθρωπος που αγαπάει την πόλη του, νιώθω ένα περίεργο συνέστημα θλίψης, αλλά και οργής και αγανάκτησης συνάμα. Ας ευχηθούμε να αλλάξουν στο εξής.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και πολύ σωστό. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Θα τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, ήρεμα βέβαια και όμορφα. Ήρθαμε το Βενιέρη. να λέει πράγματα που έχουμε πει πολλές φορές, αλλά έχει μαλλιάσει ο στόμας μας, που λέει και η μάνα μου, έτσι, ο στόμας μας. Πολεμώ, μα το βήμα μου αστράφτη. Αλλά στου κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα και φύγε. Είναι η κατάσταση. Μανολάκι μου. Τα έχει ξανακούσει αυτά βέβαια. Ωραία τα συζητάμε, ωραία τα λέμε, αλλά. Στην ομιλία του Μητσοτάκη πάντως ήταν πολύ κόσμο. Βέβαια. Θα τα λέμε όμως αυτά. Στην έκθεση μας έδειξε ο κύριος Μπανιέρης ότι δεν είχε κόσμο. Στην εκκλησία όμως, στην εκκλησία λέω, στην περίπου. Στην αίθουσα μέσα είχε πολύ κόσμο. Μέχρι και όρθιοι καθόταν οι άνθρωποι. Στη βαρισίμαντη ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ σωστό το θέμα αυτό. Κάντε τις ομιλίες και μια εβδομάδα πιο πριν. Ελάτε μια εβδομάδα πιο πριν στις ετοιμασίες. Εκεί που ετοιμάζονται οι άλλοι, και έτσι κι αλλιώς πρέπει να ετοιμάσουν τα περίπτερα. Και εσείς κάντε αυτά που θέλετε να κάνετε. Αλλά όταν ανοίγει η έκθεση, να είναι έκθεση. Θα πάω σε διαφημίσεις. Δεν θα το ανοίξουμε τόσο νωρίς το θέμα. Θα τα ανοίξουμε σιγά σιγά. Θεοτάκη, καλή σου μέρα και καλή Κυριακή. Από Βουλγαρία. Α, έρχεσαι, Βουλγαρία έρχεσαι. Γυρίζεις πίσω.

0: στα νερά σου.
1: Θα ανοίξω και γραμμές αμέσως μετά, Βαγγέλη μου. Γρηγόρη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Good morning στην παρέα. Κλείσε, κλείσε αυτό, κλείσε το αυτό. Άμπραβο.
0: Νύχτα γλυκιά, μια τέτοια νύχτα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε για να μπαίνουμε σιγά σιγά λίγο στην, στο κλίμα, έτσι. Καλημέρα και στον Τουλίπα. Τώρα να σου βάλω μια μουσική για γυμναστική πρωί-πρωί. Να σου βάλω ένα ρυθμικό. Τι θέλεις τώρα, δηλαδή να κάνουμε όλες τις καρδιές των ανθρώπων να είναι χαρούμενες.
0: Στη φωτιά εξαγνίζεται και...
1: Σηκώθηκες ρε καψερέ πρωί-πρωί, κάνεις γυμναστική τώρα. Με τρία χάπια είμαστε εμείς.
0: Κάθε άνθρωπο είδα τη δικιά μου εξορία και στο...
1: Έτσι, μπράβο, να αρχίσανε και οι δηλώσεις σιγά σιγά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Greta Farms, κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα, τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να

0: Πρώτη γεύση. Ο Τέκο. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
7: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
9: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: ήταν η χωματά, κύριε Χατζινόπουλε. Κέτι, και του λέει χωματά. Δεν τα πρόλαβες εσύ αυτά.
1: Όχι.
0: Δεν πειράζει, μικρό παιδί εσύ. Δεν πειράζει. Πάμε στα πιο καινούργια.
1: Πολύ καλή μέρα.
0: Καλή σου μέρα και σένα. Καλή σου μέρα.
1: Κυριακή σήμερα.
0: Κυριακή γιορτή.
1: Ήσυχη πόλη πάλι.
0: Πρωί-πρωί.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Ήσυχη πόλη και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι είδαμε, δηλαδή, όχι από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και χθες το βράδυ οι κινητοποιήσεις έτσι ολοκληρώθηκαν με ησυχία, θα πούμε. Mm-hmm. Είχαμε έτσι ένα μπαράζ κινητοποιήσεων, όπως ναι. συμβαίνει κάθε φορά την ημέρα των εγγενείων με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χτες εδώ στην ΔΕΘ, όπου ξεκίνησε και άνοιξε τις πύλες της. Οι πρώτες συγκεντρώσεις, έτσι μεγάλες κινητοποιήσεις, ξεκινήσανε από τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Έτσι είχαμε τους αγρότες στο Λευκό Πύργο, ήρθανε περίπου 20 τρακτέρ, ξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους και αυτή. Μετά συνεχίστηκε το συλλαλητήριο από το ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθ. Την ίδια ώρα είχαμε έτσι εκπροσώπους ΓΕΣΕΕ και ΤΣΑΔΕΔΗ στο άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και από κόμματα της αριστεράς όπως τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά ήταν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, και είχαμε και άτομα, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και του Ρουβίκονα, που είχαν δώσει συγκέντρωση, είχαν δώσει ραντεβού για τις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Τελευταία συγκέντρωση. Ό,τι περίσσεψε πολύ.
1: Στις 6 και αυτοί μαζί με το άγαλμα Βενιζέλου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, οπότε ξεκίνησανε και οι πορείες. Περίπου στις 7.30 ξεκίνησε του ΠΑΜΕ, ίδιες ώρες και οι υπόλοιπες πορείες. Οπότε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης υπήρχε μια λαοθάλασσα.
0: Άρα λοιπόν, για να τα βάζουμε και λίγο στη θέση ναι. τους, εσύ θα λες τα δημοσιογραφικά, εγώ θα λέω τα κοινωνικά.
1: Ναι.
0: Άρα για να τα βάλουμε λίγο στη θέση τους, μέσα στον χώρο της έκθεσης δεν ναι. υπήρχε κανείς. Το είδαμε στο βίντεο που έκανε ο κύριος Βενιέρης.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούσε φύλλο, δηλαδή okay. ήταν μόνο οι εκθέτες, τα παιδιά τους ή κάτι συγγενείς, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ήταν
0: έξω όμως από τον χώρο της έκθεσης γινότανε μεγάλος χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μεγάλο...
1: ναι. Είχε
0: ο
1: πολύ
0: κόσμος δηλαδή συνδοχή. Επέλεξε να μην πάει να δει προϊόντα στην έκθεση.
1: Να συμμετέχει στα.
0: Αλλά να συμμετέχει ναι. στα συλλαλητήρια και στις απογοητεύσεις και στις διαμαρτυρίες.
1: Αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω ναι. κατά πόσο έτσι, μια μεγάλη μερίδα από αυτούς που συμμετέχουν ναι. στις κινητοποίησεις θα πάνε και τις επόμενες μέρες στην
0: έκθεση. Α, υπάρχει αυτό το εικονολάτρες εικονομάχη πάλι. Δηλαδή, αγαπάω την έκθεση, μισώ την έκθεση.
1: Βέβαια. Ο διχασμός είναι στο DNA. Μας και αυτός.
0: Έχουμε πλάκα.
1: Οπότε είχαμε τις κινητοποιήσεις. Το κέντρο ήταν απροσπέλαστο, ήταν κλειστή δρόμη, δεν mm-hmm. κινούνταν κανείς, πραγματικά κανείς. Μόνο πολίτες βλέπαμε και άτομα, συναδέλφους, δημοσιογράφους, κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς, άτομα τα οποία συμμετείχαν στη διαμαρτυρία. Όλοι πεζοί. Όλοι
0: ναι.
1: πεζοί.
0: Ναι.
1: Οπότε είχαμε αυτές τις κινητοποιήσεις με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε φτράπελα, δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε φθορές. Περιουσιών.
0: Αυτό είναι το θετικό.
1: Αυτό είναι λοιπόν. Το θετικό που κρατάμε. Είχαμε και πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την ελληνική αστυνομία. Έτσι. Mm-hmm. Πάνω από 3.500 αστυνομικοί ήταν επιποδός και παραμένουν μέχρι και σήμερα σίγουρα. Από Δευτέρα, νομίζω, λίγο αραιώνει η κατάσταση. Ναι, ναι. Είχαμε και τα drones της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη και από την Τροχέα, χθες που ρυθμίζανε και την κυκλοφορία. Και περίπου στις 9 και κάτι άνοιξε η Εγνατία, ξεκίνησαν δηλαδή τα πρώτα οχήματα έτσι να κυκλοφορούν στην Εγνατία. Ωστόσο η αστυνομία τέλος πάντων έδωσε εντολή για το μετρό λίγο μετά τα μεσάνυχτα να επανέλθουν τα δρομολόγια στους 8
0: τα οποία είχαν κλείσει, να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε φυσικά ότι χτες το μετρό δεν έκλεισε, δηλαδή όσο ήταν κλειστό βασικά για τις κινητοποίησεις, μετά τις 12 και 4 περίπου ξεκίνησαν και πάλι σειρμοί για τους 8 σταθμού στο κέντρο της
0: δούλεψε
1: πόλης. 24 ώρες συνεχίζει μέχρι και σήμερα θα πάει, και το ίδιο θα γίνει το επόμενο Παρασκευό Σάββατο που μας έρχεται για τη ΔΕΘ.
0: Άρα από εδώ και πέρα δεν έχουμε κάποιο κλείσιμο του μετρό, θα δουλεύει κανονικότατα.
1: Όχι,
0: και μάλιστα το επόμενο Σάββατο θα είναι πάλι 24 ώρες.
1: Παρασκευή και Σάββατο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία πράγματα. Ευτράπελα δεν είχαμε, αυτό είναι καλό. Άρα είχαμε πάρα πολύ κόσμο έξω ο οποίος διαμαρτυρήθηκε.
1: Έτσι.
0: Αυτά θα δούμε τώρα από εδώ πέρα, θα τα συζητήσουμε σιγά-σιγά. Θα μιλήσουμε και με τους συναδέρφους αργότερα για να μας δώσουν εικόνα που ήταν εκεί παρόν στα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εμείς σήμερα μετά την εκπομπή θα περάσουμε μια βόλτα από την έκθεση, γιατί είναι Κυριακή σήμερα, έχει πέσει το κουρνιαχτό που λένε. Δεν έχουμε θεματάκια. Οπότε μία μέρα χαμένη ή μία μέρα που σηματοδοτεί ουσιαστικά για άλλη μια φορά τον παλμό τις επιθυμίες αλλά και τις προτιμήσεις του λαού. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα τα ακούσουμε ανοίγοντας γραμμές και μιλώντας μεταξύ μας. Αντωνάκης, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Αυτό έλεγα, ναι, αυτό που μου γράφεις, αυτό έλεγα και λίγο πριν. Είδαμε δύο εικόνες. Μία εικόνα στον χώρο της έκθεσης που την περιέγραψε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Βενιέρης, και με εικόνες αλλά και με λόγια. Κάτι που το έχουμε συνηθίσει πολλά χρόνια τώρα, να χάνουμε δηλαδή ως εκθέτες, αν είμαστε εκθέτες, έτσι, να χάνουμε ουσιαστικά την πρώτη τουλάχιστον μέρα εντελώς. Θα δούμε σήμερα τι ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι Κυριακή, ο καιρός είναι καλός, η μέρα είναι όμορφη. Έχουμε τηλέφωνο?
1: Ναι.
0: Έχουμε τηλέφωνο. Το έχεις κρατήσει εδώ? Ναι, πού στο, εδώ το έχουμε το τηλέφωνο.
1: Ναι, να περάσουμε.
0: Να τα περάσει τη γραμμή. Να περάσω τη γραμμή, κάτσε, γιατί είμαι και λίγο τεχνικός εδώ πέρα. Για να ακούσουμε ποιον έχουμε στη γραμμή.
1: Είναι η κυρία Δημαρέση στη γραμμή. Η κυρία Βιργινία Δημαρέση, η οποία, Κώστα, σήμερα θα βρεθεί στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Που είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι.
0: Το μεσημεράκι, ωραία.
1: Κυρία Δημαρέση, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Βιργινία μου, καλά.
2: Ωραία μέρα είναι, Κωστή, ωραία μέρα ξημέρωσε.
0: Ωραία μέρα ξημέρωσε.
2: Όταν χθες το βράδυ ακούς τι θα πάρεις, ή τι ενίσχυση, ή τι αύξηση, ή πώς θα βελτιώσεις το εισόδημά σου, ωραία μέρα.
0: Βέβαια.
2: Χθες ο Πρωθυπουργός δεν άφησε καμία κοινωνική κατηγορία έξω, καμία επαγγελματική ομάδα, για όλους είχε. Οπότε,
0: μας έφερε κοκά, η αλήθεια είναι.
2: Ξημέρωσε ωραία μέρα, λογικό είναι. Εδώ φέρνει κοκό, όπως το λες, η αντιπολίτευση. Θα φέρει ο Πρωθυπουργός.
0: Έλατε, καλά, η αντιπολίτευση να δεις τι θα φέρει τώρα.
2: Η αντιπολίτευση μπορεί να φέρει ό,τι θέλει, αλλά ο Πρωθυπουργός, επειδή είναι Πρωθυπουργός 7 χρόνια, ξέρει ο κόσμος αν αυτά που έχει τάξει όσον αφορά στο εισόδημα, τις ενισχύσεις, τις αυξήσεις τα έχει κάνει. Ναι. Ξέρει, για παράδειγμα, ποιος αύξησε τον κατώτατο μισθό ή γιατί αυξήθηκε ο μέσος μισθός, που συχνά επιμένουμε να το αγνοούμε αυτό, που είναι και το σημαντικότερο κατά την άποψή μου, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί το μέσο μισθό δεν αυξάνει το κράτος, όπως με τον κατώτατο.
0: Λες, Βιργινία μου, άμα αυτά που ανακοίνωσε, ο Πρωθυπουργός εχθές, που είναι όντως είναι πολλά, και αρκετά, αντί να μην πούμε πολύ, είναι αρκετά.
2: Και εντυπωσιακά.
0: Και εντυπωσιακά. Τα ανακοίνωνε κανένα δύο μέρες πιο πριν, λες, δεν είχαμε λιγότερη συμμετοχή στα συλλαλητήρια. Ίσως κάποιος δεν παίζει ρόλο αυτό, λες.
2: Κανένα μάλιστα. Ρόλο δεν παίζει. Άρα, ακόμα μάλιστα. Και τα καλά τα χρόνια, όταν δεν είχαμε όχι κανένα οικονομικό πρόβλημα, όταν ξέραμε τι να κάνουμε τα λεφτά, και πάλι τότε βγαίναν και συλλαλητήρια και συνδικάτα,
0: σωζόμενα
2: κλπ. Γιατί ακριβώς πάντα θέλουμε περισσότερα, έτσι.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Βέβαια, ακριβώς αυτό το πάντα θέλουμε περισσότερα, είδαμε και που μας οδήγησε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην συζητάμε τώρα τα παλιά.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, το πρώτο που εντόπισα εγώ στη χθεσινή ομιλία προς τους παραγωγικούς φορείς. Στην ουσία ήταν μια ομιλία προς όλη την κοινωνία η χθεσινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν ότι πολλά μέτρα έχουν ορίζοντα σε βάθος τετραετίας. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει και με το δημοσιονομικό κομμάτι, ότι είναι άλλο να αυξάνεις ένα κομμάτι σύνταξης, για παράδειγμα, κατευθείαν τον πρώτο χρόνο, και άλλο δημοσιονομικό αποτύπωμα και βάρος έχει να το κάνεις σε 3-4 χρόνια. Και επίσης αυτό που λέγαμε και πριν, ότι απευθύνθηκε σε όλη την κοινωνία στην πραγματικότητα. Και πέρυσι, αν θυμάστε καλά, τα μέτρα ήταν εστιασμένα κυρίως στη νέα γενιά, με εκείνο το αφορολόγητο μέχρι 20, αν θυμάμαι καλά, χιλιάδες ευρώ. Τώρα απευθύνθηκε σε όλη την κοινωνία, γιατί από τη μια υπάρχουν εκλογές, οι οποίες θα γίνουν κάποια στιγμή την άνοιξη, αργά ή λίγο νωρίτερα, και από την άλλη πρέπει κάποια στιγμή, και το γεγονός αυτό που λέμε ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, να αρχίσει να αφήνει ένα αποτύπωμα μεγαλύτερο, ισχυρότερο και σε μεγαλύτερο κομμάτι κυρίως της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, για να κωδικοποιήσουμε λίγο αυτά που υπεθέσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ίδιος το χαρακτήρισε όλο αυτό, είναι ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης, να το πούμε καταρχάς. Για μένα το πολύ σημαντικό ήταν ότι αυτό το μέτρο, τώρα θα σου πω κάτι που δεν θα σου φανεί μάλλον σαν σημαντικό,
0: ναι.
2: Αυτό το μέτρο με το ταμείο για το παιδί.
0: Τι, ναι. Ήταν από τα πιο σημαντικά που άκουσα.
1: Πραγματικά πολύ σημαντικό.
0: Και για να σας πω και κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην Ευρώπη ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Μα και στην Ελλάδα γινόταν αυτό.
0: Ναι.
2: Εγώ όταν ήμουν μικρό παιδάκι, αυτό ήθελα να πω. Εγώ έχω πολλά χρόνια που είμαι μικρό παιδάκι, έτσι με μεσήλικη πλέον. Ο παππούς μου είχε ανοίξει ένα βιβλιάριο στη Citibank, αν θυμάμαι καλά λεγόταν τότε, μια αμερικανική τράπεζα νομίζω, στην οποία κάθε μήνα μου έβαζε λεφτά. Και όταν μεγάλωσα είχα ένα χρηματικό ποσό. Αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια νομίζω εγκαταλείφθηκε. Και δεν ξέρω αν εγκαταλείφθηκε, λέω, οικονομικής κρίσης ή αν απλά χάσαμε την κουλτούρα της αποταμίευσης. Γιατί Είχαμε λεφτά, έτσι μέχρι πριν από κάποια χρόνια πριν δεν ζοριζόμασταν οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο το ταμείο τώρα. Αυτό είναι μια προσπάθεια να ξανακουμπήσουμε, να ξαναγγίξουμε, να ξαναθυμηθούμε την κουλτούρα της αποταμίευσης. Και τι σου λέει το κράτος? Θα βάζεις εσύ ως γονιός, ας πούμε, 100 ευρώ το μήνα στον κουμπαρά του παιδιού σου, στον λογαριασμό της τραπέζης, για να το πω σωστά. Θα σου βάζω κι εγώ άλλα 100. Το κράτος λοιπόν κάθε χρόνο θα μπορεί να βάζει το ισόποσο με τους γονείς μέχρι του ποσού των 1.200 ευρώ το κράτος, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: δεν άμα θέλω να βάζω 1.200 το μήνα, θα βάζει και άλλα 1.200 το κράτος.
2: Όχι, αυτό είπα τώρα.
1: Το χρόνο.
2: Το που θα βάζει το κράτος είναι μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο.
0: Α, το χρόνο. Το χρόνο.
2: Αν εσύ μπορείς να βάζεις, ας πούμε, κόστο, όπως έλεγες, 5.000 το μήνα, πάνω απ' ότι είσαι ένας εύρωστος οικονομικά γονιός,
0: ναι.
2: Δεν χρειάζεται τόσο πολύ τη βοήθεια του κράτους.
0: Άρα 1.200 το χρόνο. Θα παίρνεις όμως 2.400 δηλαδή στην ουσία.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, μέχρι να φτάσει το παιδί, ας πούμε, τα 18 του χρόνια, γιατί θα είναι κλειδωμένο το ποσό. Αυτό έχει την έννοια το παιδί να ξεκινήσει τη ζωή του με ένα ποσό όταν γίνει φοιτητής, όταν είναι επαγγελματίας. Ναι. Μπορεί να φτάνει, είπε ο Πρωθυπουργός χθες, τις 60.000 ευρώ. Αν εσύ θες να βάζεις και παραπάνω, είσαι ελεύθερος να βάζεις και παραπάνω.
0: Αλλά τα 1.200 θα τα παίρνεις από το κράτος έξτρα.
2: Σου λέει ότι 100 ευρώ το μήνα θα τα βάζω εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, για να ξαναμπούμε λίγο στο τρυπάκι ότι πρέπει να βάζουμε και κάτι στην άκρη, και ειδικά όταν πρόκειται για τα παιδιά. Λοιπόν, για να πάμε στα πιο γενικά μέτρα, ανακοίνωσε μέτρα και για τους αγρότες, μια κοινωνική ομάδα, επαγγελματική ομάδα, που πόνεσε πολύ τον τελευταίο χρόνο με τις καθυστερήσεις, τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ περνάει πλέον μέσα από την ΑΔΕ και είχαμε αυτές τις καθυστερήσεις μέχρι να αλλάξει το σύστημα. 1η Νοεμβρίου λοιπόν θα έχουμε την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών απευθείας στην Αγγλία. Θα έχουμε μηδενισμό για το εισόδημα των αγροτών μέχρι το ποσό, αν θυμάμαι καλά, των 20.000 ευρώ.
1: Για τη φορολογία, λες, Βιργινία.
2: Για τη φορολογία, γιατί τώρα πληρώνει ο αγρότης 1.300 περίπου ευρώ, τώρα δεν θα πληρώνει τίποτα. Να θυμίσουμε ότι ισχύουν και άλλα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί, δηλαδή, ας πούμε, καταβολή ενοικίου, επιστροφή ενοικίου, όπως το λέμε.
1: Και μάλιστα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Βιργινία, σε διακόπτω, ότι το Σεπτέμβρη θα δώσει αναδρομικά του 24 για το φορολογικό έτος του 24 σε νοσηλευτές, σε γιατρούς και σε εκπαιδευτικούς, εκτός από το Νοέμβριο που θα έρθει η επιστροφή για όλους.
2: Ναι, αυτή είναι η επιστροφή ενοικίου για κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, για νοσηλευτές και για εκπαιδευτικούς, γιατί εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα.
1: Ναι.
2: Τις προάλλες μιλούσαμε γνωστό μου φίλο μου, η γυναίκα του διορίστηκε στη Σαντορίνη, εκπαιδευτικός. Το ενίκιο στη Σαντορίνη είναι 700 ευρώ και εκεί η κοπέλα θα παίρνει μαζί με κάτι επιδόματα και αυτά 1.100 ευρώ, έτσι. Θα της μένει ένα 500 ευρώ, για να ζήσει. Δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή.
0: Πέντε γεύματα.
2: Λοιπόν, από τα τέλη Δεκεμβρίου θα καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου με βάση την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς πλέον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους. Επίσης, από τον Νοέμβριο θα μπει στους λογαριασμούς των συνταξιούχων και η μόνιμη ενίσχυση μία φορά το χρόνο που παίρνουν, το 400 ευρώ από 300 ευρώ, 400 ευρώ γίνεται, 100 ευρώ πάνω, για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο είναι για την κοινωνική ομάδα ή τους ανθρώπους που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Την αριθμοποιείται πλέον η σύνταξη των ΑΜΕΑ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, το ζητούσαν πολλά χρόνια οι άνθρωποι, την εκπρόσωποι τέλος πάντων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πολύ σημαντική δύσμη μέτρων αυτή για τους τρίτεκνους. Οι τρίτεκνοι είναι αυτοί που δεν είναι ούτε πολύτεκνοι, ούτε και αυτοί που έχουν τα λιγότερα οικονομικά βάρη, γιατί έχουν λιγότερα παιδιά. Έτσι είναι κάπου στη μέση. Λοιπόν, η κοινωνική αυτή ομάδα από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα δει μηδενικό φόρο για αυτούς που έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Και αν ρωτήσει κάποιος πώς θα βγάζει πέρα με 20.000 ευρώ και έχει τρία παιδιά, θα σας πω ότι και εγώ αυτή ήταν η πρώτη αντίδρασή μου. Αλλά μετά μου θύμισαν άνθρωποι που ήμασταν γύρω-γύρω χθες στο περίπτερο και ακούγαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, ότι πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια δηλώνει από τη δουλειά του το βασικό μισθό, παίρνει μαύρα χρήματα για να μπορεί ταυτόχρονα να παίρνει και ΚΕΑ, επιδόματα κτλ. Για να μπορεί να ζει στην οικογένειά του. Αυτή λοιπόν η κατηγορία, και όσοι δηλώνουν εν πάση περιπτώσει μέχρι 20.000 ευρώ, θα δουν μηδενικό φόρο. Και αυτό πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είπαμε για τον κουμπαρά για την νέα γενιά.
1: Έχουμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο που μας έρχεται.
2: Έχουμε την κατώτατη από την 1η Απριλίου, κατώτατο μισθό αύξηση θα πηγαίνει πάνω από τα 950 ευρώ. Mm-hmm. Δεν είναι η πρώτη φορά που αυξάνουν το κατώτατο μισθό μας στην κυβέρνηση. Είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η έκτη φορά. Mm-hmm. Θα υπάρχει και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα. Και επίσης, αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, μειώνονται κατά μισή μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές για μας τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα. Το ασφαλιστικό κόστος, το οποίο είναι μεγάλο για την επιχείρηση. Γι' αυτό και δεν δίνονται εύκολα αυξήσεις πολλές φορές, κυρίως από μικρές επιχειρήσεις, σε εργαζόμενους, γιατί αυξάνεται πολύ και το μη μισθολογικό κόστος, το λεγόμενο. Δηλαδή, αν θα δεις την τσέπη σου 50 ευρώ παραπάνω, η επιχείρηση θα μπορεί να στοιχήσει διπλά αυτή η αύξηση. Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποια μέτρα, ας πούμε, για τη Δυτική Μακεδονία που θυμάμαι τώρα, η οποία είναι επίσης μια δύσκολη περιοχή λόγω της απολιθνητοποίησης και κάποιων στόχων που πήγαν πίσω εκεί, και είναι μια δύσκολη περιφέρεια αυτή για την κυβέρνηση και το ξέρει η κυβέρνηση. Θα έχουμε, ας πούμε, ένφια, κατάργηση έμφυας, οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, και στη Δυτική Μακεδονία αυτό θα πάει έως 2.200 κατοίκους. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε ελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, θα έχουμε μείωση των τεκμηρίων, θα έχουμε κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, μηδενικό φόρο έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, επίσης ένα μέτρο ακόμα ευεργετικό για τους αγρότες, τη δύσκολη αυτή ομάδα, με την οποία δεν τα πάει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις.
1: Και έχουμε και τους δημόσιους υπαλλήλους που μπαίνουν μέσα σε αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε ο Κυριάκος.
0: Όχι όλους όμως, ένα ποσοστό είπε, νομίζω, τον δημόσιο, για το 500, δεν λες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιοι θα πάρουν 500 ευρώ τελικά? Δεν κατάλαβα αυτό, δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ νομίζω, δεν άκουσα ότι θα.
0: Είπε, είπε για συγκεκριμένους αριθμούς, δεν είπε για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Νομίζω δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δω.
2: Εγώ νομίζω δεν άκουσα κάτι τέτοιο, ναι. Αλλά τώρα να σας πω.
0: Να το δω λίγο, ναι.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι να έδωσε κάποιο κριτήριο. Απλώς.
2: Εγώ δεν θυμάμαι να έδωσε.
0: Τέλος, πολλά κάνω λάθος.
1: Θυμάμαι ότι ανακοίνωσε έναν αριθμό δημοσίων υπαλλήλων.
2: Ναι, εγώ ξέρω ότι είναι οριζόντιο, όπως ήταν το επίδομα. Το επίδομα Χριστουγέννων. Mm-hmm. Έχει αυτή την έννοια στα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα.
0: Είπε ότι θα είναι μόνιμο, είναι ότι είναι στάνταρ.
2: Είναι ότι θα είναι μόνιμο, θα είναι 500 ευρώ μεικτά και θα καταβληθεί από το Δεκέμβριο του 2027.
0: Ναι.
2: Για την αγορά εργασίας, επίσης, είπαμε και τον κατώτατο μισθό. Στόχος είναι σταδιακά να φτάσει στα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Στόχος για το μέσο μισθό, που τώρα είναι γύρω στα 1.500 κάτι ευρώ, μέσος μισθός είναι αυτό που βγαίνει μέσο όρο από τους μισθούς όλων εμάς που είμαστε στην αγορά εργασίας, στην ιδιωτική. Αυτό έχει φτάσει στα 1.500 κάτι ευρώ, έχει πολύ σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Στόχος είναι τα επόμενα χρόνια, 2-3, να φτάσει στα 1.800 ευρώ ο μέσος μισθός, επαναλαμβάνω, έτσι. Που σημαίνει ότι για να έχεις καλό μέσο μισθό ως εργαζόμενος και να μπορεί να στο δίνει η επιχείρηση, θα να πει ότι είναι καλή οικονομία της χώρας, του κράτους, ότι το κράτος φτιάχνει τις προϋποθέσεις για να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει καλή οικονομία και έτσι ανεβαίνουν οι μέσοι μισθοί. Η αύξηση του μέσου μισθού είναι πολύ πιο σημαντική οικονομικά ως αποτύπωμα και ως, πώς να το πω, ως συνθήκη για την οικονομία από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Καταλαβαίνουμε γιατί, έτσι, για αυτούς τους λόγους που είπα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί είπα να πει ότι η οικονομία πηγαίνει καλά.
1: Λειτουργεί και προχωράει. Είναι
2: πολύ σημαντικό αυτό που είπε για την ενέργεια. Προβλέπεται σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Για να το πω έτσι χοντρά, 10% κάθε χρόνο. Αυτό θα εξειδικευτεί το μέτρο, γιατί είναι κάτι περίπλοκο από ό,τι καταλαβαίνουμε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% είναι ένα στοιχείο που πονάει έτσι την οικονομία. Νομίζω αυτά ήταν τα σημαντικότερα. Θα περιμένουμε και τις εξειδικεύσεις από τα Υπουργεία. Διευθυντικές ερωτήσεις σίγουρα θα γίνουν και τώρα στη σημερινή συνέντευξη τύπου από τους συναδέλφους. 12 η ώρα θα είμαστε εκεί. Με ρωτήσετε αν θα πάρω.
0: Βιργινία,
2: δεν ξέρω ποτέ.
0: Ναι, μάρε Βιργινία, σε μας προλαβαίνει. Ήθελα να ρωτήσω ποια βιτε ερώτηση έχεις, αλλά δεν θα την πεις προφανώς. Γιατί εντάξει, την ακούσω.
2: Εγώ έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω ερώτηση.
0: Ναι. Ευχόμαστε.
1: Ευχόμαστε φυσικά και.
0: Θα κάνουμε συλλαλητήριο απ' έξω. Δώστε ερώτηση στη Βιργινία.
2: Δεν θα συλλαλητήριο γιατί είναι κλειστό το κομμάτι εκεί έξω το Βελίδιο. Λόγω
0: θα πάμε στο γήπεδο του ΠΑΟ. Κάπου θα βρεθούμε, ρε παιδί
2: μου. Δεν θα σα ακούσει εκεί, ναι, οκ. Θα πάρει μια τουντούκα. Πρέπει να σα πω ότι στη φετινή συνέντευξη που έχουν δηλώσει 200 συνάδελφοι. Δηλαδή θα είναι 200 άνθρωποι εκεί μέσα.
1: Όθε.
0: Καλά, έχουμε να λύσουμε και προβλήματα. Στη Λάρισα γίνεται ένας δρόμος. Όλες οι ερωτήσεις αυτές γίνονται. Τι γίνεται στη Λάρισα, τι λύνεται στην Κοζάνη, τι θα γίνει. Ναι, κάτσε να δούμε.
2: Η τοπική κοινωνία έχει τα δικά
0: της. Πάνε,
1: τη θέση σου τη γνωρίζεις, Βιργινία, ή τη μαθαίνεις εκείνη την ώρα που θα στέκεσαι έτσι.
2: Όχι, εκείνη την ώρα τη μαθαίνεις. Ώρα.
0: Ναι, ζακετάκι να πάρεις έτσι, γιατί μέσα έχει κλιματιστικά να ξέρεις.
2: Χαρτομάτιλα θα πάρουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Έγινε, Βιργινία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε Βιργινία, δεν μ' αρέσει. Ωραία πράγματα έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο βέβαια σε λίγο. Αργήσαμε λιγάκι. Τα ακούσατε έτσι πως τα έβαλε σε μια. Πώς να το πω, σε ένα σκελετό αυτά τα οποία δόθησαν. Να δούμε λίγο τώρα ποιος θα πάρει, τι θα πάρει, αν είμαστε ευχαριστημένοι, αν είμαστε δυσαρεστημένοι, αν λέμε δεν θέλω. Δεν θέλω. Πάει βρε Γιωργάκη λίγο. Δεν θέλω. Ρε τι πλάκα που έχει η ζωή. Ωραία πράγματα.

0: Τώρα μετά το δελτίο θα ανοίξω γραμμές. Θα μιλήσετε όσοι θέλετε να μιλήσετε. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Με ένα πακέτο ρεκόρ συνολικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε από τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνει στην τελική ευθεία της εκλογικής αναμέτρησης, την οποία έχει προσδιορίσει για την άνοιξη του 2027. Τα μέτρα περιλαμβάνουν 8 μειώσεις φόρων, 2 καταργήσεις βαρών, μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, οριζόντια αύξηση 400 ευρώ κατά έτος στους συνταξιούχους, μερική κατάργηση τεκμηρίων για επαγγελματίες και μια σειρά φοροελαφρύνσεων και αυξήσεων σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο κουμπαρά για τα παιδιά, στον οποίο το κράτος θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ το χρόνο, αλλά και μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε χθες στις ένοπλες δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για το χαμό των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους Phantom που κατέπεσε κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Χθες, από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των δύο χειριστών, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειές τους. Όπως ανέφερε, η τραγωδία αποτελεί ακόμη μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι κατά την εκτέλεση της αποστολής τους. Ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα άνοιξαν οι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης που ήταν κλειστοί μετά από σύσταση της αστυνομίας λόγω των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα δρομολόγια συνεχίστηκαν όλο το βράδυ αδιάκοπα, όπως θα συμβεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Δρυμία κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του από το βήμα της 90ης ΔΕΘ. Όπως σημειώνει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος, πιο έτοιμος και πιο αποφασισμένος μετά από επταετή διακυβέρνηση, την ώρα που στη χώρα κυριαρχούν τα σκάνδαλα διαφθοράς, η ακρίβεια που καλπάζει, η κερδοσκοπία των καρτέλ και η ευρωπαϊκή απόκληση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μητσοτάκης ήρθε να μας σώσει από την επταετή πολιτική. Η πολιτική του δίνει ψίχουλα από το φαγοπότι με τα καρτέλ, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
3: Καιρός για Sigma Office.
1: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
2: Ηλιοφάνεια για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 5 εμποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33, στο Κλικί στους 35, στην Κατερίνη και στη Βέρεια στους 36, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1.095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
1: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά.
5: Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Παναγιωτάκη, Νικολάκη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Ανοίξτε ρε, μην το ακούτε τώρα. Είναι χαριτολογώντας. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, μετά θα δούμε τι έγινε έξω από το γήπεδο. Μα τα πει ο Λεοντής, ο οποίος ήταν παρόν και τα περιέγραψε. Θα συνδεθούμε σε λιγάκι. Καλημέρα στη Βερονίκη, καλημέρα στον Νικολή. Γεια σου Θανάση. Στον κύριο Γόλι, good morning. Για 700.000 δημοσίους υπαλλήλους. Δεν το άκουσε, το άκουσα λίγο γιατί ήμουν στο ντουζ εκείνη την ώρα. Είχα βάλει τέρμα την ένταση για να ακούω. Γιατί το Μητσοτάκι να τον ακούσω για να τον βλέπεις. Πάμε. Τώρα γεμίσαμε φως. Μάλλον θα ήμουν πάνω στο ξεύγαλμα, φαίνεται, και δεν το έπιασα καλά αυτό με τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα τα ξανακούσουμε βέβαια. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, ο ίδιος είπε ότι θα υπάρχει ένα επιτελείο από τους υπουργούς, οι οποίοι θα δώσουν περισσότερες διευκρινήσεις για το τι θα πάρει, ποιος θα πάρει τι. Εγώ μία ένσταση έχω μόνο, μία ενστασούλα είχα μόνο, μικρή ενστασούλα. Αυτό με το κουμπαρά είναι πάρα πολύ καλό και είναι και ευρωπαϊκό τερτύπη χρόνων, ας πούμε. Εγώ σκεφτόμουν εκείνον τον κακομοίρη ο οποίος έκανε το παιδάκι, γιατί για τον Α και Β λόγο, ξέρεις, καμιά φορά τα παιδιά έρχονται, τα φέρει ο Θεός που λένε. Έκανε το παιδάκι, αλλά δεν έχει το κατοστάρικο, ας πούμε, για να το βάλει για το παιδάκι. Δεν το έχει, ρε φίλε, πώς θα το κάνουμε, να πούμε. Μήπως εκεί, κύριε Μητσοτάκη, να δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Για τους φτωχούς λέμε τώρα, για τους πολύ φτωχούς, όχι για τους πλούσιους. Αυτός που έχει ένα κατοσταράκι το μήνα, πολύ σωστό το μέτρο, ούτε συζήτηση. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Απλά σκέφτομαι και εκείνο τον κακομοίρη ο οποίος δεν έχει το κατοστάρα και λέει τι καλά θα βάζα 100, εγώ θα βάζετε 100 η κυβέρνηση. Τώρα που δεν έχω εγώ 100, μήπως να έβαζε η κυβέρνηση μόνο τα 100. Κλειστά πάλι και αυτά. Για το παιδάκι, γιατί όπως είπε και ο μεγάλος, ας πούμε, καλλιτέχνης Σιδηρόπουλος, άμα σωθεί το παιδί υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό το είπα εγώ, δεν το είπα για κάτι άλλο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα.
0: Καταρχήν, μην παίρνει ύφο. Μην παίρνει ύφο, α πούμε, δημοσιογράφο. Έτσι, πω το λε, είναι σαν να μα κάνει μια ανακοίνωση τώρα. Ναι, απλά θα μιλάμε, ναι.
1: Καταρχά, δεν θέλω, επειδή λέω πρώτα απ' όλα, ναι. Δεν φωνάζω.
0: Ναι, μην φωνάζει, ακόμα νωρί είναι.
1: Κάθομαι στον μπαλκόνι και κατάλαβα. Πήρα καφέ και δεν θέλω να φωνάζω.
0: Κατάλαβα.
1: Θα ήθελα να απαντήσω όσον αφορά για τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Ναι.
1: Οι δημόσιοι υπάλληλοι, κάθε αυτό δημόσιο που είναι μόνιμοι, είναι 500.000. Οι 200.000 επιπλέον μου είπε 700.
0: Άρα είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Καλά, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Είναι και με συμβάσεις.
0: Ναι, μου το είπε ορίστου χρόνου και τα λοιπά. Μου το είπε και ένας ακροατής, αυτό μου το έγραψε, ναι.
1: Εγώ το έγραψα.
0: Α, εσύ το έγραψε. Ναι. Πιθανότητα,
1: ναι. Εγώ το έγραψα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: το διευκρινίσαμε και αυτό.
1: Σίγουρα θα θέλαμε πολλά και δεν είμαστε ευχαριστημένοι, όπως είπες τώρα.
0: Πάλι δεν είσαστε ευχαριστημένοι.
1: Εγώ δεν είμαι σαν
0: συνταξιούχος,
1: δεν είμαι.
0: Ναι. Γιατί από τη συνταξιούχος έδωσε πολλά πράγματα.
1: Όχι, δεν έδωσε πολλά πράγματα.
0: Πρώτα
1: απ' όλα δεν πιάνει όλος ο συνταξιούχος όσον αφορά το επίδομα αυτό των 400 ευρώ. Δεν πιάνει.
0: Πάμε για λίγους είναι.
1: Πάμε δεύτερον. Εισφορά αλληλεγγύης. Είναι ίσως από τα το έμφυα των συνταξιούχων. Το έμφυα των συνταξιούχων. Γιατί ρε κύριε, δεν το κόβεις το έμφυα. Αυτή τη στιγμή έχει 25 δισεκατομμύρια στην τράπεζα από τον ΕΑΣ, δηλαδή από την εισφορά αλληλεγγύης, που μας πιάνει με 3% από 1.400 ευρώ και πάνω και μας κόβει από το μηδέν μας πιάνει. Από το μηδέν μας φορολογεί, μας παίρνει την εισφορά αλληλεγγύης. Είναι μεγάλο λάθος.
0: Ναι, εντάξει, μην μπερδεύεις τώρα με αυτά, γιατί ναι, δεν είναι το. Εσύ τα ξέρεις τώρα, έτσι, ναι.
1: Θέλαμε τουλάχιστον σαν συνταξιούχοι.
0: Εντάξει, είπες το παράπονο.
1: Θέλαμε κάποια διόρθωση. Αν δεν θεραπεία γενικά, αυτό διόρθωση.
0: Εντάξει. Λοιπόν, στην επόμενη τετραετία. Καλή σου μέρα, Γόλη μου. Καλή σου μέρα και καλό. Και καλό καφεντάκι στο μπαλκόνι. Δεν είναι ευχαριστημένος πολύ ο συνταξιούχος, το καταλαβαίνεις. Είναι και νέος συνταξιούχος. Νέος συνταξιούχος που λένε, ας πούμε, για παράδειγμα. Εντάξει, θα υπάρχουν και δυσαρεστημένοι τώρα. Δεν μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε όλους. Εδώ δεν μπορώ να τους ικανοποιήσω όλους εγώ. Ο Μητσοτάκης δεν γίνεται να πούμε. Τι να κάνει. Πόσα να δώσει και αυτός ο Μητσοτάκης πια. Πόσα να δώσει. Όλα να τα δώσει. Τα έχει δώσει παλιά ο Τσοβόλας. Λοιπόν, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Για να δούμε λίγο τι θα κάνουμε, προς τα που πάμε, πού πάει αυτή η κοινωνία.
2: Αν θες να αλλάξω τα παλιά μου ρούχα, αλλάξω και μυαλά,
0: Τα μηνυματάκια σας έρχονται στο Viber, είπαμε, 6908-357-800.

0: χαμένους θησαυρούς.
1: Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε.
2: Καλημέρα Κώστα.
1: Ευχαριστημένος, δυσαρεστημένος, καλημέρα.
2: Σε προσωπικό επίπεδο δυσαρεστημένος.
1: Δυσαρεστημένος καλός. Ναι.
2: Γι' αυτό που είπες να βάλεις 100 ευρώ ας πούμε, σε αυτόν που δεν έχει.
1: Δεν πώς έχει.
2: Πώς θα βρούμε αυτόν που δεν έχει.
1: Καλά τώρα, με συγχωρείτε. Δύσκολο είναι, παιδιά, τώρα. Φαίνεται.
2: Όχι δύσκολο, ακατόρθωτο είναι.
1: Γιατί ρε Βασά μου.
2: Δηλαδή λίγους ξέρεις εσύ που δεν δηλώνουν τίποτα από αυτά που βγάζουν. Γιατί άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Από τη φορολογική δήλωση θα το αφήσει αυτόν που δεν έχει.
1: Ναι, αυτός που δεν έχει να πούμε δεν έχει όμως. Για.
2: Ναι, ναι. Αυτός όμως που έχει και φαίνεται ότι δεν έχει, που είναι περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν.
1: Λες δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ενώ έχει δείχνει ότι δεν έχει.
2: Όχι κάποιος, πολύ.
1: Τι έχει δηλαδή, τι είναι αυτή έχει. Έχει να φάει λες.
2: Είστε μέσα τεχνικά επαγγέλματα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ναι. Μαύρο χρήμα παίζει εκεί πέρα.
1: Παίζει μαύρο χρήμα, το οποίο βέβαια το μαύρο χρήμα ξέρεις που πάει, μαύρο χρήμα ξέρεις που πηγαίνει αυτό το μαύρο χρήμα. Πάει στο μπακάλι, πάει στο τέτοιο σούπερ μάρκετ, πάει.
2: Άλλο λένε, και το δικό μου το άσπρο εκεί πάει, δεν πάει αλλού. Ναι. Άλλο λέμε, πώς θα το ξεχωρίσεις αυτόν από εμένα.
1: Πώς για. Ενά, είπαμε ότι χτυπάμε την διαφθορά. Αφού βλέπεις ότι όλοι πλέον με τις κάρτες ψωρίζουμε, όλοι αποδείξεις παίρνουμε στα βενζινάδικα, στα σούπερ μάρκετ, όλοι παίρνουμε.
2: Καλά, καλά, ναι. Αν γίνει αυτό που λες,
1: ναι.
2: Θα γιωμίσουμε πλούσια γυφτάκια σε 18 χρόνια.
1: Εντάξει τώρα, πλούσια γυφτάκια. Εκεί τώρα, μην το πιάνεις. Τώρα είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων τώρα αυτή τώρα. Εδώ μιλάμε για την κοινωνία γενικότερα.
2: Είναι μικρή ομάδα, αναλογικά. Ανά οικογένεια είναι μικρή ομάδα.
1: Ναι, ναι. Για κάθε.
2: Ανά οικογένεια είναι. Αυτή είναι όλη πολίτευση.
1: Ναι, ρε παιδιά, εκείνοι μπαίνουν σε άλλο καθεστώς. Μιλάμε τώρα για τον. Λέω εγώ τώρα. Εγώ είπα για την περίπτωση. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το οποίο ακούστηκε και μου άρεσε και εμένα. Για τα παιδιά πιο πολύ, για το μέλλον των παιδιών, έτσι. Τώρα, το ποσό που θα μαζευτεί, ας πούμε, για παράδειγμα, με τα 1200 συν 1200 που θα δίνεις εσύ, είναι ένα σεβαστό ποσό. Δεν ξέρω, βέβαια, μετά από 18 χρόνια, γιατί για το παιδί που θα γεννηθεί φέτος είναι το θέμα. Μετά από 18 χρόνια, αν με αυτά τα λεφτά αγοράσεις απλά ένα αυτοκίνητο. Γιατί σπίτι δεν πρόκειται να αγοράσεις, απλά λέμε.
2: Σπίτι όχι, αλλά κοίταξε να δεις, λογικά στο κουμπαρό αυτό θα υπάρχει και ένα επιτόκιο. Έτσι, οπότε,
1: καλά τώρα, αυτό τώρα που λες είναι ανέκδοτο τώρα, το επιτόκιο τώρα, τι επιτόκιο τώρα, ναι.
2: Δεν ξέρω, θα το ακούσουμε. Ναι. Τώρα όμως θέλω να σου πω,
1: ναι.
2: Το σημαντικότερο θέλω να το δεν ακούσει καθόλου.
1: Για πες.
2: Θέλω να πω και η κοινωνία και δεν έχει πρόβλημα να κάνει μια συμπληρωματική ερώτηση.
1: Ναι.
2: Εμείς οι κτηνοτρόφοι, είμαστε από τον, εδώ και ένα χρόνο ακριβώς από το Σεπτέμβριο του 26, το 25, είμαστε κλεισμένοι μέσα, είμαστε συνθήκες COVID.
1: Ναι.
2: Μας έχουν απαγορεύσει την έξοδο των ζώων για δοσκή. Αυτό πρακτικά για μένα μέχρι τώρα σημαίνει 10% μικρότερη παραγωγή και 15% μεγαλύτερο κόστος. 25% δηλαδή το κέρδος.
1: Ναι. Το πω απλά. Αυτό ψιλοκαταστροφή ακούγεται όμως, έτσι πώς το λες.
2: Είναι χοντρό.
1: Ναι, άμα είναι 10% μείωση και 15% αύξηση, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που λες.
2: Έχει δεσμευτεί ο κύριος Μητσοτάκης από την Βάση. Ότι θα δώσει ενίσχυση όπως έδινε, παιδιά, και στον COVID σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, μας έκλεισε το έτσι θέλουμε, νόμο, δεν είναι ότι το επιλέξαμε. Και την πάπια από τον Φεβρουάριο, έχουν περάσει 7 μήνες.
1: Ναι.
2: Και την πάπια και χθες. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Εντάξει, ωραία, αυτοί που επλήγησαν άμεσα, που νόσησαν τα ζώα τους και θανατώθηκαν, οι άνθρωποι πήραν τις... αποζημιώσει.
1: Ναι, μίλησε και για αυτό το θέμα. Νομίζω αναφέρθηκε και για αυτό.
2: Ναι. Για εμάς.
1: Για εσάς που είσαστε. Πόσο καιρό είστε τώρα σε καθεστώς φραγή σας.
2: Ένα
1: χρόνο ολόκληρο. Δεν μπορείτε να βγάλετε τα ζωντανά έξω, ε.
2: Την προηγούμενη χρονιά μας είχαν κλείσει για 3 μήνες και μας δώσανε κάτι γελία ποσά. Τώρα οι 3 μήνες σε εμάς ήταν παράδειγμα σε μένα, θα σου πω.
1: Ναι.
2: Ήταν 7-8.000 ευρώ κόστος και μας δώσανε 900 ευρώ. Κάτι αστεία πράγματα.
1: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή προερχόμαστε ήδη από μια χρονιά που είμαστε μέσα. Πάλι για μένα θα μιλήσω έξω.
1: Έχετε ρωτήσει πότε θα τελειώσει αυτό το καθεστώς φραγής, υπάρχει.
2: Δεν έχει. Είμαστε κάθε εβδομάδα σε 2 εβδομάδες. Μετά από 2 εβδομάδες σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή εδώ απλά το πάμε τρίμηνο πλέον.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης το χειρότερο απ' όλα, άντε ωραία, γίνεται όλο αυτό. Μας έχουν εγκλωβίσει, δεν μπορώ παιδιά να πουλήσω, να τα παρατήσω, να σηκωθώ να φύγω.
1: Ναι.
2: Θέλεις να... μπορώ να τα πουλήσω, να τα κάνω μεταβίβαση. Να τα πουλήσω, ρε, να παιδιά, να σηκωθώ να φύγω.
1: Να κλείσεις την επιχείρηση,
2: ναι,
1: δεν μπορείς.
2: Αφού μπαίνω μέσα, τι να κάνω. Για να μην πεταχτεί κανένας έξυπνος και να μου πει άμα δεν βγαίνεις πουλά. Το λέω, δεν μπορώ να πουλήσω.
1: Μάλιστα. Καλώς ακούστηκες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη. Τι κάνετε, πώς είσαι, κομψός, κούκλος.
3: Ναι, γιορτάζουμε στο χωριό.
1: Θα πάτε από εκεί τώρα, θα έρθω κι εγώ σήμερα έτσι να κάνω μια φωτογράφηση. Γιατί δεν βάλετε μια φωτογραφία μου εκεί στο τέτοιο. Τι ωραία που ήταν την άλλη φορά τώρα. Χωρίς φωτογραφία δικιά μου.
3: Τρώμαζε τον κόσμο, ρε.
1: Έλα μου, εσύ τρώμαζε τον κόσμο να πω.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
3: Κούραση, ρε φίλε, πολύ.
1: Κούραση είναι, ναι, εντάξει.
3: Από το πρωί και σήμερα. Ναι. Εντάξει, χθες κουρασμένη το βράδυ και όταν δεν έχει και δουλειά.
1: Ναι.
3: Σε όλες τις δουλειές.
1: Ψιλικατζίδικο
3: να έχεις. Ψιλικατζίδικο να έχεις. Άμα δεν έχει δουλειά, κουράζεσαι. Άμα έχει δουλειά,
1: περνάει
3: όπως την οικοδομή.
1: Έτσι.
3: Όταν δουλεύαμε οικοδομή, όταν είσαι στα πληρωθείς, ρε παιδί μου, όσο και να κουραζόσουν. Χθες λοιπόν ήταν μια ιδέα, δηλαδή. Το έκανα και στο βίντεο.
1: Δύσκολη κατάσταση.
3: Χαζή κατάσταση. Να είσαι ψόφιος, λέω θα γυρίσω σπίτι. Ήτανε 9.30 ώρα το βράδυ, ξεκινάω, μου λέει η Μαρία, μου λέει πού είσαι, λέω ξεκινάω πάω σπίτι, λέω γιατί δεν αντέχω άλλο, έχω γίνει κομμάτια. Μου λέει, να σου πω κάτι, έλα μου λέει πάμε κάπου να τσιμπήσουμε, λέει κάτι, γιατί ο Αλέξανδρος έχει κάτι φίλους στο σπίτι και είπαν θα φύγουν κατά τις 12-12.30 το βράδυ από το σπίτι.
1: Μια χαρά.
3: Κώστα, είχε μουσκεμα το παπηδάκι, περπατούσαμε μέχρι εδώ, λέω ωραία φίλε τι μου κάνουν τώρα. Και καθόμασταν σαν αυτό για να σηκωθεί να
1: τα
3: φύγει
1: παιδιά,
3: πάλι.
1: Τα παιδιά.
3: Προτεραιότητα.
1: Τι να κάνει τώρα, έτσι.
3: Πήγα κάποιο στιγμή, Μαρία, δεν το άξιζα.
1: Τα έχω ζήσει εγώ τώρα, είναι καινούριο.
3: Λέω θα πάω κάτω στη βεράντα. Δεν είχε. Έξω από το σπίτι μου θα καθίσω. Κάθισαμε στο αυτοκίνητο σαν ζευγαράκι καινούριο. Λέω θα πάω. Μπαίνω μέσα, είχε 8-9 άτομα. Τι είναι, παιδιά, εντάξει, μια χαρά. Λέω μην ανησυχείτε. Κρύψτε τσιγάρα, ναρκωτικά.
1: Εγώ πάω στο μπαλκόνι.
3: Τι να σου πω. Ωραία πράγματα. Για σήμερα θα πάω τώρα βασικά 9 η ώρα θα είμαι στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ 3. Με την οποία ως γνωστόν έχει μια εβδομάδα που ξεκίνησε μια συνεργασία έτσι, για σχόλια και τέτοια. Και 10-10 και κάτι στο περίπτερο.
1: Ναι, θα
3: έχουμε
1: και
3: νομίζω να έρθει. Ναι. Θα είναι ο Θεοδωρικάκος τώρα το πρωί και ο Κυρανάκης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με τον Κυρανάκη, μια φωτογραφία θέλω να βγάλω.
3: Έλα να βγει.
1: Και βγάλω μπουζάκι καλό να πούμε. Κέβιν Κλάιν.
3: Είναι ωραίος.
1: Ναι,
3: ωραίος άντρας. Ωραίος άντρας. Είναι οι μέρες της κυβέρνησης πάντα το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μετά θα έρθουν οι υπόλοιποι. Και μετά από την συνέντευξη, δεν ξέρω αν φέτος θα μας δώσουν ερώτηση.
1: Ερώτησε την Ευγενία, αλλά θα δούμε.
3: Ποιο, ρε.
1: Γιατί
3: να γράψω βιβλίο για τη
1: συνέντευξη. Ναι, θα πρέπει να συζητήσουμε πρώτα για τον δρόμο που γίνεται στην Κοζάνη, για κάτι που γίνεται πάνω στη Λάρισα.
3: Εντάξει, πρόσεξε. Λογικό είναι να δοθούν και κάποιες ερωτήσεις, γιατί δεν είναι συνέντευξη της Θεσσαλονίκης και στα περιφερειακά κανάλια, αλλά εδώ με τα δικά μας της Θεσσαλονίκης, ρε παιδί μου, χρόνια ολόκληρα. Είναι μια αστειότητα. Δηλαδή, πώς το λένε, εμπιστεύεσαι την περιφέρεια και τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί. Δεν λέω μόνο για τον στάτους. Δεν έχουμε δημοσιογράφους εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Πώς δεν έχουμε τώρα.
3: Υπάρχουν 7-8 κανάλια τα οποία μια σοβαρότητα την έχουν. Δεν είναι όλα σοβαρά και εγώ αν ήμουν στη θέση του Μανάγη δεν θα δίνα στον κάθε καρμύρι, ας πούμε, την δυνατότητα να γίνει γραφικός για να κάνει και καλά το κομμάτι του. Αλλά υπάρχουν 7-8, 10 μέσα της Θεσσαλονίκης, site, εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπου υπάρχουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
1: Δεν νομίζω, έχουμε,
3: δεν νομίζω ότι η Βιργινία υπολείπεται από οποιονδήποτε συνάδελφο στην Αθήνα και όχι μόνο η Βιργινία και άλλα παιδιά από τα άλλα μέσα. Θα μπορούσε συνεπώς η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, τα ίδια κάνουν γιατί είναι ένα στημένο σκηνικό αυτή η ιστορία, να πούνε ρε παιδί μου, αφού είμαστε Θεσσαλονίκη, θα δώσουμε σε 10 δημοσιογράφους των μέσων της Θεσσαλονίκης, θα δώσουμε και στην περιφέρεια κλπ. Τώρα θα μου έρθουνε, ήρθαν οι συνάδελφοί μου από την Αθήνα, οι οποίοι κάθε μέρα τους έχουν κάτω. Δηλαδή, αν θέλει να ρωτήσει από το Μέγκα, από τον Αντένα, από οπουδήποτε, ρωτάς κάθε μέρα. Δεν...
1: Εκείνο... βλέπουμε, ναι.
3: Ναι. Δώσε τη δυνατότητα σε 10-15 ανθρώπους να κάνουν ερωτήσεις. 3 χρόνια η Βιργινία δεν πήρε. Το λέω και μάλιστα ως απάντηση σε κάποιους, γιατί όταν πρωτοπήραμε ερώτηση ως στάτους πριν από 3 χρόνια, έγραψαν και έλεγαν αλλού. Α, σε ποιον θα δίνανε, στο Βενιέρι δώσανε. Γιατί υπάρχει αυτή η χωριατήλα στη Θεσσαλονίκη από συναδέλφους. Σε ποιον θα δώσουν, στο Βενιέρι θα δώσουν. 3 χρόνια δεν μας δώσαν ερώτηση. Νομίζω μια σε αυτά τα 3 χρόνια πήρε τώρα Θεσσαλονίκη. Δεν το βάζω εγώ στο επίπεδο αυτό, εγώ το βάζω στο επίπεδο της πόλης.
1: Ναι, βέβαια τώρα. Έπρεπε να
3: εγώ γιατί δεν πάω στις συνεντεύξεις. Δεν πάω. Έχω να πάω σε συνέντευξη τύπου Κώστα. Μπορεί να έχω 10 χρόνια. 8-9. Δεν πάω.
1: Καλά τώρα δεν είναι.
3: Δηλαδή να πάω να κάνω εγώ τι, ας πούμε, τώρα με 40 χρόνια υπηρεσία στο. Αντικείμενο αυτό να πάω να βλέπω, ξέρω εγώ, τον Ανδρουλάκη, γιατί στη Νέα Δημοκρατία πάει η Βιργινία. Να πάω να βλέπω τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, να γεμίσω την καρέκλα. Δεν πάω, ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Συγγνώμη, αλλά αποπατήθηκε. Και αν μου δώσει και αν δεν μου δώσει ερώτηση. Γιατί προσβάλλει και εσύ και όλοι του προσβάλλουν την πόλη.
1: Όλα τα κόμματα που θα έρθουν από θα κάνουν συνέντευξη τύπου.
3: Νομίζω όλα. Δεν ξέρω. Κοίταξε. Είναι κάποια που δεν κάνουν. Γιατί δεν πάνε δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή τώρα, αν μα καλέσει, ξέρω εγώ, δεν θα πω ονόματα. Ο Τάδε ή ο Δίνα δεν πάμε.
1: Δεν
3: πάτε. Και το ξέρουν οι ίδιοι και μετά οι ίδιοι μιλάνε απαξιωτικά για την έκθεση και για αυτά. Δηλαδή λένε, σιγά δεν πάω πανηγυράκι. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι και να πάει δεν του δώσει κανένα σημασία. Έχει ένα κομμάτι τη κοινωνία. Έχουν ένα κομμάτι της κοινωνίας που τους ακολουθεί μαζί τους, αλλά αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, σοβαροί άνθρωποι δεν τους παρακολουθούμε.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε, δηλαδή,
1: αλλά τα άλλα κόμματα, Ανδρουλάκης θα έρθει, Τσίπρας θα έρθει,
3: Κουτσούμπας. Ο Ανδρουλάκης φυσικά θα έρθει, ο Τσίπρας θα έρθει, ο Κουτσούμπας έρχεται, η Πλεύση Ελευθερίας κάνει συνέντευξη τύπου. Η Φωνή δεν κάνει τη λογική, νομίζω, συνέντευξη τύπου. Ποιος άλλος?
1: Ναι, τέλος πάντων, τα περισσότερα κόμματα, ας πούμε.
3: Ναι, και εκεί εμείς μετά λέμε στα μέσα ενημέρωση, ξέρεις, Γαβρίλη, θα πας εσύ εκεί. Ξέρω εγώ, Εύα, θα πας εκεί. Λεοντή, θα πας εκεί. Εγώ θα πάω εκεί. Αλλά όταν πηγαίνεις και ξέρεις τι. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται. Δεν μάθαμε τώρα το παιδάκι που έχει γίνει ξαφνικά γραφείο τύπου ή διευθυντής του γραφείου του Τάδη, του Δίνα Πολιτικού Αρχηγού, χθες. Χθες. Ναι. Θα μου μάθει εμένα ή θα μου πει εμένα, ξέρω πώς γίνεται η ιστορία.
1: Μάλιστα.
3: Ξέρω πως στείνονται κάποια πράγματα. Γι' αυτό και προσωπικά έχω παρατήσει το αντικείμενο, δεν πηγαίνω. Βαριέμαι. Έρχονται αυτοί σε εμάς.
1: Ναι, αυτό δεν το λέγα. Εσύ τι ανάγκη έχεις. Πέρασε
3: ναι, παιδί μου. Δεν το λέω για μένα, ρε Κώστα.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Πιστεύεις, ας πούμε, εγώ τώρα θα. Πώς το λένε, έχω καμιά καήλα να το πω έτσι.
1: Όχι τώρα,
3: να καθίσω 4-5 ώρες για να πάρω μια ερώτηση.
1: Κάθε μέρα ερωτήσεις κάνεις.
3: Αυτό λέω. Από ερωτήσεις κάνουμε. Και βίντεο βγάζουμε και πινκ-πονκ παίζουμε.
1: Καλά το πινκ-πονκ.
3: Το είδες το πινκ-πονκ.
1: Το είδα, μωρέ. Το είδα.
3: Φίλε, είναι πολύ καλό.
1: Μα είναι παιχνίδι τώρα για πινκ-πονκ. Μόνο το πινκ-πονκ θα μπορούσε να είναι καλό. Δηλαδή τώρα πινκ-πονκ είναι παιχνίδι να πούμε.
3: Είχε γέλιο γιατί εγώ το είπα για πλάκα.
1: Τι ξέρεις καλύτερα να κάνεις στη ζωή σου, παίζω πινκ-πονκ.
3: Και μου λέει όταν πηγαίναμε ο άνθρωπο, είσαι σίγουρος. Λέω γιατί εγώ λέει παίζω τένις. Λέω καλά κάνεις. Και εγώ έπαιζα πινκ-πονκ στο
1: τένις. Το τένις είναι πιο ωραίο, ρε.
3: Ναι, αλλά μοιάζουν, ρε. Ξέρετε ποια είναι η ρακέτα.
1: Καλά τώρα.
3: Εγώ νόμιζα κουτάλι. Από το στρατό είχα να παίξω πινκ-πονκ. Με καθάρισε σαν αυγό. Αλλά μετά ήρθε ο Παθανάσιο υφυπουργό. Με πήρε τηλέφωνο ο Άδωνη στα παραπολιτικό. Χθε το βράδυ 12 η ώρα, 12 παρατέταρτο. Βλέπω ήμουν τη Μαρία. Άδωνη Γεωργιά, τι θέλει, λέω. Έλα, μου λέει καλά, μου λέει ρε. Διαδίδεται ότι με νίκησε ο Απαθανάζης. Ακούτε τον πείραξε. Λέω ναι, τι να κάνω.
1: Είναι, θέλει να είναι με τους νικητές. Τι να
3: κάνω.
1: Λοιπόν, ωραία πράγματα. Λοιπόν,
3: τον Μητσοτάκη πώς τον ακούσετε, ακούω τους ακροατές. Περισσότερα θέλει ο κόσμος.
1: Κοίταξε, εγώ τον είδα πιο άνετο αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά ήταν πιο στριμωγμένος.
3: Χθες ήταν και η τραγωδία, βέβαια.
1: Ναι, ήταν και αυτό που μάθαμε.
3: Ήταν λίγο βαρύ το κλίμα.
1: Εκείνο ήταν λίγο. Τώρα. Θα έλεγα κάτι λέξη καντεμιά, αλλά λέω τέλος πάντων δεν σηκώνει τώρα τέτοια πράγματα. Πάντως αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν πράγματα τα οποία ακούστηκαν ευχάριστα.
3: Στο είπε πολύ καλά η Βιργινία νωρίτερα. Άπλωσε τον τραχανά, όπως έλεγε ο τέτοιος, σε πολλές κοινωνικές ομάδες, έδωσε σε όλους από κάτι.
1: Ναι.
3: Λίγο πολύ το κρύο καθένας από μέρους του. Έδωσε όλους από κάτι γιατί η προεκλογική περίοδος. Να σου πω κάτι. Ξέρω ότι σε κάποιους ακροατές δεν θα αρέσει. Υποσχέθηκε όσα μπορεί. Ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε ο καθένας.
1: Ναι,
3: υποσχέθηκε όσα μπορεί. Και μέχρι σήμερα, στα χρόνια που μεσολάβησαν, αφού όταν έλαβε την πρωθυπουργία της χώρας, τούτος εδώ, την επόμενη χρονιά ή την μεθεπόμενη χρονιά, κάθε φορά αποδεικνυόταν ότι αυτά τα οποία είχε δεσμευθεί να κάνει τα έκανε. Γιατί το πακέτο του πήγε στα 2,2 τελικά, από 1,8 περιμέναμε, ανοίχθηκε λίγο παραπάνω, στα 2,2 δις. Τόσα σου λέει αντέχει η οικονομία και επειδή ξέρει ότι αν προκύψει πρωθυπουργός εκείνος θα είναι και εκείνος θα κληθεί να τα εφαρμόσει, υποσχέθηκε όσα μπορεί να κάνει. Τώρα, τα 7-8 δις που υπόσχεται ο Τσίπρας, που κάποιοι λένε δεν είναι 8, είναι 10-13, ή τα 5 που υπόσχεται ο Ανδρουλάκης, σαφώς είναι περισσότερα. Δηλαδή αν τα πας τώρα μέτρο προς μέτρο, υπόσχεση-υπόσχεση, σίγουρα ο Τσίπρας δίνει περισσότερο στα χαρτιά και στα λόγια. Επειδή ξέρει όμως ότι δεν θα κληθεί με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού να τα εφαρμόσει, μπορεί να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Ναι. Η επιλογή είναι του κόσμου. Κλείνοντας για να πάω, γιατί πρέπει να φύγω στην ΕΡΤ.
1: Και εγώ να πάω στις διαφημίσεις.
3: Να πάω στις διαφημίσεις. Κάτω από το βίντεο μου υπάρχουν διάφοροι τύποι. Άλλοι μπορεί να με γνωρίζουν, άλλοι όχι. Δεν ξέρω τώρα πόσοι από αυτούς μπορεί να ακούνε. Θα πρέπει να. Γιατί το βίντεο μου ήταν πολύ σαφές.
1: Αυτό που έκανε στην έκθεση.
3: Ναι. Εμένα με πλήγωσε η εικόνα της έκθεσης, όπως κάθε χρόνο.
1: Και τα έχουμε ξαναπεί, νομίζω.
3: Και αναφέρθηκα, αρνητικά και στις συγκεντρώσεις, αρνητικά και στο γεγονός ότι γίνονται οι πολιτικές και οι άλλες εκδηλώσεις το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και στα δύο αναφέρθηκα αρνητικά.
1: Ναι.
3: Και από κάτω υπάρχουν κανένα 2, 3, 5, 10, ξέρω εγώ, αν υπάρχουν τέτοιοι εκεί έξω, πριν βγάλει ο καθένας την ηλιθιότητα που έχει στο μυαλό του, ας ακούσει ή ας διαβάσει αυτό το οποίο κάποιος υποστηρίζει ή κάποιος γράφει.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, συμμαζέψτε ή ας συμμαζέψουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όσο μπορούμε την ηλιθιότητα που κουβαλάει ο καθένας μας μέσα, να την περιορίσουμε, γιατί έχω την εντύπωση, πεποίθησή μου πλέον, ότι η μπάλα έχει χαθεί στον τόπο μας. Ας περιορίσουμε όσο μπορούμε την ηλιθιότητα όλων μας. Βάζω, επαναλαμβάνω, και τον εαυτό μου μέσα. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε ως κοινωνία. Δεν το έχουμε ξαναζήσει.
1: Ναι.
3: Τόσο μεγάλη δόση ηλιθιότητας, δεν ξέρω τελικά αν όντως τα εμβόλια φταίνε. Δεν ξέρω τι φταίει.
1: Είδες πως συντονίζεσαι.
3: Είδες τελικά πως συντονίζεσαι. Ότι κακώς κάναμε εμβόλια. Μα τώρα. Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
1: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
3: Πάω να βαφώ.
1: Θα πάω κι εγώ μετά. Θα έρθω κι εγώ από εκεί να με κεράσετε καφέ. Κερνάνε καφέδες εκεί, να ξέρετε, με το που πας. Τσακ, λέει καφεδάκι να κεράσουμε, να κεράσετε. Αν φας και λίγο τυροπιτάκι και κάνα σπανακοπιτάκι, το έβγαλε το πρωινό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Μετά θα ανοίξω γραμμούλες, θα μιλήσω μαζί. Θοδωρή, καλημέρα. Νικολή, καλημέρα.
0: Θες να διώξω την αγάπη.
1: Στο Βασιλάκι, στην Ειρήνη.
0: Και ακόμα πιο πολλά.
1: Δυσαρεστημένοι, ευτυχισμένοι και αδιάφοροι. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Greta Farms, κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα, τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκιτα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία.

0: Δώρα. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.

0: περάσεις.
1: Κοίταξε, δεν έχεις άδικο, Γιωργάκη μου, σε αυτό που λες με τα κλειστά χρήματα. Αυτό είναι ένα θεματάκι το οποίο νομίζω πως ήταν ωραίο αυτό και θέλει και κουβέντα. Αλλά πρέπει να το εξετάσουμε από μια σφαιρική πλευρά, να πούμε. Το εύλογο είναι ότι όσο αποταμιεύουμε, τόσο χαίρονται οι τράπεζες. Αυτό είναι καλό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να χαίρεται. Είναι λογικό. Αλλά είναι και λεφτουδάκια όμως τα οποία θα τα χρειαστείς κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε, αυτό το σύστημα έχουμε. Δεν έχουμε κάποιο άλλο, παιδιά, τώρα. Μην τρελαθούμε. Ένας κόσμος διαφορετικός ίσως, αλλά τώρα με αυτά που έχουμε, με αυτά παίζουμε, παιδιά. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά πράγματα. Ή μάλλον δεν έχουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν έχουμε διαφορετικά πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, ελάτε. Δυσαρεστημένοι, ευχαριστημένοι. Έτσι και οι δυσαρεστημένοι μιλάτε και οι ευχαριστημένοι μιλάτε. Εδώ είμαστε και συζητάμε. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας βέβαια έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Καλημερούδια, καλή Κυριακή. Πιο ήσυχα τα πράγματα σήμερα. Τελείωσε ο Χαντάς. Σε λίγο θα βγάλουμε το Λεοντή να μας πει τι ακριβώς έγινε, όσοι δεν παρακολουθήσατε και όσοι δεν ήσασταν παρόν. Το θετικό στην υπόθεση είναι ότι δεν είχαμε παρατράγουδα, δηλαδή δεν είχαμε καταστάσεις φθοράς και ασχήμιες και δεπτό και πράγματα και άβρες και δακρυγόνα και τραυματισμούς και τέτοια πράγματα. Δόξα τω Θεώ που λένε, Άγιο είχαμε, που λένε και Ορθόδοξοι. Τώρα όλα τα άλλα, πράσινα δαμάσκηνα, ψήρες ελιές. Μανώλη μου, καλημέρα. Μόνοι μας είμαστε, ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε. Τι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούμε μία έκφραση η οποία είναι, ακούγεται κακό, αλλά ουσιαστικά είναι αναγκαίο. Τι κάνουμε, εκμεταλλευόμαστε ό,τι μπορούμε για την επιβίωσή μας και για την διεκπεραίωση της ζωής. Ζωή είναι, θα περάσει, έτσι, δεν είναι τίποτα. Μη φανταστείς ότι θα ζήσεις αιώνια. Όσο μπορείς και από όπου μπορείς. Τι να κάνεις. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρβαγιάννη.
1: Καλημέρα σας, κύριε μου.
2: Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη,
1: ναι,
2: είναι η ικανότητά του να μιλάει χωρίς κείμενα επί ώρες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
1: Σίγουρα δεν έχει. Σίγουρα. Νομίζω πως έχει ηλεκτρονικά μέσα στο μάτι, είναι και ένα τσιπάκι.
2: Μπορεί να είναι βιονικός άνθρωπος.
1: Και τα περνάει βιονικός άνθρωπος.
2: Δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Πρόλαβε τη βιονική γυναίκα.
2: Και τον άντρα, ναι.
1: Γιατί. Καλό βιονικό.
2: Ήθελα να πω έτσι για να γυρίσουμε στα πολιτικά.
1: Ναι.
2: Αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι τα αναμενόμενα. Πάντα δηλαδή πριν από κάθε προεκλογική περίοδο δίνονται υποσχέσεις. Το θέμα είναι να το δούμε λίγο συνολικά. Να το δούμε αν θέλετε.
1: Τώρα ο Μητσοτάκης δεν μίλησε για υποσχέσεις, μίλησε για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό άλλο, υποσχέσεις είναι της αντιπολίτευσης. Εκεί έχουμε υποσχέσεις. Γιατί κάτσε, φίλε, ακόμα. Αυτός τώρα έχει το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτός όταν λέει, θα δώσω. Θα δώσει, δεν μπορεί να μην δε δώσει.
2: Πάντα δίνουν, γιατί
1: αυτό το τρόπο. Παροχές ήταν αυτές, δεν ήταν τώρα υποσχέσεις.
2: Οι παροχές, σε πάση περιπτώσει, βελτιώνουν και τη συνολική πολιτική εικόνα του κόμματος.
1: Ναι,
2: και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
1: Ναι, σωστό.
2: Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ευφιέστατος, ξέρει τι του γίνεται.
1: Mm-hmm.
2: Αντιμετώπισε μεγάλες μπόρες αυτή η κυβέρνηση, όπως ο ιός, όπως τα Τέμπη, όπως και πρόσφατα το δυστυχές ατύχημα με τους δύο πιλότους μας. Πράγματα που ίσως αμαυρύνουν κάπως την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι το ποτάμι που έλεγε ο Παπαντρέου δεν πρέπει να γυρίσει πίσω. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση και η χώρα πάει σε ένα δρόμο πολύ θετικό και νομίζω ότι αυτό το απολαμβάνουν όλοι. Τι θα το απολαμβάνουν και στο μέλλον και στην επόμενη τετραετία.
1: Για ποιους λες τώρα, λες για αυτούς που δεν πήγαν στις διαδηλώσεις. Γιατί αυτοί δεν νομίζω να απολαμβάνουν και να βγαίνουν, δεν είναι ονόμαλοι. Δηλαδή δεν βγήκαν έξω ενώ απολαμβάνουν και είναι. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις είναι για αυτούς που δεν πήγαν στις διαδηλώσεις. Γιατί υπήρχαν και χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν απολαμβάνουν μάλλον. Εκτός και αν υποκριτές.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ στηρίζω το Μητσοτάκη χωρίς να το ψηφίζω. Εγώ είμαι ανήκω σε ένα κόμμα.
1: Δεν το στηρίζετε έτσι.
2: Είναι κάπως πιο ακραίο.
1: Δεν στηρίζετε έτσι. Ακούστε λίγο, μην λέμε πράγματα τώρα που περνάμε. Έχουν και μικρά παιδιά. Δεν μπορείς να στηρίξεις κάποιον να δεν το ψηφίζεις. Δεν το στηρίζεις. Ναι. Απλά τον πιστεύεις ίσως.
2: Το πιστεύω βεβαίως.
1: Αλλά δεν το στηρίζεις.
2: Είναι ότι καλύτερο. Ναι. Αν, κοιτάξτε, ακόμα και ο κύριος Σαμαράς που ήταν πρώην πρωθυπουργός, Από δικά του μέλη. Από μέλη και γνωστούς φίλους του, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Και έχω σχέσεις μαζί τους. Λένε ότι δεν θα επιτρέψουμε να επανέλθει κάποιος Τσίπρας ή κάποιος άλλος. Και είναι, και είναι προς τιμή του αυτό, του Σαμαρά. Διότι η χώρα έχει πάθει μεγάλες ζημιές. Με αυτούς που κυβερνήσανε ακριβώς πριν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θέλουμε να επιστρέψει.
1: Μάλιστα.
2: Όσο και να διαφωνούμε με κάποιες πολιτικές του. Διότι ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Μπαρμπακιάννη, ξέρετε ότι έχει κάνει πολλά ανοίγματα σε όλους τους χώρους. Και έχει στην κυβέρνησή του άτομα από άλλους χώρους. Και καλά κάνει, γιατί δεν πρέπει να μας χωρίζουν τα πολιτικά όταν πρόκειται για το συμφέρον του τόπου. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου.
1: Ωραία.
2: Θεωρώ όμως ότι η επόμενη τετραετία θα είναι καθοριστική, διότι θα πάψει, θα σταματήσει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά πεθάνει ο ψεύτος σοσιαλισμός του Ανδρέα Παπανδρέου και ο ψευτοκομμουνισμός που ταλαιπώρησαν και έκαναν ζημιά.
1: Να υπάρχει μια δικτακτορία, ρε παιδί μου, δημοκρατική, κανονικά, γι' αυτό θέλετε. Δηλαδή, να είναι μια ζωή να είμαστε σε αυτό, όχι, να μην έχουμε όχι, κάτι άλλο. Όχι, αυτό που λέτε τώρα να πεθάνει, τώρα τι να πεθάνει, κυρία μου, γιατί να πεθάνει, να υπάρχει και μια άλλη διαφορετική άποψη. Τι είναι κακό αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το θέτεις.
2: Να υπάρχουν και σας πληροφορώ ότι και εγώ, αν μπορούσα, θα ήμουν με αυτούς που διαδηλώναν. Διότι πάντα υπάρχουν προβλήματα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα εξαφανιστούν τα προβλήματα και προσπαθούμε πάντα όλοι, ενωμένοι αν θέλετε, να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Ωραίο
2: και
1: είναι
2: το πάμε και με τους αναρχικούς και με τους ακροαριστερούς και με τους ακροδεξιούς και όλους μαζί, όλοι οι άνθρωποι είμαστε στο κάτω-κάτω. Αλλά πρέπει να βρούμε μια κοινή συνισταμένη για τον καλό όλων.
1: Αρκεί να κυβερνάει το κόμμα μας. Μετά βρίσκουμε ό,τι θέλουμε. Το καταλαβαίνω τι λέτε τώρα. Είσαστε σαφείς. Αν
2: βρίσκει κάποιος καλύτερος, εγώ θα το ψηφίσω.
1: Σωστό. Να είστε καλά, κύριε μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να τα λέτε με πιο πολύπλοκα πράγματα. Εμείς να είμαστε καλά και μετά να είστε κι εσείς. Είναι λογικό αυτό το πράγμα και εγώ αυτό θέλω. Αν είμαι εγώ πλούσιος. Θα σου δώσω και σένα, ρε φίλε, να πούμε. Μην ανησυχείς. Είναι καλό πράγμα. Άλλωστε, αυτή είναι και η βασική αρχή. Το δεξιόν τουλάχιστον. Παρακαλώ, ο κύριος Λεοντής, στη γραμμή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Παρβάκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λεοντή. Καλά.
0: Τι σημαίνει να είσαι πλούσιος?
1: Ορίστε. Τι είπατε, δεν άκουσα.
0: Τι σημαίνει να είσαι πλούσιος?
1: Να είμαι πλούσιος σημαίνει να μπορώ να έχω ό,τι θέλω. Να, πούμε. Να έχω ένα λογαριασμό μεγάλο, να έχω πράγματα, να έχω αυτό, να έχω περιουσίες, να μπορώ να. Και μετά να δω, να δίνω και στους φτωχούς. Οι άνθρωποι να ζήσουν κι αυτοί. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν μπορώ να ζω εγώ καλά, να θέλω να ζουν και οι άλλοι καλούτσικα, ας πούμε. Αλλά να ζω καλά εγώ. Εγώ, ας πούμε, τώρα είναι δυνατόν εγώ τώρα να υποφέρω και να προσπαθώ να βοηθήσω με ανιδιοτέλεια τους άλλους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Ναι. Μάλιστα.
0: Το κρατάω.
3: Κύριε Μαχερά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Χατζημαρκάκη.
1: Πήγε να ρωτήσουμε Μαχερά σε μένα τώρα.
3: Ναι,
1: τρελαθούμε τώρα.
3: Βέβαια, έτσι, αυτός ο πλούτος που αναφέρε. Τέλος πάντων, έγινε η συζήτηση. Η αναφορά είναι σε άλλο τομέα από αυτόν τον πλούτο που θα μας πει ο κύριος Μαχεράς. Γιατί είχαμε έτσι έναν πλούτο αντιδράσεων.
1: Ο Μαχεράς ήταν έξω από το φράχτη, έτσι.
3: Έξω από το φράχτη.
1: Βενιέρης μας έδωσε και η Βιργινία μέσα στο φράχτη την κοινότητα.
3: Ναι.
1: Τώρα πάμε να ακούσουμε τι έγινε απ' έξω, Λεοντή, που
0: είσαι παρόν. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν να δούμε τι ακριβώς έγινε.
3: Μην ρωτήσεις την πρωτεύουσα μιας χώρας Αφρικής, δεν θα την ξέρουν. Να ξέρεις.
0: Δεν είμαι, δεν τα κάνω εγώ.
3: Ναι.
0: Άκουσα νωρίτερα τον ακροατή που είπε ότι ο Μητσοτάκης είπε τα αναμενόμενα. Ήταν αναμενόμενο το μέτρο που είπε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των παιδιών?
1: Αναμενόμενο, όχι, δεν ήταν αυτό, εγώ δεν το περίμενα.
3: Μπορεί ο ακροατής να τον περίμενε. Δεν ξέρω σε τι επιτελεία είναι οι ακροατές μας, η αλήθεια είναι.
0: Αυτό το μοντέλο γίνεται στο εξωτερικό και έρχεται σε εμάς για πρώτη φορά.
1: Μπράβο.
0: Δεν νομίζω ότι κάποιος γονέας ή κάποιο παιδί στα 18 του.
1: Και βασικά να σας το πω και πιο καλά. Το πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο στο εξωτερικό, Λεοντή μου, προχωράει και αφού το παιδί έχει το βασικό κεφάλαιο, συνεχίζει δηλαδή μια ασφάλεια δικιά του μετά, αφού είναι πλέον ενήλικας.
3: Ναι.
1: Και μπορεί και να χρησιμοποιήσει επενδυτικά το χρήμα αυτό, όχι να το πάρει να πάρει ένα μάξι, ας πούμε, για παράδειγμα, για παντρευτή. Γιατί είμαστε
0: και
1: λίγο.
0: Έχει
1: και συνέχεια το πρόγραμμα, να ξέρετε, στην Ευρώπη αυτό, έτσι.
0: Δεν υπάρχει 18χρονο που μπορεί να διαχειριστεί 60.000 ευρώ.
1: Πώς δεν υπάρχει? Είχε βγάλει μια φορά έναν με κύριο το μαύρο το μαλάκι που έλεγε σε λίγα χρόνια θα αγοράσω ένα σπίτι. Τι λέει τώρα, δεν τα παίζαμε να πούμε. Πώς δεν υπάρχει? Ναι. Ένας υπάρχει τουλάχιστον. Ναι, ένας υπάρχει.
3: Εντάξει, μπορεί να είναι ένας.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως δεν είχα στα 18 με 60.000.
1: Δεν είχαμε μια δημοκρατία.
3: Καλά, 60 ευρώ δεν είχαμε στα 18. 60 χιλιάρικα μου λες τώρα. Άντε μωρέ.
0: Λοιπόν, πάμε στις αντιδράσεις.
1: Για να δούμε τι
3: έγινε. Για πες, ποικιλία.
0: Ποικιλία. Λοιπόν, ξεκινάω από το Πασόκ, όπου ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση στερεί το όραμα της αξιοπιστίας και ότι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά παρουσίασε μέτρα που σε αρκετές περιπτώσεις είχαν ήδη προταθεί από το Πασόκ.
1: Κλεμμένα δηλαδή.
3: Λεοντή, μία παράκληση πριν συνεχίσεις. Νομίζω ότι ακούς και στάτους ταυτόχρονα. Αν γίνεται λίγο να χαμηλώσουμε το ραδιόφωνο, γιατί περνάει ο ήχος και σε ακούμε λίγο διπλό.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Χατινόπουλε, έχω χαλάσει όλα τα ραδιόφωνα, οπότε ακούγονται μόνο στάτους εκεί πέρα.
3: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά χαμηλώστε λίγο την ένταση. Για... Φαντάζομαι δεν χάλασε το κουμπί αυτό.
1: Θα σε ανεβάσω και λίγο από εδώ εγώ για να ακούγεσαι καλύτερα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.
1: Έτσι.
3: Και που λες, μας έλεγες για τον κύριο Τσουκαλά.
0: Σας έλεγα για τον κύριο Τσουκαλά, το κόμμα του Ξαρελάου Τρυπόπη επιμένει στη στήριξη της μεσαίας τάξης και τη φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών. Από εκεί και πέρα τώρα, στο ίδιο μήκος σχήματος και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μέσα σε λιγότερο από 15 λεπτά εθνική απάντηση της Κουμουντούρου, σε ιδιαίτερα εκμηρή ανακοίνωση, υποστήριξε ότι η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της νέας δημοκρατίας.
1: Κάτσε τώρα, μιλάς για το ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΛΑΣ, μην μπερδεύεις.
0: Για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα πάμε στο ΕΛΑΣ.
1: Ναι.
0: Θα πάω. Τώρα είμαστε στην Κουμουντούρου.
1: Κουμουντούρου, ναι.
3: Φύγαμε από την Τρικούπη, πήγαμε στην Κουμουντούρου.
0: Χαρακτηρίζοντας το πακέτο λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέρισμα ανάπτυξης που δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ επαναλαμβάνω τουλάχιστον αυτό που μου έκανε εντύπωση το μέτρο με τις τράπεζες. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποιεί τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου και ζητά μεγαλύτερη μείωση φόρων, ενίσχυση εισοδημάτων και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα. Η ελληνική λύση τώρα του κ. Βελόπουλου, ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, η κριτική της κινήθηκε επίσης τη λογική ότι οι κυβερνητικές παροχές δεν αντιμετωπίζουν τα βασικά προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα πάμε στη Νέα Αριστερά, όπου εστίασε στην ανεπάρκεια των μέτρων απέναντι στην ακρίβεια, τη φορολογία και τα κοινωνικά προβλήματα, εντάσσοντας τις εξαγγελίες στην γενικότερη κριτική για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αφήνω τον κύριο Τσίπρα στο τέλος, γιατί δεν είναι και μέσα στην Βουλή. Θα μου πεις υπόλοιποι που είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε αντίδραση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο κ. Κουτσούμπας από εδώ, από την πόλη μας, από τη Θεσσαλονίκη, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, με βασικό μήνυμα ότι τα χρήματα πρέπει να κατευθυνθούν σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές ανάγκες και όχι σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Εγώ είδα ωστόσο να υπάρχει και στην κοινωνία χρήμα και από αρκετά κοντά μας.
1: Όχι, ο κύριος Κουτσούμπας, και να σε βοηθήσω κύριε Λεοντή, ο κύριος Κουτσούμπας είπε αυτά τα οποία έδωσε, τα δύο δις, θα μπορούσε να τα κάνει έξι, γιατί έδωσε και κάποια άλλα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Έχει 4 δισεκατομμύρια ο κύριος Κουτσούμπας, θα μας το πει.
1: Όχι, μα τα είχε ο κύριος Μητσοτάκης, σου λέει. Έδωσε τα δύο, θα μπορούσε να είναι 4 αυτά τα δύο και να μην δώσει εξοπλισμούς. Δεν θέλει εξοπλισμούς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός ξέρει καλύτερα πόσα υπάρχουν στα διαθέσιμα ταμεία.
1: Ναι.
0: Εγώ τουλάχιστον αυτό λέω. Εν πάση περιπτώσει, πάω και στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή στην παράταξη. Το κόμμα του κ. Τσίπρα υποστήριξε ότι όλα αυτά μοιράζουν, είναι μάλλον ψίχουλα και πέφτουν από τον ουρανό. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Καλό θα ήταν να τα περάσει και από το γενικό λογιστήριο του κράτους. Βέβαια τώρα στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή, γιατί δεν έχει περάσει από το γενικό λογιστήριο του κράτου το πρόγραμμα του κύριου Σύντα.
3: Ναι, κοντός ψαλμός, τη Δευτέρα μας είχαν πει οι εκπρόσωποι του κόμματος.
0: Και θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι, πώς θα αν μπορείς,
1: ναι.
0: Λογικά το έχεις μεταδώσει, αν όχι, την απάντηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Μητσοτάκη προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Α, ναι.
0: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό του Μητροπάνου?
3: Τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Αχ, τα δίδυμα φεγγάρια. Ναι.
3: Με τον αξεπέραστο Δημήτρη Μητροπάνο και την αξεπέραστη Αλέκα Κανελίδου.
1: Ναι.
0: Εσάς κύριε Παρβαγιάννη, πώς σας φάνηκαν τα μέτρα?
1: Ωραία ήταν, πολύ ωραία μέτρα. Αλλά δεν,
3: αλλά
1: με, δεν με πιάνουν.
3: Ούτε
1: παιδί έχω να βάλω 100 ευρώ. Ούτε συνταξιούχος είμαι. Εγώ είμαι άστημα. Εγώ είμαι μια κατηγορία μόνος μου. Δεν με πιάνει τίποτα, ας πούμε.
3: Τίποτα.
1: Τίποτα δεν με πιάνει.
0: Εσάς, κύριε Χατινόπουλε.
3: Εμάς, κύριε Μαχερά, μένει να φανεί στην πράξη. Από 1η Γενάρη, ίσως έτσι κάτι δω κι εγώ. Ευελπιστώ, αλλά θα φανεί. Θα φανεί. Βέβαια, χάρηκα πολύ για αυτό το ταμείο για τα νέα, για τα μικρά παιδιά. Στεναχωρήθηκα ταυτόχρονα γιατί λέω είμαι 31. Κρίμα, α πούμε, δεν είμαι λίγο μικρότερο.
0: Ναι, και εγώ ρώτησα την κυρία Δημαρέσκη που τα ξέρει καλύτερα, αν μπορεί κάποιο να τα πάρει αναδρομικά.
3: Μπράβο, μπα και τίποτα γίνει. Προ το παρόν θα περιμένω εγώ την επιστροφή, και όχι μόνο εγώ, και εσύ, από ό,τι ξέρω, την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο.
1: Α, έχει επιστροφή ενοικίου. Ναι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ωραία.
0: Είναι πολύ καλό. Απλά υπάρχουν και μερικοί, μην το ξεχνάμε αυτό, και ο κύριος Τσίπρας τώρα είναι στο προσκήνιο, ότι όπως είπε και η όπως μάλλον ανέφερε και η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής στην παράταση, υποστηρίζει δεν απαντούν ουσιαστικά στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.
3: Ναι, εντάξει, οι πολίτες νομίζω είναι αυτοί οι οποίοι θα το κρίνουν στην πράξη. Κοντός ψαλμός αλληλούια, έχουμε και χρονιά εκλογών, είναι η επόμενη, θα φανεί, θα φανεί.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Πάντως αυτή τη στιγμή να σας δώσω και λίγο ένα κλίμα από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας είναι πάρα πολύ καλή, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, είναι σχετικά νωρίς ακόμη, εντάξει, 2 λεπτά πριν τις 9.
3: Ναι, έχουμε δρόμο.
0: Έχουμε δρόμο. Εχθές υπεκράτησε ένας μικρός πανικός, τα άκουγα και νωρίτερα που τα έλεγες. Ευελπιστούμε η σημερινή μέρα να είναι σαφώς καλύτερη από την.
1: Θα είναι, μακάρι. Πιο ήσυχη είναι σήμερα, φαίνεται. Λεοντή, πας προς την έκθεση, θα είσαι εκεί.
0: Σε λιγότερο από 10 λεπτά.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία, ωραία. Έγινε, θα τα πούμε από κοντά, ναι. Έγινε,
0: Λεοντή.
1: Καλημέρα και στο Λεοντή Μαχαιρά, ο οποίος μας έδωσε μια εικόνα για το τι έγινε ουσιαστικά απ' έξω μεριά. Εμείς δυο στροφές από το δίδυμα Φεγγάρια που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης για να την πει στον κύριο Τσίπρα. Μαλώνε αυτή, μαλώνε μεταξύ του. Για σένα, βρε, για το καλό σου, βρε, μαλώνουνε, βρε, καψερέ, βρε, να πούμε, δεν ξέρει ποιος να σου δώσει περισσότερα. Δεν θα ξέρεις πότε, βάλει σε λίγο.
4: Έτσι για να πω πως σε κέρδισα, θα ήθελα μια φορά να σε πληγώσω.
1: Τι νομίζεις είναι η πολιτική? Είναι μια αποτύπωση του ερωτισμού

πω μια καλημέρα στον Νικόλα, ο οποίος μου κάνει παρατήρηση και μου λέει: δεν διαβάζω τα μηνύματα. Νικόλα μου, είναι πολλά τα μηνύματα, δεν τα διάβασα όλα. Θα επανέλθω μετά το δελτίο διαφημίσεων και ειδήσεων για το Καφτατζόγλιο. Γιατί μου λες ότι τα νερά λέει, σε σκαλοπάτια πέρσι, λέει, στην έκθεση δουλεύουνε, δεν δουλεύουνε και κάτι τέτοια. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, τα ρωτήσω κι εγώ, δεν τα γνωρίζω. Εγώ ρώτησα αν κουρέψανε το ωραίο εκείνο το διακοσμητικό μπροστά στο βελίδιο, δεν πήρα απάντηση. Και αν θέλεις μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο να μας τα πεις στον αέρα, Νικολάκη μου. Εδώ, αγόρι μου, σε μένα τουλάχιστον τα λέμε όλα, άσχετα αν μπορώ να σου απαντήσω εγώ ή όχι. Άλλο τι θα ρωτάς, άλλο τι απαντήσεις θα παίρνεις. Δελτίο ειδήσεων και επιστροφή.

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πακέτο ρεκόρ συνολικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξήγηλε χθες από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν 8 μειώσεις φόρων, 2 καταργήσεις βαρών, μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, οριζόντια αύξηση 400 ευρώ κατά έτος στους συνταξιούχους, μερική κατάργηση τεκμηρίων για επαγγελματίες και μια σειρά φοροελαφρύνσεων και αυξήσεων σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, τον οποίο το κράτος θα βάζει όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς, αλλά και μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας για τη δημιουργία της νέας Τούμπας εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το βήμα της 90ης ΔΕΘ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προτίθεται να συνδράμει στην υλοποίηση του έργου με τον ίδιο τρόπο που ενίσχυσε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα για την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027. Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε χθες στις ένοπλες δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για το χαμό των δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους Phantom που κατέπεσε κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Χθες, από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των δύο χειριστών, υπογραμμίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειές τους. Όπως ανέφερε, η τραγωδία αποτελεί ακόμη μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι κατά την εκτέλεση της αποστολής τους. Σε ίσχυ σήμερα απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση αφορά περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη και ισχύει έως τις 8 σήμερα το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε στρατιωτική βάση στην περιοχή Βιάτσα της Βολιβίας, καθώς ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 3 νεκρούς, ενώ η τύχη περισσότερων από 10 ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται κάτω από τα χαλάσματα.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι πνέουν έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33, στο Κιλκίσιο 35, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 36, στα Γιάννητσά και στις Σέρες στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr. κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Θωμά, καλή σου μέρα. Περαστικά σου, αγόρι μου, περαστικά. Εγώ με χάπιαμαι, μην νομίζεις, με χαπακωμένο σου.
1: Έχουμε φλέβα που χτυπά.
0: Χαπακωμένο είμαι, σου λέω, κανονικά, με τα λουμπάγκα. Λοιπόν, 11 λεπτά μπήκαμε στο τελικό στάδιο. Μετά τις 10 νομίζω, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνουμε έκθεση, όπως ήταν και την άλλη φορά. Περάσω εγώ μια βόλτα από εκεί να δούμε, για να κάνω μια φωτογράφηση αναμνηστική. Έτσι είναι, 20η είναι αυτή, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά 100 χρόνια είναι ο θεσμός, γιατί κάποια χρόνια ήταν σταματημένα. Είχαμε και άλλα θεματάκια. Λοιπόν, Μανώλη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Οι γραμμές ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Πάμε να ακούσουμε γραμμές. Δυσαρεστημένους, ευχαριστημένους, ικανοποιημένους, εκνευρισμένους. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα,
0: κύριε. Καλημέρα, καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Τώρα κατάλαβα, πιστεύω να κατάλαβαν κι άλλοι, πώς βγαίνει πρώτος σε δημοσιότητα ο πρωθυπουργός,
0: ναι,
2: ενώ αυτοί υποστηρίζουν άλλο κόμμα.
0: Α, ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί πρέπει ο πρωθυπουργός να πάει στο κόμμα αυτού που θέλει να υποστηρίζει.
0: Ναι.
2: Πώς γίνεται αυτό? Άρα, κατάλληλος πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης, και άντε να ψηφίσουν και το κόμμα του για να βγει αυτός.
0: Για να είμαστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, κυρία μου. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλά, ευχαριστημένη είναι η κυρία. Η Αναστασία, καλημέρα. Για τον ελεύθερο επαγγελματία, λέει, πρώτον, τι μου γράφεις, να τα διαβάσω αυτά τώρα? Ενίκιο ηλεκτρικό ρεύμα, προμήθεια για βιβλιοδάκια, τρέχονται φορολογικές. Γιατί αν δεσμευτεί ο λογαριασμός μια επιχείρηση, μου λες τώρα εξειδικευμένα πράγματα τα οποία πρέπει να διαβάσω αυτολεξί. Με ένα τηλέφωνο θα μπορούσε να πει το παράπονο σου ή το ευχάριστό σου, αν θεωρεί. Γιατί μου γράφει συγκεκριμένα πράγματα για τον ελεύθερο επαγγελματία. Πρώτο, λέει, 120 δόσεις για τις υφιστάμενες οφειλές. Δεύτερον, ένας πραγματικά προστατευμένος επαγγελματικός λογαριασμός. Ένα λογαριασμό στον οποίο θα πληρώνει τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες επιχείρησής του. Μισθοδοσίες, φορές εργαζομένων, ενίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, προμήθεια, λειτουργικά έξοδα, τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Δεν ζητάμε να προστατεύουν χρήματα για προσωπική κατανάλωση. Ζητάμε να προστατευτεί το κεφάλαιο κίνησης που χρειάζεται για να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης. Επιχειρηματίας η Αναστασία, σωστά τα γράφεις. Γιατί αν δεσμευτεί ο λογαριασμός μιας επιχείρησης, ο επαγγελματίας δεν μπορεί να πληρώσει εργαζόμενο το προμηθευτό ρεύμα. Και τότε η επιχείρηση κλείνει. Σωστό. Και αν κλείσει η επιχείρηση, δεν θα εισπράττει το κράτος στις τρέχουσες εισφορές όπως το ΦΠΑ κτλ. Παράπονο μου ακούγεται εμένα τώρα αυτό και έχεις απόλυτο δίκιο. Χοντρά, χοντρά το λέω, πάρε μια καρδούλα. Στα τηλέφωνα τα λέμε αυτά. Στα τηλέφωνα πιο καλά, παιδιά. Εγώ τώρα δεν μπορώ να σας τα αποδώσω έτσι όπως πρέπει, γιατί εγώ είμαι σε άλλο μουντ που λένε. Εγώ είμαι μόνος. Το τέκι που λέει. Το τέκι.

Καλημέρα και στη φιλενάδα μου και τη Μέιλου. Έχει όλους τους θεούς του σύγχρονου κόσμου επάνω. Ποιος είναι αυτός, ο Αλλάχ, ο Βούδας και ο δικός μας ο Θεός? Δώρο, λέει, στους Έλληνες. Στην Ελλάδα και στους Έλληνες έκαναν οι θεοί και έστειλαν τον Μητσοτάκη. Να σε καλά, γλυκά μου. Να σε καλά. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός. Αν όντως υπάρχουν εξωγήινοι, ευκαιρίες δοθήσεις. Αν όντως υπάρχουν εξωγήινοι, εθελοντής για πειραματόζωα. Πάω πρώτος. Το ζώο θα το κάνω εγώ.

Γιαννάκη μου, καλό πρωινό να έχεις, την αγάπη μου σε όλους τους αδερφούς. Από μένα εξαιρετικά. Γρηγοράκη μου, καλημέρα και σε σένα. Κίνηση, τι κίνηση, δεν είδαμε την κίνηση, γιατί έχουμε κίνηση, για να δω λίγο τι γίνεται μετά. Έχουμε κινησούλα, για ελάτε λίγο στις γραμμές, έχουμε κάπου πρόβλημα σε κανένα δρόμο, περιμένετε λίγο να δω, γιατί δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Θεωρείς ότι είναι νωρίς? Όχι, δεν έχουμε κίνηση, παιδιά, τι κίνηση, μια χαρά είμαστε για Κυριακή πρωί, είμαστε κλασικά Κυριακή πρωί. Ο μόνος δρόμος που βγάζει κοκκινάκι είναι εκεί στο flyover το παλιό, τον ανισόπεδο της Σταυρούπολης, που πάντα, ας πούμε, έχει μια ιδιαιτερότητα εκεί πέρα. Μαζεύεται κόσμος και θέλει να φύγει. Κάτι πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι πρέπει. Εκεί, μάλλον κάτω από τη γέφυρα, πρέπει να είχαμε ένα κυκλικό, αλλά δεν ξέρω αν μας συμφέρει, άμα μπορεί να γίνει αυτό. Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να ρωτήσουμε συγκοινωνιολόγους. Εκεί βγάζει λίγο, ακόμα και τέτοιες ώρες, βγάζει λίγο κοκκινάκια. Λίγο όμως. Μικρό καθυστερήσεις. Και λίγο στο Ελευθέριο Κορδελιού έχει μια 4-5-8 αυτοκίνητα, γιατί περιμένουμε να περάσει ο Μπάμπης απέναντι. Πήγε για μπουγάτσα. Ανάβει το κόκκινο, δεν περνάει κανένα αυτοκίνητο, περιμένεις εσύ, ναι. Ναι, τεχνική νοημοσύνη και κουραφέξαλα, να πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα φανάρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε έξυπνα. Τεχνική νοημοσύνη μας μάλλον. Το Κορδελιό έχει λίγο αυτοκίνητο, ναι. Σάκη, καλημέρα και σε σένα. Υγιένεται, λέει ο Σάκης. Να υγιένουμε, αγόρι μου, γιατί να μην υγιένουμε.

Να καλωσορίσουμε τους Ιάπωνες στην πόλη μας. Εχθές οι άνθρωποι, να πούμε, φρίκαναν λιγάκι. Δεν πειράζει, το συνηθίσετε, δεν είναι τίποτα. Νομίζανε ότι ήρθαν σε λάθος έκθεση. Λέει, σου λέει, μάλλον λάθος ήρθαμε εδώ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Δεν κατάλαβαν για την, νομίζαν για την έκθεση θα έρθουν. Αγόρι μου, Ιάπωνα. Τσίντσον τσίν, το κουτάκι κουναμούτο. Έκα τσικουτσίκα τσίκα. Πού να τα ξέρεις εσύ αυτά τα κόλπα. Τώρα αυτοί κάνουν υπομονή προφανώς. Αυτοί νομίζουν ότι θα τους φωνάξουμε. Μίλησε βέβαια ο υπεύθυνος εκεί ο Ιάπωνας, ο Τορονάγκε Σαμά. Αλλά δεν προχώρησε αυτό, έτσι.

Λεωνίδα, καλημέρα και σε σένα. Τον Κρίσνα, τον Ινδό. Όλοι αυτοί οι θεοί, τέλος πάντων, λέει η κυρία εδώ πέρα, η φιλενάδα μου, η Μεϊλού, λέει, έστειλαν τον Μητσοτάκη ως δώρο για τους Έλληνες. Οι άνθρωποι τι είμαστε? Είμαστε δώρα. Ως μορφή δώρων είναι οι άνθρωποι. Με τις ιδιότητές τους, με τις οξυδέρκειές τους. Για να μπορούν να κάνουν καλό ο ένας άνθρωπος, να κάνει καλό σε έναν άλλον άνθρωπο. Έτσι γίνεται με την πολιτική. Η πολιτική γιατί υπάρχει? Για να μπορούν οι άνθρωποι να βοηθάνε τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα, αν κάποιος είναι δυσαρεστημένος, έχει πρόβλημα. Απλά δεν το ξέρει, καταλάβεις, ο δυσαρεστημένος. Βέβαια.

0: συνοδεύω.
1: Γεια σου Γιωργάκη μου, καλημέρα.
0: Να μη σε ηρωνεύομαι.
1: Μόλις ενεργοποιήσαμε τα συστήματα για να συνδεθούμε και στον χώρο της ΔΕΒ.
0: Να πάψω να ονειρεύω.
1: Περίπτερο 16 και στην θέση 1, stand 1 που λέμε στο χωριό μου. Λεοντή, κάνε ένα τσέκ σε παρακαλώ, γιατί μιλάμε στο εδωτερικό. Να ακουγόμαστε και στη ΔΕΘ, να πούμε καλημέρες εκεί σε όλους τους εκθέτες. Good morning!

0: αγάπη είναι πίεση.
1: Καλημέρα και στην Πασούλα.
0: Δεν είναι θερμός ή φωνάς, με δώσεις και εγγύηση.
1: Η αγάπη είναι σύφουνας.
0: Η αγάπη είναι σύφουνας.
1: Σύφουνας είναι.
0: Η αγάπη είναι πίεση.
1: Η αγάπη είναι πίεση.
0: Δεν είναι θερμός.
1: Έτσι, να τα πείτε και στους άλλους αυτά. Δεν είναι θερμός ή φωνάς.

0: Εντάξει. Εντάξει, ακούω και ΔΕΘ, ακούω και ΔΕΘ. Έχω τις δυνατότητες αυτές. Πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Ελάτε.
1: Οχάιο.
0: Οχάιο. Οχάιο με τα χαταμάζ. Τωρονάγκα σαμά.
1: Όχι ρε, Οχάιο είναι καλημέρα στα
0: Ιαπωνέζικα. Οχάιο. Οχάιο και εσύ. Οχάιο, ντε. Ναι. Οχαϊοντάν, που λένε για χαραντάν, οχαϊοντάν. Μη γελάς να πούμε, μη γελάς. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να μην γελάζω. Ναι. Καλά ρε φίλε, αυτοί τώρα είναι συνηθισμένοι σε πιο ήρεμα πράγματα.
0: Αυτοί δεν ξέρουν, τα έχουν παίξει οι άνθρωποι, δηλαδή δεν έχουν ιδέα. Την άλλη φορά που είχαμε τους Άραβες, εκείνη η Χαλαμπούχα, εντάξει κάτι, τις Κελεμπίες ήταν αλλιώς, τώρα οι Ιάπωνες. Είναι άλλος πειθαρχημένος λαός, είναι διαφορετικοί άνθρωποι να πούμε. Κάθονται στην καρέκλα εκεί πέρα, ούτε τουαλέτα δεν πάνε, δηλαδή με τους πεις δεν πάνε. Αλλά τώρα αυτοί με αυτά που είδανε εδώ πέρα πρώτη χρονιά εδώ πέρα, τα έχουν επέξει, ας πούμε, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει.
1: Έχεις πάει ποτέ σε Ιαπωνέζικη για τουαλέτα να πάρεις πλάκα?
0: Όχι, γιατί να, γιατί τι έχει τουαλέτα η Ιαπωνέζικη δηλαδή?
1: Είμαι ρόμποκοπ, ρε φίλε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Σε ναι. Πλένει και το πισινό σου, λέω.
0: Ελέ, ρε, παιδε, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Τρώει μπουγάτσα ο άλλος, ρε φίλε, πρωί-πρωί να πούμε τώρα. Είναι δυνατόν 9.30 ώρα? Τι είναι δυνατόν?
1: Άμα δεν το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τροπάζεις λίγο.
0: Έλα βρε και εσύ τώρα, χάζω. Μάλλον δεν θέλω τώρα. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι να πούμε. Μια χαρά είναι.
1: Όχι, όντως είναι πολύ καθαρίζα αυτά.
0: Ναι, ναι, είναι. Σε αυτά είναι. Στα άλλα δεν είναι. Τέλος πάντων. Ναι. Γιατί τώρα ακούω εγώ κάτι εδώ πέρα. Κακό, κάτι ακούω εδώ πέρα τώρα. Εγώ δεν θέλω. Τέλος πάντων δεν ξέρω αν τα ακούτε κι εσείς. Καλή σου μέρα, αδερφέ. Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στη Μαρία.

Προσπαθώ στο τηλεφωνάκι που μου λέει κάνε λίγο κράτη με τις παπάντζες. Προσπαθώ ρε γόρι μου, ό,τι μπορώ, συγκρατήστε με. Να και ο κύριος Χατζηνόπουλος του λέω κράτα με εσύ. Αλλά δεν μπορώ, δηλαδή τις παπάντζες είναι το ατού μου. Δηλαδή δεν μπορώ άμα δεν πω τις παπάντζες μου. Είναι δυνατόν? Τι λες τώρα να πούμε, να αφήσω μόνο τους άλλους να λένε τις παπάντζες? Άνθρωπος είμαι κι εγώ.

Μην αναστατώνεστε μερικοί και όταν ας πούμε δεν ακούτε ακριβώς αυτά που θέλετε. Καμιά φορά υπάρχει και αυτή η τηλεόραση που λένε αφήστε μας. Συγγνώμη που υπάρχουμε μερικές φορές, αλλά δεν πειράζει, όλοι χωράμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι κακό. Δεν θα πίνουμε όλη λεμονάδα. Εμάς μας αρέσει το ούζο. Τι θα κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνω κάποιοι αναστατώνεστε για καμιά φορά, αλλά δεν. Εγώ από αγάπη σας το λέω έτσι. Μην ανησυχείτε. Δεν είμαστε επικίνδυνοι. Διαφορετικοί είμαστε απλά. Μην μας βλέπετε σαν να είναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι Playmobil. Μας αρέσει ο Ταρζάν. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις, σε λίγο διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημιστικό break, λέει, μου λένε. Και θα επιστρέψουμε βέβαια.

Μετά τις 10 θα είμαστε. Τι ώρα θα πάω στο... Να πάω μετά τις 10 μια βόλτα, γιατί εκείνη την ώρα που κερνάνε καφέδες στο περίπτερο. Ό,τι κερδίζουμε τώρα που αρχίσαν οι παροχές, ό,τι κερδίζουμε κέρδος είναι.

0: Πάμε μια γραμμή και μετά να... Ποιος μου είπε ένα παράπονο, μου είπε τώρα ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί μου γράφετε πολλά. Να, αυτό για το Καφτατζόγλιο που μου λέει ο φίλος, να πούμε, δεν είναι. Το διάβασα, λέει, περνώντας από Καφτατζόγλιο δουλεύουν, λέει, από το Καφτατζόγλιο δουλεύουν τα νερά εκεί στο Ασκαλοπάτια. Από πέρσι, λέει, την έκθεση δεν δουλεύουν τα νερά. Δεν δουλεύουν τα νερά.
1: Μια καλή νύχτα κι αν μου πεις δεν με πειράζει. Γιατί απόψε...
0: Έχουν να τρέξουν, λέει, από πέρσι στην έκθεση, λέει. Σήμερα πάλι άρχισαν να τρέχουν, λέει, καμιά εβδομάδα υποθέτω μόνο. Έτσι, έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε. Κάποια πράγματα είναι σαν τη σεξουαλική επαφή. Δεν μπορείς να είσαι συνεχώς σε μια σεξουαλική επαφή. Σεξουαλική επαφή είναι, κρατάει, ξέρω εγώ, από 3 λεπτά του Μπάμπη, ας πούμε, μέχρι 25 λεπτά του Βασίλη. Δεν είναι. Έχει παραπάνω. Είναι και για χόρταση. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Μαρκογιάννη, πολύ καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Μην με κλείσετε.
0: Για όνομα του Θεού, σας κλείσω, κύριε μου. Τι πράγματα, τι φασιστικά πράγματα είναι αυτά, σας κλείσω. Ναι, θέλω να μιλήσει ο άνθρωπος. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, σαν τον Braveheart. Ελάτε να μιλήσει ο Γουάλας, ελάτε.
2: Άσχημα να
0: μιλήσει. Ναι, μιλάτε, τώρα θα μιλήσει.
2: Πολιτικά δεν μιλάω.
0: Ναι, ό,τι θέλεις.
2: Εξαγγελίζει του κ. Πετσουδάκη.
0: Ναι.
2: Για τους συνταξιούχους, τι είπε το 30 του Νοεμβρίου, θα το κάνει 400.
0: Τι είπε, ξέρω εγώ. Μάλλον, ναι, θα κάνει 400, κάτι θα πάρει.
2: Και το 500 που είπε στους δημοσίους υπαλλήλους.
0: Δεν σε πιάνει.
2: Θα το δώσει και στους συνταξιούχους.
0: Όχι, ρε, χαζόσερε, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Το...
2: Μόνο στους δημοσίους
0: υπαλλήλους. Μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους, να πούμε, και θα πάει και στα συντάξιμη και τους συνταξιούχους, βέβαια. Ναι.
2: Εγώ άκουσα και 400, το 300 που παίρνουμε εμείς το Νοέμβριο,
0: ναι,
2: το κάνει 400.
0: 400 θα το κάνει, 400.
2: Α,
0: εντάξει, το ψηφίσουμε.
2: Ναι, μην με κόβεις το τηλέφωνο.
0: Να το πάλι σε κόβω, βρε, μιλάμε τόση ώρα. Τι σε κόβω, βρε. Θα τον ψηφίσουμε, λέω τώρα, με το κατοστάρικο. Κομμουνιστής είμαι, το κατοστάρικο το θες όμως, κομμουνιστής.
2: Περίμενε, άκου, ναι, να σου πω. Άκου, δεν θα με κόψεις, δεν θα βρεις.
0: Άντε πάλι.
2: Λοιπόν,
0: δεν βρίζεις εσύ, ποτέ δεν έβρισες.
2: Εγώ, κοίταξε, άκουσε με, ναι, εγώ από το Μητσοτάκη, παρόλο που είμαι κομμουνιστής, μπορούσα να τον ψηφίσω, εάν δεν είχε υποχρεωτικότητες. Εάν έλεγε ότι, παιδιά, όσοι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, να το κάνουν. Όσοι δεν θέλουν, δεν σας βάζω πρόστιμο.
0: Ναι.
2: Εάν δεν έβαζε τις υποχρεωτικότητες. Εάν έλεγε προσωπικό αριθμό, όσοι θέλουν να το πάρουν, ψηφιακή ταυτότητα να την πάρουν, όσοι δεν θέλουν να μην την πάρουν. Ναι. Εάν δεν είχε τις υποχρεωτικότητες, θα τον ψήφισα.
0: Καθόλου. Δεν μας πειράζει, δεν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέτε. Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Μας βάζει υποχρεωτικότητες.
0: Θα τις έχετε τις υποχρεωτικότητες.
2: Δεν, ναι, αρέσουν.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και εγώ αγαπάω μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει. Δεν πειράζει, Νικολάκη, δεν σε έκοψε. Εγώ μην ανησυχείς. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω αργήσει και βλέπω ότι έχει πάει και 34. Διαφημισούλες και επιστρέφω, Νικολάκη μου, την αγάπη μου, αγόρι μου. Κομμουνιστής είμαι εγώ, το κατοστεράκι το θέλει όμως.
3: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco's.gr. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο παλμό.
6: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ.

0: είναι ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Στην αγορά παγιδευμένη ποντική, νύχτα στην τσιμισκή με στον αέρα. Λιστάς δεξιά μου κρύη αναπνοή. Πριν από χρόνια ζούσαμε εδώ πέρα.

πίσω απ' τις γρίλες στέκει ο θυρωρός και τη φτωχή ζωή του ανακατεύει. Μας υποπτεύεται βουβά ο διπλανός. Ποιος ξέρει κύρα Βάσο τι μας έρνει. Μες στη γλυκιά φωνή της κρύβει μια θηλιά και μες στα πόδια της φωτιά παναστατώνει.

0: ρέφους.
1: Αγόρι μου, πού να του γράψεις αυτούς τους στίχους τώρα εσύ?
0: Έκανες μια μέρα από εδώ.
1: Χοντρή καρδιά μου βουτυγμένη στο πιωτό, ποιος μάγκας με έχει φτύσει και με γνέφει. Τι σου λέω εγώ τώρα? Τι σου λέω τώρα, Δημήτρη μου, τώρα τι σου λέω? Κατάλαβες, ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης δεν γουστάρει τις υποχρεωτικότητες. Νικολάκη, υποχρεωτικότητες εκεί στον Περισσό, άμα τις δεις. Μόνο υποχρεωτικότητες έχουν εκεί πέρα. Εκεί σε υποχρεώνουν να γράφεις και με το αριστερό το χέρι. Γιατί το δεξί το χτυπάει ο δάσκαλος με τη μαγκούρα. Νικολάκη, αγόρι μου, σου στέλνω την αγάπη μου και μια αγκαλιά. Αγόρι μου, καλό ζωή είναι, θα περάσει. Δεν θέλει τις υποχρεωτικότητες.
0: Και πες μου πώ

0: Πάμε να παίξουμε και ένα τραγουδάκι για τους καλεσμένους μας. Να ανεβάσετε λίγο τις εντάσεις εκεί στο χώρο, γιατί για τους φίλους μας τους Ιάπωνες θέλω ένα τραγουδάκι. Και για Χατζηνόπουλο έχουμε τίποτα, έχουμε κάτι.
1: Έχουμε δύο έτσι ειδησούλες που θα πούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη αφορά στα των συγκεντρώσεων που έγιναν χτες.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε, γιατί σήμερα δεν το αναφέραμε, χτες το λέγαμε, ότι πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων η αστυνομία προχώρησε σε 15 προσαγωγές ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τις οποίες 15 προσαγωγές οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
0: Και είχαν ναρκωτικά, είχαν πάνω.
1: Πάνω τους ναρκωτικές ουσίες. Ναι, ήταν για άσχετο λόγο από τις συγκεντρώσεις.
0: Πού πας και εσύ ρε μετά? Σε κουμπόσου ρε φίλε, πού πας, έχεις την διαδηλώση πετάκρεμετε στην τσέπη, άδεια στις τσέπες πρώτα βρε.
1: Είχανε ναρκωτικές ουσίες τα άτομα αυτά, ναι. Και κάποια άλλα άτομα από αυτά τα έξι, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Κρεμούσαν σε βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις.
0: Οπότε
1: λοιπόν είχαμε 6 συλλήψεις πριν από την ομιλία φυσικά του Πρωθυπουργού και τις συγκεντρώσεις, και θα έρθουμε λίγο τώρα στα μέτρα που ανακοίνωσε σε αυτό το μεγάλο πακέτο μέτρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πούμε ότι από αύριο θα ξεκινήσουν και οι εξειδικεύσεις.
0: Βέβαια. Θα γίνουν

0: πιο κατανοητά κάποια πράγματα, γιατί τώρα μπορεί να βομβαρδίζουμε και εμείς τους ακροατές και να τους λέμε αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά από αύριο, ήδη από τώρα ξεκινήσαμε.
1: Αλλά
0: ναι. Βέβαια. Θα έρθω λίγο στην ενίσχυση των 400 πλέον ευρώ ετησίως στους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει και είχε βγει νωρίτερα ένας ακροατής και είπε ότι δεν τον καλύπτει αυτό το μέτρο, δεν τον αφορά μάλλον αυτό το μέτρο, γιατί έχει κριτήρια. Η εξειδίκευση λοιπόν τώρα που μαθαίνουμε είναι ότι θα δοθεί χωρίς κριτήρια. Θα
1: χωρίς
0: δοθεί
1: κριτήρια
0: σε όλους τους συνταξιούχους.
1: Πώς θα δοθεί?
0: Τα 400 ευρώ που είπαμε τον Νοέμβριο.
1: Περίμενε. Εφάπαξ θα δοθούν 400 ευρώ τον Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Για όλο το χρόνο.
0: Κάθε Νοέμβριο θα
1: Κάθε δίνεται. Νοέμβριο θα παίρνετε 400
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Έξι. Το μέτρο αυτό ξεκίνησε από πέρυσι που ήταν στα 300 ευρώ και αφορούσε τους.
1: Άρα θα πάρουν 100 ευρώ αύξηση ουσιαστικά. Το Νοέμβριο εκεί που παίρναν 300 θα πάρουν τώρα 400.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 400 full, δηλαδή καινούριο πράγμα αυτό.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι κάτι επιπλέον από αυτά τα οποία έπαιρναν. Το επιπλέον είναι φυσικά πρώτον ότι είναι 100 ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία πήραν πέρυσι.
1: Άρα μιλάμε 400 θα πάει, το 300 θα γίνει, αλλά 100 ευρώ θα πάρουν.
0: Ναι, απλώς πέρσι ξεκίνησε να εφαρμόζεται το μέτρο. Δεν υπήρχε δηλαδή
1: δεν
0: νωρίτερα.
1: Υπήρχε, ναι.
0: Οπότε και τώρα διευρύνεται ο αριθμός των συνταξιούχων που θα λάβει αυτή την ενίσχυση.
1: Mm-hmm.
0: Από τα 1,87 εκατομμύρια ήταν οι συνταξιούχοι που ήταν οι δικαιούχοι, τώρα θα πάμε στα 2,2.
1: Όλοι οι συνταξιούχοι δηλαδή σχεδόν.
0: Χωρίς κριτήρια.
1: Όλοι οι συνταξιούχοι. Άρα κύριε Νικολάκη θα το πάρει στο
0: κατασταράκι. Άρα θα το λάβει και αυτός.
1: Άρα Νικολάκη.
0: Το 400, γιατί αυτός πέρσι δεν πήρε τα 300. Πέρσι υπήρχε κριτήριο.
1: Α, υπήρχε κριτήριο.
0: Βεβαίως. Υπήρχε κριτήριο και ήταν νομίζω από ένα ποσό σύνταξης και πάνω. Δηλαδή είχε να κάνει με το εισοδηματικό. Έτσι,
1: δηλαδή,
0: με το σύνολο.
1: Αν έπαιρνε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, αν έπαιρνε 300 ευρώ το μήνα. Θα το έπαιρνες το 300. Αν έπαιρνες 340, δεν θα το έπαιρνες.
0: Και 340 θα το έπαιρνες, αλλά αφορούσε συντάξεις που ήταν σχεδόν τετραψήφια τα ποσά.
1: Α, μεγάλες
0: συντάξεις. Ναι, μεγάλες συντάξεις. Ήταν για πολύ μεγάλες συντάξεις. Τώρα, έτσι πάμε στα 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, οι οποίοι θα λάβουν την ενίσχυση, την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ τον ερχόμενο Νοέμβριο.
1: Αυτό που μας έρχεται, όχι τον ερχόμενο.
0: Τον ερχόμενο Νοέμβριο.
1: Όχι, μετά έτσι πως το λες, μην πάμε στον άλλο.
0: Όχι. Αυτό είναι για τώρα. Θα το πούμε σωστότερα. Τον Νοέμβριο του
1: 26.
0: Ναι. Κολλάκι. Το Δεκέμβριο του 27 θα λάβουν την πρώτη ενίσχυση οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα 500 ευρώ μεικτά.
1: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Άντε Νικολάκη που δεν θες τις υποχρεωτικότητες. Υποχρεωτικά θα το πάρεις αυτό το 300 και που θα είναι και 400 εσύ.
0: Μπορεί επειδή είναι υποχρεωτικό να μην το θέλει.
1: Ναι. Καλό,
0: αυτό είναι ένας παράγοντας. Επειδή είναι υποχρεωτικό, δηλαδή το επιβάλλει αυτό.
1: Το επιβάλλει ο Μητσοτάκης αυτό.
0: Σου
1: το
0: λέει
1: πάρεις.
0: Ότι έλα εδώ. Έλα εδώ, πάρε 400
1: ευρώ.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να το επιστρέψεις πίσω και να πεις εγώ, κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω.
1: Άμα
0: μπορεί ο ακροατής, ο κατά τα άλλα αξιαγάπητος, να μην το δεχτεί αυτό.
1: Ναι, άμα θέλει μπορεί να πει, να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ή να πει με αρνητής επιδόματος.
0: Έτσι, είπε, ενοχλήθηκε για το εμβόλιο, ενοχλήθηκε. Σωστό. Που εντωμεταξύ υποχρεωτικότητα στο εμβόλιο ήταν για συγκεκριμένες.
1: Τώρα μην το ανοίξω αυτό το πράγμα, πήγαινε στη θέση.
0: Όχι, να το ανοίξουμε.
1: Όχι, να μην το ανοίξουμε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Έχω κουραστεί πάρα πολύ να το ακούω.
1: Κουρασμένοι θα είσαστε, έτσι θα σας κουράσουμε.
0: Δεν μπορώ άλλο. Ότι ήταν υποχρεωτικό και αυτό και εκείνο. Εγώ δεν το έκανα γιατί ήταν υποχρεωτικό πάντως.
1: Πάντως πέρσι λέει εδώ πέρα με ενημερώνουν για να ξέρεις και εσύ. Σε ενημερώνω, έτσι δεν ήταν 300, ήταν 250.
0: Να σου πω κάτι, είχαμε το σκεφτόμενο.
1: Ήταν 250 και θέλανε.
0: 250 ήταν.
1: Θα το κάνανε 300, λέγανε.
0: Είχα μία ένσταση, ήταν 200, αλλά ήταν 250 μας.
1: Ήταν 250, λέγανε να το κάνουν 300 και τώρα πήγε στα 400.
0: Τώρα πήγε στα 400.
1: Για να είναι σίγουρη η νίκη, α πούμε, για να μην έχουμε.
0: Μόνιμο χαρακτήρα έχει.
1: Άλλο 50. Πάνω και άλλο 150.
0: Κύριε Μπαρμπαγιάννη, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Που σημαίνει είτε ψηφιστή του χρόνου είτε όχι.
1: Ναι.
0: Μόνο άμα έρθει ο επόμενος και πει το καταργώ.
1: Κάτι τέτοιο έχει κάνει.
0: Πολύ θα γελάσουμε.
1: Κάτι τέτοιο έχει κάνει και ο Τσίπρας κάποια στιγμή για τους συνταξιούχους. Είχε δώσει ένα που ήταν μόνιμο, αλλά ήταν.
0: Χριστούγεννα ήταν.
1: Αυτό το είχε βαφτίσει 13η σύνταξη, αλλά δεν ήταν ακριβώς 13η.
0: Όχι, 400 ευρώ νομίζω ήταν. Κάτι ήταν. Τα Χριστούγεννα το έδινε.
1: Και γελούσαμε, ναι, ήταν τότε. Τώρα δεν γελάμε.
0: Τότε μετά τι γελούσαμε τότε.
1: Γελούσαμε τότε, ναι,
0: αλήθεια,
1: λέγαμε τώρα είναι δυνατόν να πούμε αυτό το πράγμα, αλλά τώρα βλέπεις άλλαξαν τα πράγματα.
0: Μάλιστα, δεν γελάτε τώρα.
1: Όχι βέβαια.
0: Αχα.
1: Τώρα είμαστε μέσα στεναχώρια, τα λεφτά τα θέλουμε όμως. Στεναχωρημένοι, ξεστεναχωρημένοι, το παραδάκι να πέσει.

Μόνιμη προϋπόθεση είναι άνω των 65 ο συνταξιούχος. Α, υπάρχει αυτό το κριτήριο. Άμα είσαι 65 θα το πάρεις το... Ο Νικολάκης, είσαι Νικολάκης, είπαν από 65. Αν είσαι 64, μισό ρε φίλε, τι αδικία. Κακό πράγμα. 700 ευρώ είχε δώσει ο Τσίπρας τα Χριστούγεννα και 350 το Πάσχα. Μέρισμα, μέρισμα, ναι, θυμάμαι, θυμάμαι. Αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι δημοπρασία. Ποιος θα σου δώσει περισσότερο. Κάτσε εσύ από κάτω, περίμενα να βγει αυτός επάνω. Εγώ σας δίνω τόσα. Θα βγει ο άλλος, εγώ δίνω τόσα. Έχεις να διαλέξεις. Γιάγμα θα την κάνουμε τη ζωή. Δώσε και εμένα μπάρμπα. Δευτερόλεπτα μου λείπει. Αχ, ευτυχώς που δεν. Εγώ το ακούω, εσείς δεν το ακούτε. Εκείνο το πουλι, πουλι, πουλι, πουλι που λένε. Η μάνα μου όταν πήγαινε τα ίστις κότες, πητούσε, ξέρεις ότι. Και έλεγε πουλι, πουλι, πουλι, πουλι, πουλι, πουλι, πουλι. Πουλι, πουλι, πουλι, πουλι, πουλι, πουλι. Οι κότες όμως ήταν εξοικειωμένες. Το είχαν μάθει το πουλι, πουλι, πουλι, πουλι. Ήξεραν ότι θα φάνε.

Από πάνω παράδεισος και από κάτω ταράτσα. Πάμε να ακούσουμε και μια ροκιά όμως τώρα. Ροκιά δεν ακούσαμε σήμερα από το πρωί, έτσι. Από τις 7 που ξεκινήσαμε μια ροκιά δεν σας έπαιξα. Κανα δυο κουλτουριάρικα τα παίξαμε βέβαια για να πάθουν λίγο ένα τριχύλα κάποιοι, αλλά μια ροκιά τη δικαιούμαστε, Κυριακάτικα.

Θα πάμε για κλείσιμο για να δώσουμε σκυτάλι σε εφηπαφή του με μια τραγουδάρα αφαιρεωμένη. Ήθελα να κλείσω με ένα άλλο τραγούδι, αλλά με παρέσυρε και καλά έκανε η Ελένη Καραχλέα. Αυτό το ακούσουμε τη Δευτέρα το απόγευμα, το άλλο το τραγούδι. Είναι ένα μυστήριο τραγουδάκι με Σγιώγαλα και με Γιάννη Μιλιοκά. Θα το ακούσουμε όμως τη Δευτέρα το απόγευμα. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα για να δώσουμε και λίγο χώρο στην εφηπαφή του, η οποία θα αναλάβει η Νία. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Στην έκθεση πάμε, στο περίπτερο 16 και στο stand 1 για τη φωτογράφηση. Ραδιοφωνικό ραντεβού τη Δευτέρα, το απογευματάκι στις 7. Αφαιρεωμένο το τραγουδάκι στην παρέα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα που στείλατε. Και οι δυσαρεστημένοι και οι ευχαριστημένοι και τα ουδέτερα. Ναι. Ο αδιάφορος εκεί που είναι, σου λέει: ποιος έχουμε έκθεση, πότε, ποιος ήρθε, ποιος είναι ο πρωθυπουργός. Αυτός ποιος είναι, Μητσοτάκης του λες. Αυτός.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 6 άτομα που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έγιναν 15 προσαγωγές και οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για αδικήματα που δεν σχετίζονται όμως με τις συγκεντρώσεις. Οι ειδικογραφίες που σχηματίστηκαν αφορούν σε καταδικαστικές αποφάσεις και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών κατά περίπτωση. Την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας για τη δημιουργία της νέας Τούμπας εξήγηλε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το βήμα της 90ης ΔΕΘ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προτίθεται να συνδράμει στην υλοποίηση του έργου με τον ίδιο τρόπο που ενίσχυσε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, θέτοντας ως χρονικό ορίζοντα για την έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027. Πακέτο ρεκόρ συνολικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξήγηλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία εθνική σύνταξη επιπλέον θα λάβουν οι συνταξιούχοι με την ενίσχυση των 400 ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός χθες, η οποία θα δίνεται σε μόνιμη βάση κάθε Νοέμβριο, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Οι ωφελημένοι διευρύνονται σε 2,2 εκατομμύρια από 1,87, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία ίσχυαν τα προηγούμενα έτη και η μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ο συνταξιούχος να έχει την ηλικία των 65 ετών. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά κοντά στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να καταφέρουν να την ελέγξουν. Τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν πολύ ισχυρές αναζωπηρώσεις που έχουν δώσει στις φλόγες πολύ μεγάλες διαστάσεις. Για την κατάσβεση μάχονται πάνω από 150 πυροσβέστες με 8 πεζοποροτμήματα και 48 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ίσχυε σήμερα απαγόρευση κυκλοφορία σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση αφορά σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και ισχύει στις 8 σήμερα το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ακροδεξιά φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt στην Ανατολική Γερμανία, σε μια εξέλιξη που θα ήταν πρωτοφανής για τη χώρα μετά το 1945 και θα αποδυνάμωνε περαιτέρω τον καγκελάριο Friedrich Merz.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33, στο Κιλκί στους 35, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 36, στις Έρες και στα Γιαννιτσά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πολύ όμορφο και ήρεμο μέχρι στιγμής πρωινό της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, στάτους 107 και 7. Εκτάκτως και σήμερα Κυριακή παρέιτσα, μιας και έτσι το πρόγραμμα του Status FM 107 και 7 έχει αλλάξει λίγο εξαιτίας της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα δεύτερη μέρα, σίγουρα θα έχει πολύ πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω. Από τις 10 πριν από λίγο άνοιξε τις πύλες της και μέχρι τις 10 το βράδυ θα σας περιμένει, θα μας περιμένει όλους για να δούμε, να απολαύσουμε και φέτος. Και να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια όλων όσοι κάθε χρόνο βρισκόμαστε εκεί και προσπαθούμε ο καθένας από το μετερίζει του να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας. Εκτός βέβαια από την πρώτη μέρα, η οποία ναι, είναι πάντα δύσκολη και φυσικά οι μόνοι που κυκλοφορούν μέσα στα περίπτερα και μέσα στην έκθεση είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, οι εκθέτες και οι πολιτικοί. Εφυπαφή του λοιπόν, μαζί θα είμαστε σίγουρα μέχρι τις 12, γιατί στις 12 η ώρα έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, όπου και θα απαντήσει στα ερωτήματα των εκπροσώπων του τύπου. Άρα λοιπόν στις 12 θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε απευθείας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εμείς βεβαίως θα έχουμε από τον Status FM τη Βιργινία Δημαρέση και περιμένουμε να δούμε πόσοι Θεσσαλονικοί θα πάρουν το λόγο και αν βεβαίως θα κάνουμε φέτος ερώτηση εμείς στο Status FM. Καλό καφεδάκι ή ό,τι άλλο πίνετε, τρώτε αυτή τη στιγμή από όπου και αν με ακούτε, αν εργάζεστε, υπομονή, κουράγιο, Κυριακή είναι, θα περάσει. Εγώ λοιπόν βρίσκομαι στη Σαλαμίνο, στο στούντιο του Status FM και μετά, μόλις τελειώσω από εδώ την εκπομπή, βάζω τα καλά μου και έρχομαι στην έκθεση.

0: σου.
1: Αυτό είναι, ένα γρανάζι είναι η ζωή μας. Γυρίζει. Οπότε ας το έτσι το έχουμε. Πώς να το πω τώρα, δεν θυμάμαι και τη λέξη. Να το λαδώνουμε το γρανάζι. Κάπως αλλιώς λέγεται, αλλά δεν μου έρχεται τώρα. Για να μπορέσει να πηγαίνει ωραία. Να γυρίζει, να στροφάρει, να περνάει η ζωή όμορφα. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει ήδη εδώ στο 6908-357-800 και είναι το Viber της εκπομπής, είναι το Viber του σταθμού. Ο Δημήτρης λέει: Εφάκη, έχω αγώνα 10 χιλιόμετρα και θέλω καλή παρέα στο ακουστικό. Δημήτρη μου, κοντεύω κι εγώ 25 χρόνια στο ραδιόφωνα. Κάτι θα γρασάρουμε. Α, μπράβο, μπράβο, ρε Δημήτρη. Να το γρασάρουμε το γρανάζι. Πολύ ωραία το είπες. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Καλημέρα στον άλλο Δημήτρη. Καλό και όμορφο πρωινό Κυριακής. Ο Στέλιος μου λέει: Έφυλε, καλημέρα. Κυριακή είναι, δεν θέλουμε να περάσει. Εγώ το είπα αυτό για όλους όσοι δουλεύουν και θέλουν να πάνε σπίτι να ξεκουραστούν. Ναι, αν είσαι σπίτι σου ή περνάς καλά, εννοείται. Να περάσει αργά, εύχομαι να το απολαύσεις.

0: Σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή, είναι 6 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Ρομήλος και η Ρομηλία.
1: Ρίχνει βόλια η ματιά της, η μπλεξούδα η ξανθιά της. Με τα φρύδια τα γραμμένα τα κου...
0: Και μιας και έχουμε την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα Εγγένεια χθες, να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1997 εγγενίασε ο τότε πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης στην 62η τότε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είχε κάνει σαφή τότε την αταλάντευτη πρόθεση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει την πολιτική σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημένοντας ότι όλα πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, δηλαδή 98-99. Και μάλιστα είχε δώσει συνέντευξη τύπου και είχε θέσει ως προτεραιότητα της κυβέρνησης την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στο ευρώ, την ισχυρή παρουσία της στα Βαλκάνια και την οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά ο Κώστας Σιμίτης το 97, στην 62η ΔΕΘ, πέρασαν τα χρόνια. Φτάσαμε στην 90η ΔΕΘ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και χθες ακούσαμε πολλά να υπόσχεται οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το πρόγραμμα μέχρι το 2030, εφόσον βεβαίως την άνοιξη του 2027 ξαναβγεί η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Παρεμβάσεις 2,2 δισεκατομμύρια, τα οποία βέβαια θα μπουν όχι στη δική μας τσέπη. Με κάποιο τρόπο, σύμφωνα με τόσα είπε, θα ψιλομπαίνουν κάτι λεφτάκια στην τσέπη μας. Θα πρέπει να εφαρμοστούν σταδιακά ως το 2029 όλα αυτά που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, αυτό που πρέπει τώρα όλοι να αναρωτιόμαστε, όλοι, εγώ τουλάχιστον αναρωτιέμαι, είναι αν αρκούν αυτά τα χρήματα και όλα όσα μας εξήγηλε για να ανέβουν κι άλλο οι μισθοί και για να σωθούμε λίγο από την ακρίβεια. Είδομεν.

αυτή την ώρα λοιπόν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε κανέναν δρόμο, σε καμία οδό, είτε στο κέντρο είτε στην περιφερειακή οδό. Είναι όλα πράσινα. Είναι πολύ ορθόδοξο πασόκ το χρώμα του χάρτη. Άρα λοιπόν, όσοι θα βγείτε τώρα στους δρόμους, είτε για να πάτε Χαλκιδική να κάνετε κανένα μπανάκι, είτε για να έρθετε προς το κέντρο και σας το προτείνουμε όλοι εμείς, αν δεν φύγετε να πάτε ένα ταξιδάκι κάπου εκτός Θεσσαλονίκης, να έρθετε σήμερα. Έχει πολύ ωραία μέρα, θα είμαστε όλοι εκεί, θα έχει και αρκετό κόσμο σήμερα, θα είναι ωραία, θα είναι πολύ γιορτινά σήμερα στην έκθεση. Ελάτε λοιπόν, από τις 10 το πρωί έχει ανοίξει τις πύλες της, τα Σαββατοκύριακα 10 με 10, 10 το πρωί με 10 το βράδυ, τις καθημερινές από τις 4 ανοίγουν οι πύλες.

Για εσάς οι οποίοι θα κινηθείτε εκτός Θεσσαλονίκης, θα πάτε δηλαδή Χαλκιδική, θα ανεβείτε πιο ψηλά σε βουνά Λαγκάδια, θα πάτε προς Κιλκής αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, έτσι. Κατηγορία κινδύνου 3. Έχετε λίγο το νου σας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής και Άγιο Όρος. Ούτως ή άλλως προσέχουμε, αλλά όπου πάτε, όπου βγείτε, προσέξτε λίγο, μην πετάτε τσιγάρα. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, ανοίξεις παράθυρο, τσακ το πέτας έξω. Άνετα μπορεί να πάρει φωτιά εκεί που πετάς το τσιγάρο σου. Και γενικότερα έχετε το νου σας. Μόλις δείτε, αν δείτε, που το απευχόμεθα όλοι, καπνό, κατευθείαν πυροσβεστική.

0: Δεν ξέρω τώρα, προσπαθώ να καταλάβω λίγο να... από τα μηνύματα που στέλνετε και τα τηλεφωνήματά σας, γιατί μιλάμε και εκτός αέρα. Κάτι που εγώ δεν το συνηθίζω, αλλά σήμερα το έχω κάνει με κανένα δυο. Πώς αισθάνεστε μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αφού ακούσαμε νωρίτερα και τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, πάλι από Θεσσαλονίκη, ο οποίος και εκείνος έδωσε. Εκείνος βέβαια θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, όλα κοστολογημένα, υπέδωσε και αριθμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε πρώτα τι έχει κάνει αυτά τα 7,5 περίπου χρόνια. Είμαστε εδώ, σταθερότητα. Παρουσίασε πρώτα τους στόχους που είχε θέσει και τους πέτυχε και μετά μας είπε ότι εφόσον με κλέξατε ξανά θα πάρετε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Πολλά, πολλά έδωσε, πολλά υποσχέθηκε. Για τους επαγγελματίες, από ό,τι θυμάμαι, όφελος 2.500 ευρώ για τους συνεπείς. Για τους αγρότες είπε μεταξύ άλλων όλα αυτά, έτσι, από την 1η Νοεμβρίου του 2026 θα επιστρέφεται στην αντλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών. Για 50.000 επαγγελματίες αγρότες μηδενίζονται οι φόροι για κέρδη έως 20.000 ευρώ και άλλα πολλά πολλά πολλά τα οποία τα ακούσατε. Θα τα αναλύσουν και οι ειδικοί, όσοι ασχολούνται με την πολιτική και με την οικονομία. Έτσι επιγραμματικά μου έκανε εντύπωση μεταξύ άλλων αυτό με τον κουμπαρά που είπε για τα παιδιά. Θυμάμαι καλά που ήδη γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν από το 2027, θα σας το πω ακριβώς. Γαβριήλ, θύμισε μου λίγο. Είπε ότι ό,τι βάζει ο γονέας σε αυτό το κουμπαρά για τα παιδιά θα βάζει το ίδιο ποσό και το κράτος, κάτι τέτοιο. Καλό αυτό, μου άρεσε. Λες να κάνω άλλο παιδί. Αυτό δεν είπε. Γιατί εκείνη την ώρα προσπαθούσα, έκανα μία μακαρονάδα στα παιδιά μου,
1: ναι.
0: Άκουγα το Μητσοτάκη και σκεφτόμουν και όλο αυτό που έγινε και το είδαμε live με το Phantom που ήταν, ναι, τραγικό, έτσι.
1: Τραγωδία, πραγματικά. Δεν υπήρχε.
0: Πραγματικά.
1: Όχι, είναι τρομερό.
0: Μισό λεπτό στο τηλέφωνο, για πες.
1: Για το κουμπαρά που αναφέρεις, να διευκρινίσουμε, ναι, το εξής. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι, προσωπικά το λέω, εξαιρετικό.
0: Έτσι
1: και
0: ακούστηκε.
1: Αυτό που σκέφτηκα εγώ είναι γιατί να είμαι 31.
0: Και να μην είσαι.
1: Και να μην, ναι, είμαι τριών. Γιατί αν είμαι τριών, ξέρεις τι θα γίνει. Θα βάζει η οικογένειά μου, θα ανοίξει ένα λογαριασμό καταρχάς. Τραπέζης, ο οποίος θα είναι κλειστός, τα λεγόμενα κλειστά λεφτά που λέμε,
0: ναι, ναι,
1: θα είναι κλειστός και θα αποταμιεύει οποιοδήποτε ποσό θέλει η οικογένεια, δηλαδή αναλόγως με τη δυνατότητά της φυσικά.
0: Πώς είχαμε κάποτε, ρε παιδί μου, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και
1: εμένα,
0: η μαμά μου ένα τέτοιο μου είχε και μου έβαζε λεφτά κλειστά όμως.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Έτσι, ναι. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνεται σε αυτή την περίπτωση, θα ανοίγει ο κηδεμόνας, ο γονιός τέλος πάντων, το λογαριασμό σε κάποια, σε όποια τράπεζα γίνεται, δεν ξέρω, θα τα μάθουμε λεπτομέρειες ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και θα έρχεται το κράτος και θα, στο τέλος του χρόνου θα προσθέτει το αντίστοιχο ποσό το οποίο έχει αποταμιεύσει ο γονέας έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, λέει το κράτος ότι αν εσύ βάζεις 100 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα, εγώ στο τέλος θα βάλω άλλα 1.200.
0: Σου βάζει το ίδιο ποσό ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, το ίδιο ποσό έως 1.200. Αν εσύ βάζεις 200 το μήνα, το κράτος θα σου βάλει 1.200 πάλι. Δεν θα σου βάλει 2.400.
0: Α, μάλιστα.
1: Γι' αυτό
0: μάλιστα
1: λέμε έως.
0: Μάλιστα.
1: Αν εσύ βάζεις 60 ευρώ το μήνα, θα σου, το τέλος του χρόνου θα σου βάλει το αντίστοιχο ποσό που
0: μάλιστα
1: είναι 72. Πόσο
0: ωραίο
1: είναι, 720.
0: Αυτό. Μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε. Λοιπόν, θα πάμε. Θα πούμε κι άλλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά μόλις με ενημερώνουν ότι ήρθε ο κύριος Θεοδωρικάκος στο στούντιο του Status FM 107.7 στην έκθεση. Οπότε, παραδίδω σκυτάλι στο Λεοντή Μαχαιρά και στους συναδέλφους, στο Δημήτρη Βενιέρη και στη Βιργινία Δημαρέση που βρίσκονται εκεί, για να ακούσουμε τη συνέντευξη του κύριου Θεοδωρικάκου και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Καλημέρα από το περίπτερο 16-1 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο, χρόνια τώρα, το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ στον χώρο μας. Χθες πέρασαν 7-8 υπουργοί της κυβέρνησης. Έχουμε άλλους 2-3 σήμερα πριν από την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού με τους οποίους θέλουμε να μιλήσουμε. Και μάλιστα επέλεξα σήμερα, λίγο πριν από την συνέντευξη, να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής ενός υπουργείου το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας, και μιλώ για τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον οποίο και καλημερίζω.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Οι υπουργεία που αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα είναι όλα τα υπουργεία, πρέπει να σας πω.
0: Ναι, αλλά το
1: δεν υπάρχει κανένα.
0: Το καλάθι της νοικοκυράς από παλιά.
1: Το καλάθι της νοικοκυριάς εξαρτιέται από το καλάθι του πετρελαίου και από τους φόρους, τα οποία δεν τα καθορίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Από τη μοιρασιά που γίνεται.
1: Ούτε από τη μοιρασιά. Η πραγματικότητα είναι το, αν θέλουμε να μιλάμε ουσιαστικά, η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά περίπλοκη. Πείτε μου πότε ξανά υπήρχε στην ευρύτερη γειτονιά μας δύο πόλεμοι. Ο ένας στην Ουκρανία, ανάμεσα σε δύο ορθόδοξα χριστιανικά κράτη, και ο άλλος στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή δηλαδή από όπου διακινείται το 30% των προϊόντων από την
0: Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή είχαμε πάντα, απλά δεν είχαμε ταυτοχρόνως. Ταυτοχρόνως δεν είχαμε δύο μέτωπα.
1: Στη Μέση Ανατολή είχαμε ταραχές, αλλά δεν είχαμε μια κατάσταση στην οποία με πολύ γρήγορο ρυθμό έφευγαν από τη Μέση ολόκληρες πετρελαιοπηγές και διελιστήρια. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί με αυτόν τον τρόπο. Και όπως πολύ σωστά πριν από λίγο είπατε, δεν έχει ξανασυμβεί να γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο. Και κάτι το οποίο θέλω να το δώσω ως πληροφορία. Μπορεί Κυριακή πρωί να μην είναι εύκολο να ακούει κανείς πολλές πληροφορίες, όμως αφού θέλουμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε. Είναι μείον 8 τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Άρα, μια σημαντική δυναμικότητα διήλυσης πετρελαίου στην Ευρώπη έχει τελειώσει. Mm-hmm. Καθώς η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα βιοκαύσιμα. Δεύτερον, η Ρωσία έχει υποστεί βαθύτατα και βαρύτατα κλίγματα από τα ουκρανικά drones, με αποτέλεσμα σήμερα, ενώ ήταν χώρα η οποία εξήγαγε πετρέλαιο, έχει μετατραπεί σε χώρα η οποία εισάγει πετρέλαιο μέσω της Τουρκίας από τη Μέση Ανατολή. Αυτά όλα που έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλες αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η βενζίνη πουλιέται σε διπλάσια τιμή από αυτή που είχε πρωτού ξεκινήσει ο πόλεμος.
0: Και αυτό πήρε όλη τη Βενεζουέλα, το ξεκαθάρισε, πήρε το 44%.
1: Γι' αυτό έκανε προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις κινήσεις που κάνανε. Και επομένως η κίνδυνη εν ώψη του επόμενου χειμώνα είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Μου το είπατε και στην προηγούμενη συνέντευξη, ναι, αυτό επιμένω, και μας τρομάξατε λίγο.
1: Δεν σα τρομάζω, μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Δεν ξέρετε.
0: Δηλαδή, σαν μας προειδεάζετε, ας πούμε, για κάτι.
1: Σας προειδεάζω ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα μια πολύ δύσκολη συνθήκη με αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η οποία με τη σειρά της επιτείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και το κόστος ζωής σε όλη την αλυσίδα. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνησή μας από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος παρενέβη και επιδότησε και το ντίζελ και την αμόλυβδη. Στη συνέχεια κρατήσαμε μόνο το ντίζελ, γιατί υπάρχουν και όρια στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, και αυτό εκτιμώ ότι θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Ελπίζω να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν είμαι αισιόδοξος, ναι, ότι θα συμβεί αυτό, και εφόσον δεν συμβεί είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε νέες παρεμβάσεις, γιατί αν ξεφύγει η τιμή του ντίζελ, αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και άρα θα δυσκολέψει πολύ
0: θα
1: το κόστος ζωής των
0: οικογενειών. Θα σας κάνω ένα ερώτημα, επειδή δίνεται
1: όμως απέναντι, συγγνώμη ένα λεπτό, ναι, απέναντι σε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός χθες παρέθεσε ένα σχέδιο τετραετίας.
0: Θα πάμε σε εκείνα. Θέλω λίγο να σταθώ.
1: Και μια σειρά μέτρα τα οποία έχουν νόημα και δίνουν δύναμη στην ελληνική οικογένεια.
0: Θα το δούμε φυσικά. Αλλά επειδή δώσατε ιδιαίτερη βαρύτητα και δίνετε και καλά κάνετε αυτονοήτως σε αυτή την παράμετρο του κόστους των καυσίμων, θα θέλω μια απάντηση σε ένα ερώτημα του οποίου τον πυρήνα προσωπικά δεν υιοθετώ, αλλά διατυπώνεται από πολλές πλευρές. Okay, οι τιμές έχουν αυξηθεί. Είναι όμως της πάση γνωστό ότι στην τελική τιμή πληρώνει ο καταναλωτής ένα τεράστιο ποσό. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σου λέει ο άλλος, γιατί μας ταλαιπωρείτε. Βάλτε τον ειδικό φόρο, πόσα έχει η Βουλγαρία, 35 cents το λίτρο. Εμείς γιατί να έχουμε 75. χαμηλώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν το κάνετε? Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω περίπου, είμαι βέβαιος ότι θα μου πείτε, αλλά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο πείθει τον κόσμο.
1: Θα σας πω αυτό που λέει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
0: Από πού θα βρεθεί το αντιστάθμισμα?
1: Ναι, προφανώς.
0: Από την ανάπτυξη.
1: Αν ήταν εδώ ο κύριος Πιερακάκης, θα σας έλεγε αυτό.
0: Μίλησα μαζί του για το θέμα αυτό και μου είπε αυτό
1: άλλο
0: που περιμένω.
1: Άρα,
0: όχι, δεν μου είπε κάτι
1: μπορώ
0: άλλο.
1: Μπορώ να σας πω εγώ κάτι άλλο από τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup.
0: Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνεπώς να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί το ακούω πολλές φορές, βγάζουν διάφοροι κάποια τιμολόγια, αποδείξεις, λέει καθαρή αξία τόσο, φόρος τόσο. Και λες, κάτσε ρε φίλε, δίνω 1,5 ευρώ. Όταν δίναμε 1,5 ευρώ και τα 80 λεπτά είναι ο φόρος, τώρα στα 2 ευρώ τα 90 λεπτά είναι ο φόρος. Είναι ο φόρος.
1: Ξέρετε κάτι, όταν έχουμε το όφελος από κάποιο μέτρο και κάποια πολιτική, δυσκολευόμαστε να το αναγνωρίσουμε. Όταν η πολιτική αυτή επιφέρει σοβαρά προβλήματα, αισθανόμαστε ότι αυξάνει το κόστος, τότε το λέμε.
0: Δηλαδή, πάμε λοιπόν τώρα
1: πολύ,
0: να δούμε.
1: Πολύ απλά σας λέω ότι το οικονομικό επιτελείο, για να μπορέσει χθες ο Πρωθυπουργός να κάνει τις ανακοινώσεις που έκανε, υπολογίζει σε κάποια έσοδα. Τα έσοδα αυτά είναι προϋπολογισμένα, περιλαμβάνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εκεί που είναι. Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα μπορούσε

0: πρωθυπουργός είχε μια συγκεκριμένη στόχευση, αυτό διάβασα εγώ. Να απλώσει τις δυνατότητες που έχει η οικονομία σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Να δώσει δηλαδή από κάτι τι. Αυτό λέω. Να δώσει από κάτι τι στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά. Κακά τα ψέματα, όλοι κάτι έπρεπε να πάρουν. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Για τις ίδιες κοινωνικές ομάδες, ο Τσίπρας δίνει 3, 4, 5 φορές περισσότερα. Γιατί να ψηφίσω Μητσοτάκη?
1: Γιατί με το Μητσοτάκη ξέρεις.
0: Πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, θέλετε, κύριε.
1: Γιατί με το Μητσοτάκη ξέρεις ότι αυτά που υποσχέθηκε θα γίνουν πράξη και με τον Τσίπρα ξέρεις ότι θα γίνουν πράξη ακριβώς ανάποδα.
0: Άρα είναι θέμα ότι δεν βγαίνει, λέτε, ο λογαριασμός.
1: Ναι, λέτε να έβγαινε και να μην τα δίνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εάν μπορούσαμε, δεν θα θέλαμε να δώσουμε στον αστυνομικό 2-2.500 ευρώ μισθό? Δεν θα θέλαμε να δώσουμε αντίστοιχα στο γιατρό, στον εκπαιδευτικό, σε μια σειρά ειδικότητες, στον κρατικό μηχανισμό με άμεση κοινωνική απήχηση, στον πυροσβέστη που δίνει μάχες με κίνδυνο της ίδιας της ζωής για να σβήσει φωτιές? Δεν θα το κάναμε. Θα το κάναμε. Αλλά είναι ωραίο στον 21ο αιώνα, πριν τις εκλογές, να κοροϊδεύουν οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα? Το θεωρώ αθλειότητα. Άρα, επειδή μου κάνατε αυτήν την ερώτηση, η απάντηση μου είναι σαφής. Οι Έλληνες με το Μητσοτάκη ξέρουν ότι αυτά που είπε, αν ξανά είναι πρωθυπουργός, θα γίνουν. Αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας θα έχουν τόση σχέση με την πραγματικότητα όσοι με το ότι έσκησε τα μνημόνια το 16,
0: ναι,
1: και μας έβγαλε από τα μνημόνια, ότι τρόμαξε την Ευρώπη και ότι έπαιζε εκείνος τα μουσικά όργανα και χορεύανε οι τραπεζίτες.
0: Επειδή χρόνια θητεύσατε στον χώρο της επικοινωνίας.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή θητεύσατε χρόνια στον υπηρετή στον χώρο της επικοινωνίας. Λέτε ο Αλέξης Τσίπρας να τα υπόσχεται όλα αυτά επειδή ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τα υλοποιήσει?
1: Πιστεύω ότι.
0: Πιστεύει ότι μπορεί να τα υλοποιήσει αυτή τη φορά?
1: Αν πιστεύει ότι μπορεί να τα υλοποιήσει, θα πάει την πρότασή του στο ανεξάρτητο δημοσιονομικό.
0: Θα πάει, είπε, τον Νοέμβριο, νομίζω.
1: Ποιο Νοέμβριο? Αυτόν εδώ.
0: Έτσι, αρχικώς περιμένουμε Δευτέρα, αύριο.
1: Αυτό το Νοέμβριο.
0: Αυτό το Νοέμβριο.
1: Το ξέρω εγώ, γιατί από Νοέμβριο σε Νοέμβριο έχει διαφορά. Αυτό το Νοέμβριο.
0: Έτσι είπανε.
1: Ωραία. Να τα πάει λοιπόν αυτό το Νοέμβριο, να τα κοστολογήσει το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο και να ξαναεπανέλθουμε στην κουβέντα μας.
0: Τώρα έρχομαι σε θέματα αρμοδιότητά σας, τα οποία καθημερινά έρχονται και σε γνώση μας από τους ακροατές, τους πολίτες και τέτοια. Λένε πολλοί, αυτή η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα καρτέλ. Ότι εσείς υπηρετείτε τα καρτέλ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δεν υπάρχει, αυτό υπάρχει ακρίβεια και δεν πέφτουν τιμές.
1: Μακάρι
0: και
1: να
0: συγκρίνονται τιμές προϊόντων, ίδιων προϊόντων, σε Ελλάδα, ξέρω εγώ, και Γερμανία. Βγαίνει ο Έλληνας, ναι, Γερμανία, ναι, στο TikTok και λέει το σαπούνι τάδι, το σαμπουάνι αυτό κάνει εδώ τόσο, στην Ελλάδα κάνει τόσο.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπουμε έτσι και λέμε, γιατί ρε φίλε, το σαπούνι κάνει εκεί 5 ευρώ. Το ξέρω, η συσκευασία και εδώ κάνει 7.
1: Κοιτάξτε, για να ξέρουμε.
0: Πιο κοντά πάλι, αν θέλετε, να σας πω ότι ωραία φωνή μου λένε στο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να το λένε ακροάτριες αυτό.
0: Δεν ξέρω, μου το είπαν από το στούντιο, από τα κεντρικά μας κάτω.
1: Λοιπόν, αστειεύομαι. Πάμε να μιλήσουμε για την ουσία της απάντησής μου. Το πιο σημαντικό είναι ποιος είναι ο μισθός του ανθρώπου. Ποια είναι τα εισοδήματά του. Διότι για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κόστου ζωής στις ημέρες μας, η πιο κρίσιμη παράμετρος είναι να έχεις χρήματα, να βγάζεις λεφτά από το μισθό σου, από τη δουλειά σου, από την επιχείρησή σου, από το επάγγελμά σου. Γιατί το θέτω έτσι? Όσο ανέβηκε εδώ ο πληθωρισμός τροφίμων, για παράδειγμα, τα τελευταία 7 χρόνια, ακριβώς το ίδιο έχει ανέβει κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. 40%. Ακριβώς το ίδιο. Επομένως, δεν είναι ότι εδώ συμβαίνει κάτι με τα καρτέλ που αλλού δεν υπάρχει, δηλαδή οι άλλες αγορές είναι μια χαρά αγορές και η ελληνική αγορά είναι καρτελοποιημένη. Ένα το κρατούμενο. Επειδή δεν μου αρέσει να παρακάμπτω ακόμα και πλευρές μιας ερώτησης που μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, θέλω να επισημάνω κάτι. Η ελληνική αγορά είναι μικρή αγορά. Και αυτό έχει τεράστια σημασία όταν μιλάμε για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Είναι άλλο πράγμα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις η γερμανική, η γαλλική αγορά, οι αγορές των κάτω χωρών που είναι ανάμεσα στις δύο αυτές τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα κόστη είναι πολύ μικρότερα, οι καταναλώσεις είναι τεράστιες σε σχέση με τις δικές μας και επομένως έχουν το περιθώριο να κάνουν άλλου είδους τιμολογιακές πολιτικές. Αυτή είναι η ομή αλήθεια. Το δεύτερο, τις πρώτες μέρες πήγα σε αυτό το Υπουργείο, φώναξα τους εκπροσώπους των πολυεθνικών και τους είπα, μπορείτε επιτέλους να κόψετε αυτή την ιστορία που πουλάτε στη χώρα μας παρακολουθείτε.

0: απάνω από ό,τι πουλάτε το ίδιο προϊόν σε χώρες όπως αυτές που αναφέρατε νωρίτερα? Ξέρετε τι απάντησαν? Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος. Μα λέει, κύριε Θεοδωρικάκο, εσείς ξέρετε πολύ καλά από την προηγούμενη δουλειά που κάνατε, από το επάγγελμά σας του ερευνητή, ότι εμείς μετράμε διαρκώς και πουλάμε σε τιμές που οι Έλληνες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Δηλαδή θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό, ότι όταν υπάρχει αγορά και καταναλώνουν και αγοράζουν, τότε είναι αδύνατον να πέσει η τιμή. Υπενήσωμαι ή μάλλον δεν υπενήσωμαι, σας το λέω ευθέως.
1: Ναι, ενδεχομένως να μπορεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας να τα αγοράζει και οι τιμές να μένουν εκεί, και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά δύσκολα να μην μπορούν να αγοράσουν.
0: Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι και το πρόβλημα, αυτό που σας είπα πριν. Μικρή αγορά, αυτοί φέρνουν αυτά που έχουν, υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να αγοράσουν, τα αγοράζουν και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και μία από τις πλευρές που θέλω να αναπτύξω πολύ περισσότερο είναι να δω με ποιο τρόπο μπορεί να συμβάλλει το Υπουργείο Ανάπτυξης στο να υπάρξει αληθινό καταναλωτικό κίνημα.
1: Γιατί ήταν το επόμενο μου ερώτημα.
0: Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι γίνεται. Βγαίνουν διάφοροι άνθρωποι στα κανάλια, οι οποίοι θέλουν να κατέβουν βουλευτές με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ επιτίθενται στην κυβέρνηση για το θέμα των τιμών. Για να κατέβουν βουλευτές. Ας κατέβουν βουλευτές και ας βγουν και βουλευτές, αν τους ψηφίσει ο λαός, ας πάψουν να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Καταναλωτικό κίνημα, ξέρετε τι είναι για μένα? Μια ανεξάρτητη οργάνωση των πολιτών, η οποία θα παρεμβαίνει με κάθε ενεργό τρόπο προκειμένου να πιέζει τις επιχειρηματικές αλυσίδες να κατεβάζουν τις τιμές τους. Και σε αυτή την προσπάθεια εμένα θα με βρουν συμμάχο. Γιατί απέδειξα, όχι με λόγια, απέδειξα με πράξεις ότι πιστεύω σε μια πιο δίκαιη αγορά, όταν κάναμε πολύ μεγάλες παρεμβάσεις στην αγορά με μέτρα που δεν θα τα φαντάζονταν κανείς ότι μπορεί να τα κάνει η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι το μέτρο της επιβολής πλαφών στα κέρδη.
1: Θα πάω μετά εκεί.
0: Δύσκολο μέτρο, παρεμβατικό μέτρο, το επέβαλα με πολύ σκληρά πρόστιμα απέναντι σε επώνυμες ελληνικές αλυσίδες, απέναντι σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η αντιπολίτευση έλεγε, καλά λόγια λέτε, δεν θα τα εισπράξετε. Τα εισπράξαμε όλα μέχρι το τελευταίο ευρώ και πήγαν και στα δικαστήρια και χάσαν τα δικαστήρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορεί, ξέρετε, το κράτος να υποκαθιστά τους πάντες.
1: Μισό.
0: Και η ύπαρξη καταναλωτικού κινήματος είναι κρίσιμη παράμετρος για τη μείωση των τιμών.
1: Φύγεται μια ευαίσθητη χορδή. Βέβαια, εσείς Αθήνα, είσαι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ο στάτους εκπέμπει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ελλάδα,
1: χρόνια.
0: Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι, όχι άλλο θέλω να σας πω. Μόνο. Χρόνια ολόκληρα. Γιατί κάποια πράγματα, ξέρετε, εμείς στην περιφέρεια τα λέμε λίγο πιο εύκολα από τους συναδέλφους στην Αθήνα. Δεν φταίνουν τα παιδιά, γιατί παίζονται και άλλα παιχνίδια. Έτσι το λέω και δημόσια και το ξέρω πολύ καλά από μέσα. Χρόνια υποστηρίζουμε εδώ στον στάτους την εξής άποψη. Και τη λέω και με πάθος, επειδή ταξιδεύω πολύ στο εξωτερικό. Στην Ελβετία η διείσδυση των non-name, όπως λέγονται, προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι στο 52%. Στην Ελλάδα τώρα πέρασε το 20%. Αυτό, ταυτίζομαι με αυτό που λέτε. Οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν επικεφαλής που θα κατέβουν στη Βουλή για να βγουν και ας βγουν βουλευτές, θα έπρεπε να το ζυγίσουν και να δημιουργηθεί αυτή η συνείδηση στον κόσμο. Ώστε όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, όπως ο Γερμανός έχει το επώνυμο απορρυπαντικό, αλλά δίπλα έχει και 2-3 non-name, καλά. Γιατί και εδώ τα non-name, τα ιδιωτικής ετικέτας στα σούπερ μάρκετ είναι μια χαρά, μπορεί και καλύτερα από τα επώνυμα. Ίδιοι τα παράγουν. Να γίνει συνείδηση του κόσμου, όταν πάω εγώ σούπερ μάρκετ, μην αγοράσω, ξέρω εγώ, Άδωνη, να αγοράσω Θεοδωρικάκο. Τυχαία το λέω έτσι, δεν θέλω να αδικήσω τον Άδωνη. Αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας. Ακόμη. Ποιος θα το καλλιεργήσει? Περιμένετε μόνο τις καταναλωτικές οργανώσεις, κάντε το εσείς ως Υπουργείο.
0: Μαζί. Δεν υπάρχει τρόπος. Μαζί πρέπει να γίνει αυτό και επιμένω πάρα πολύ και σας ξαναλέω, θα πάρω πρωτοβουλίες σε αυτό το κομμάτι, ότι θα πρέπει να στηριχτούν ανεξάρτητες προσωπικότητες που ενδιαφέρονται να δουλέψουν για καταναλωτικό κίνημα. Ξέρετε, αντί να κουβεντιάζει για παράδειγμα αυτό που μόλις τώρα είπατε, πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, και η περιγραφή του προβλήματος του κόστους τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, αντί να το συζητάει κανείς από αυτούς. Και στις τηλεοράσεις και λένε, γιατί κάνει το κέρασι τόσο? Δεν είναι ναι. Σοβαρή συζήτηση, ρε, αυτή.
1: Και το λένε το Μάρτιο που το κεράσι είναι ακριβό.
0: Τώρα εντάξει, τι να
1: 25
0: κάνουμε.
1: Ευρώ λέει τα κεράσι.
0: Σας είπε κανείς να πάτε αγοράσετε κεράσι με 25 ευρώ? Όταν πέσει η τιμή και οριμάσει και υπάρξει μεγάλη προσφορά, πάμε να αγοράσουμε.
1: Και έχουμε κάτι κεράσια εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, Υπουργέ, δεν φαντάζεστε τι κεράσια έχω.
0: Φαντάζομαι γιατί τα τρώω και μου αρέσουν.
1: Λοιπόν, τώρα κατηγορία.
0: Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη Μακεδονία.
1: Σας γίνεται η εξής κριτική. Ότι ναι, κάνατε συμφωνία κυρίων, πριν από κάποιο διάστημα. Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, λέει, όλοι αυτοί έχουν ανεβάσει τις τιμές ψηλά.
0: Δεν είναι έτσι. Ένα λεπτό.
1: Σας γίνεται αυτή η κριτική,
0: καλά,
1: το ελέγξατε.
0: Η κριτική γίνεται, σας πω τι έχει γίνει τώρα. Τους είχαμε βάλει το πλαφόν στα κέρδη. Και η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή έχει αρχίσει τους ελέγχους. Τον Ιούνιο διεφάνει ότι θα σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ηρέμησε η κατάσταση, κατέβηκε η τιμή του πετρελαίου σημαντικά. Βρεθήκαμε με την επιχειρηματική κοινότητα, με τους βιομηχάνους, με τα σούπερ μάρκετ και είπαμε να αφαιρέσουμε το πλαφόν του κέρδους, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να δουλεύεις συνεχώς με πλαφόν κέρδους.
1: Γιατί φυσικά, τότε, και πόσο μάλλον μια φιλελεύθερη κυβέρνηση όπως η δική σας.
0: Πρώτον, θα διαλύσει την οικονομία και δεύτερον, δεν το πιστεύουμε αυτό κατά βάση, αλλά υποχρεωθήκαμε να το κάνουμε για ένα διάστημα για να προστατεύσουμε τον κόσμο. Αφαιρώντας όμως το πλαφόν, καθώς ερχόταν και καλοκαίρι και το καλοκαίρι έρχονται κάτι δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα, οι οποίοι αυξάνουν τη ζήτηση εκεί έξω, άρα υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να αυξηθούν οι τιμές. Τους είπαμε, θα δεσμευτείτε ότι θα φρενάρετε τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και με το καλό από 1 Σεπτεμβρίου θα πάμε και σε μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης. Το κάνανε αυτό, το κάνανε. Γιατί το κάνανε, γιατί το λέει ο Θεοδωρικάκος το κάνανε? Γιατί Ιούλιο με Ιούνιο, η σύγκριση των δύο μηνών, ο πληθωρισμός τροφίμων κατά τη Eurostat, το έχει κατεμένα, ήταν μείον 2,3%. Μειώθηκαν κατά 2,3% οι τιμές από τον Ιούνιο στον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Άρα το τηρήσανε. Και στη συνέχεια ήρθαμε και μαζέψαμε 1.740 κωδικούς, η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή με τα σούπερ μάρκετ και τους βιομήχανους. Θα μου πείτε, Θεοδωρικά, έχω φτάσει 1.740 κωδικοί, θα σας πω ευθέως. Όχι. Αλλά τα νοικοκυριά εκείνα, και είναι πολλά, είναι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, που δυσκολεύονται, που δοκιμάζονται, το να κερδίσουν 40 ευρώ το μήνα από αυτή την πρωτοβουλία είναι καλό ή κακό πράγμα?
1: Καλό.
0: Εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι καλό.
1: Φυσικά
0: φτάνει αυτό? Όχι, δεν φτάνει αυτό, και γι' αυτό το μεγαλύτερο βάρος, επιμένω, το ρίχνουμε σε μια οικονομία πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική. Μια Ελλάδα που θα παράγει περισσότερο, με ισχυρότερη βιομηχανία. Μια Ελλάδα που θα ανασυγκροτήσει τον πρωτογενή τομέα, θα ξαναφτιάξει την αγροτική της παραγωγή να είναι πολύ ισχυρή. Αυτά είναι στοιχήματα για τα επόμενα 4 χρόνια, για να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς, καλύτερα εισοδήματα, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, σχεδόν για όλους, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, για δημοσίους υπαλλήλους. Εμένα
1: σας...
0: μ' άρεσε τρομερά.
1: Το Κουμπαράς.
0: Δύο πράγματα μ' αρέσαν τρομερά εμένα. Ο Κουμπαράς, γιατί ξαναβάζει την ελληνική οικογένεια στη λογική της αποταμίευσης και της ευθύνης απέναντι στο παιδί, και το μηδέν φόρο για τους αγρότες και τους τρίτεχνους μέχρι 20.000. Αυτά τα θεωρώ πολύ, πάρα πολύ σοβαρά.
1: Επειδή τον ένα από τους συνεργάτες σας τον ξέρω καλά και είναι πολύ γατώνη, κατάλαβα ότι έχω μια δύσκολη ερώτηση και με πιέζει να σας αποχαιρετήσω.
0: Το γατώνη είναι ο Τρουπής, έτσι.
1: Ναι, ο Τρουπής. Γατώνη μεγάλο. Αλλά εγώ την ερώτηση θα την κάνω. Πώς νιώθει ο Υπουργός Ανάπτυξης μιας χώρας όταν η χώρα του είναι δεύτερη σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη?
0: Δεν είναι δεύτερη σε αγοραστική δύναμη, ξέρεις γιατί?
1: Εγώ για... λέω ότι λένε άκουσε τα προηγούμενα, λέγαμε για Eurostat.
0: Ναι, Eurostat θα σου πω πάλι. Σημασία δεν έχει τι φαίνεται ότι είναι, αλλά τι καταναλώνεις. Και σε κατανάλωση δεν είμαστε δεύτεροι. Μα περνάμε περίπου 10 χώρες στην Ευρώπη. Άρα δεν είμαστε δεύτεροι.
1: Καταναλώνει πλούσιοι. Δεν είναι αυτό μέσο όρο κατανάλωση.
0: Καταναλώνει πλούσιοι.
1: Η πλούσιοι, η μεσαία τάξη.
0: Να σα πω.
1: Και
0: κάτι.
1: Οι φίλοι μου, οι Βαλαβάνοι, ποιο είναι η Φωτίνα.
0: Δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Ο όγκος συναλλαγών στα σούπερ μάρκετ συνεχίζει και αυξάνεται. Δεν μιλάω για το τζίρο, που θα ήταν η απάντησή σου, γιατί θα εμπεριείχε μέσα και τις αυξήσεις των τιμών. Μιλάω για τον όγκο συναλλαγών. Τον όγκο συναλλαγών, ότι ξαφνικά οι πλούσιοι αποφάσισαν να παίρνουν περισσότερο κρέας το μήνα από ό,τι παίρνανε πέρσι? Όχι. Άρα ο όγκος συναλλαγών δείχνει ότι η αγορά συνεχίζει και είναι ισχυρή και δεν είναι σε κρίση. Αυτό δεν σημαίνει, το τονίζω, ότι δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια, νοικοκυριά που δοκιμάζονται, και εμείς είμαστε εδώ για όλους. Είμαστε εδώ και για τους φτωχότερους και για τους πλουσιότερους, και πάνω απ' όλα για τη μεσαία τάξη, η οποία είναι ο κορμός της κοινωνίας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Θεοδωρικάκο, πάρα πολύ, μας κάνατε την τιμή.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να είναι ο χειμώνας όχι τόσο δύσκολος όσο μας είπατε.
0: Και εγώ το εύχομαι, το ελπίζω, αλλά είτε είναι δύσκολος είτε δεν είναι τόσο πολύ δύσκολος, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε να προστατεύσουμε την κοινωνία.
1: Ωραία, μικρόφωνο στην εφπαφή του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τη συνέντευξη του κυρίου Θεοδωρικάκου από το Δημήτρη Βενιέρη, απευθείας από το στούντιο του Status FM 107 και 7 από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί στο περίπτερο 16, στο stand 1 με το που πείτε από την κεντρική είσοδο, το πρώτο που θα δείτε μπροστά σας αριστερά είναι το στούντιο του Status FM. Εκεί λοιπόν ο Δημήτρης Βενιέρης, είναι η Βιργινία Δημαρέση, είναι ο Λεοντής ο Μαχαιράς, η Δώρα Ιχούσου μέχρι στιγμής, και σε λιγάκι, σε κάνα διωράκι θα πάω κι εγώ στην έκθεση, όπου έχουμε πολλά events, πάρα πολλούς εκθέτες με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και πολύ ωραία προϊόντα. Και είναι έτσι, υπάρχουν πολλοί λόγοι να σταματήσω τόσοι θα έρθετε στην 90η έκθεση Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ μας, στο Β7. Κατεβάστε το νέο Echo App, ανακαλύψτε τα προνόμια του Echo Smile, μετρήστε τις γνώσεις σας στο quiz της Enerwave και γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας γύρω από τον Vardax. Στη φετινή ΔΕΘ λοιπόν, το περίπτερο της Hellenic Energy είναι σχεδιασμένο για να το εξερευνήσετε, όχι απλώς να το επισκεφτείτε. Στο επίκεντρο του περιπτέρου, ο Vardax λοιπόν, μια διαδραστική εγκατάσταση που σας καλεί να βάλετε εσείς τον αγωγό σε κίνηση. Καλή πρόταση αυτή. Για να πάμε λίγο στη γραμμή και μετά θέλω να συζητήσουμε, μιας και πάμε εσύ ως προς τις 11, θα κάνουμε μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, αλλά θέλω λίγο να πάμε να αφήσουμε λίγο την έκθεση και να πάμε λίγο στην νέα παραλία, αφού ακούσουμε το φίλο ακροατή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κυρία Παφίτου.
0: Καλημέρα.
1: Ησύχασα τώρα με τις δηλώσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ. Τι να σας πω, θα κοιμάμαι ήσυχα.
0: Λίγο πιο δυνατά, γιατί τα λέτε εσείς.
1: Ναι, θα κοιμάμαι ήσυχα τώρα με όλα αυτά που άκουσα.
0: Ναι. Δεν σας έπεισε κανένας, ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης? Κανένας, τίποτα?
1: Όχι, για την ώρα κανένας.
0: Κανένας, ε. Τι να κάνουμε, χρυσή μου.
1: Τίποτα, θα ανοίξουμε το χρυσό οδηγό.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η άποψη, παιδιά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πιστεί ότι είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βεβαίως κυβερνάει και ευελπιστεί να ξανακυβερνήσει για τρίτη τετραετία, θα μπορέσει όντως να κάνει καλύτερη τη ζωή μας, ή αν θεωρείτε ότι θέλετε μία αλλαγή. Μη μελαγχολείς. Και βάζω σε πρώτο πλάνο τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και εκείνος είπε, έδωσε μία φορά τον κάναμε πρωθυπουργό. Εγώ αυτή την σχεδόν πενταετία δεν την ξεχνάω με τίποτα, έτσι. Δεν ξεχνιέται. Φαντάζομαι οι περισσότεροι Έλληνες δεν ξεχνάτε. Και θα μου πεις, παφή του, τρέχουν τα λεφτά από την τσέπη σου τώρα με Μητσοτάκη. Όχι. Αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό. Σκεφτείτε και όλα τα υπόλοιπα. Άλλοι δεν υπάρχουν, θα μου πεις, ρε συμπαφή του. Πασόκ, Βελόπουλος, Καριστιανού, Κουκουέ, το κόμμα σου λέει, έτσι. Α, τώρα που είπα Κουκουέ, παιδιά, το Κουκουέ ανακάλυψε το AI, ανακάλυψε τα social media, έτσι. Πάντως, αν θα ήμουν πολιτικός, αν θα ήθελα να κατέβω ποτέ σε εκλογές και να βγω, θα ήθελα πραγματικά να είμαι στο Κουκουέ, ρε φίλε. Κουκουέ, πάρα πολύ ωραία. Εκλέγεσαι, αράζεις και απολαμβάνεις. Πάμε λίγο στη γραμμή. Όχι, όχι, δεν θα σου πω εγώ τι θα ψηφίσεις, ούτε θα σου πω εγώ τι μου αρέσει. Αυτά θα τα ανακαλύψεις μόνος σου και μόνη σου, παρακαλώ.
2: Γεια σου, την Ελλάδα μου.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Πατριώτησα.
0: Πατριώτης, δικός μου είναι αυτός.
2: Δικός. Κοιτάξτε, είπε ότι θα κάνει θεροκήπια. Έκανε εργοστάσια ή τι, Ζαλαέ, δουλεύει, ξέρει.
0: Ποιος?
2: Ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης. Τσοτακικός.
2: Η Ζαλαέ δουλεύει. Το ναι. Ξέρεις.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Και πει η Ζαλαέ, άρχισε να του ξαναδουλεύει.
0: Άρα...
2: Άρχισε να δουλεύει το άλλο εργοστάσιο. Ο Αλμπέρτα.
0: Καλά, μην τα πεις και όλα.
2: Λοιπόν, τώρα είπε θα δείξει, θα κάνει και θερμοκήπια.
0: Στο το θάλαμο που μενοχλεί
2: εμένα. Τους παραγωγούς θα κάνω θερμοκήπια. Θα κάνει...
0: Θα κάνει πολλά είπε και ο ένας και ο άλλος.
2: Ο, δεν είπε ο άλλος τίποτα, κοίταξε.
0: Τίποτα.
2: Αυτά, εμείς τα ζήσαμε κουπέλα μου.
0: Το ξέρω γλυκέ μου, το ξέρω.
2: Δεν τάζει πολλά. Εκείνος δεν κάνει έργα.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήνω λίγο Μητσοτάκη, Τσίπρα και τους υπόλοιπους και πάω λίγο, παιδιά, στην, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποφάσισα τελικά. Τι σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες? Σας έλεγα ότι βλέποντας όλο αυτό που γίνεται και χτίζεται γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην αρχή, πριν γίνει όλο αυτό που βλέπω τώρα, δεν είχα αποφασίσει ακόμη. Τώρα, Γαβριήλ, θα πεις δελτίο. Δεν είχα αποφασίσει ακόμη αν μου αρέσει αυτό που βλέπω γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή αν δεν μου αρέσει. Αν το θεωρώ έξυπνη ιδέα το ότι θα βλέπουμε Αντώνη Ρέμο και τους υπόλοιπους. Έδωσε συνέντευξη τύπου αυτός να πει ποιοι θα είναι οι άλλοι, δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, να τραγουδούν για τα 30 χρόνια παρουσία στο χώρο του Αντώνη Ρέμου και από πίσω πάνω στο Βουγκεβάλα να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν είμαι σίγουρη, έλεγα. Τώρα σιγουρεύτηκα. Δεν μου αρέσει. Σί Γαβρίλ, τι έχεις να πεις?
3: Εντάξει, και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Καθόλου
3: δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα. Όχι. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε και να την αποφύγουμε αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν και λύσεις, υπάρχουν και τοποθεσίες και άλλα μέρη. Η πόλη μας, δόξα τω Θεώ,
0: έχουμε πράγμα.
3: Έχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα και νομίζω ότι είναι κακό αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η γκρίνια. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι στην πόλη
3: καθόλου,
0: και αρχίζουμε ισχύ. Και γκρινιάζουμε γκυρ και γιατί το έβαλε αυτό εκεί, το συχαίνομαι. Όμως, δεν μου αρέσει να βλέπω γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μας το ζητάνε και πολλοί, τον έχουν και σε άλλη χώρα,
3: έτσι.
0: Γιατί να μην αρχίσουν οι Σκοπιανοί τώρα να το, με το AI να τον κάνουν τον Αντώνη Ρέμο, ας πούμε, ως Μεγάλο Αλέξανδρο και να τον κοροϊδεύουν. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
3: Ας μην το δούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, είναι καλυμμένο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν πέρασε ακόμη. Το έχω δει σε φωτογραφίες από την κατασκευή της σκηνής που το ερχόμενο Σάββατο θα φιλοξενήσει τον Αντώνη Ρέμο και τη συναυλία. Είναι μεγάλη η εξέδρα, τεράστια, φαίνεται και από όπου κι αν είσαι.
3: Είναι πολύ μεγάλο το stage, όντως. Ισχύει.
0: Σωστά. Και τι γίνεται, ουσιαστικά μετατρέπει το άγαλμα σε φόντο για τα δρόμενα στη σκηνή. Κάπως έτσι το βλέπω. Όχι, φίλε μου. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πρωταγωνιστής, δεν μπορεί να είναι φόντο σε συναυλία λαϊκού τραγουδιστή.
3: Εγώ θα πω οποιοδήποτε τραγουδιστή.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι, θα συμφωνήσω μαζί
3: σου.
0: Ναι,
3: γιατί ίσως, είναι, εντάξει, τώρα δεν γίνεται.
0: Ίσως και σε μια άλλη σκηνή μπορεί να μην με πείραζε και τόσο.
3: Ναι.
0: Αλλά που λατρεύω Αντώνη Ρέμο, έτσι.
3: Άλλο το, είπαμε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Αγιά σου.
3: Και πολύ ωραία πρωτοβουλία για τη δωρεάν συναυλία.
0: Φανταστική.
3: Που είμαι πολύ σύμφωνο σε αυτό. Δεν είμαι πολύ έτσι φαν του Αντώνη Ρέμου. Ωστόσο, ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, φωνάρα είναι ο άνθρωπο, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα αυτό νομίζω ήταν πολύ κακό.
0: Είναι too much, γιατί το συγκεκριμένο άγαλμα είναι.
3: Εντάξει,
0: πώς να το πω,
3: έχει πάρα πολλού συμβολισμού.
0: Σύμβολο της πόλης.
3: Δεν το συζητάμε. Και της ιστορίας αυτής της πόλης και έτσι πάρα πολλών πραγμάτων για τη χώρα μας. Δεν το συζητάμε.
0: Θα σας αφήσουμε λίγο να το σκεφτείτε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρί Χατζινόπουλο. Και όταν επιστρέψω από το δελτίο ειδήσεων και από τις διαφημίσεις, θα ανοίξω τις γραμμές να πείτε τη γνώμη σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Βαρύ είναι το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες κοντά στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι ερευνητές θα εξετάσουν καρέκαρε την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους και την πορεία του αεροσκάφους μέχρι τη συντριβή. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την πτώση. Τις χθεσινές εξαγγελίες σχολίασε πριν λίγο στο Status FM ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε νέες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός παρέθεσε χθες μία σειρά μέτρων που έχουν νόημα και δίνουν δύναμη στην ελληνική οικογένεια. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξέρεις ότι αυτά που υποσχέθηκε θα γίνουν πράξη. Με τον Αλέξη Τσίπρα θα γίνουν τα ακριβώς ανάποδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Θεοδωρικάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 6 άτομα που συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων έγιναν 15 προσαγωγές και οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για αδικήματα που δεν σχετίζονται με τις συγκεντρώσεις. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν αφορούν σε καταδικαστικές αποφάσεις και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Στις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξή του στον Sky ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές, κινούμαστε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας. Σε αντίθεση με εκείνους που τάζουν, όπως είπε, λαγούς με πετραχίλια, εμείς κάνουμε καλούς λογαριασμούς και σταθερά βήματα μπροστά. Μία εθνική σύνταξη επιπλέον θα λάβουν οι συνταξιούχοι με την ενίσχυση των 400 ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η οποία θα δίνεται σε μόνιμη βάση κάθε Νοέμβριο, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026. Οι ωφελημένοι διευρύνονται σε 2,2 εκατομμύρια, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία ίσχυαν τα προηγούμενα έτη και η μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι ο συνταξιούχος να έχει την ηλικία των 65 ετών. Στη διεθνή επικαιρότητα, μετά από 10 εφιαλτικές ημέρες, εγκλωβισμένος σε ένα υδροηλεκτρικό τούνελ στο Νεπάλ, 49χρονος Κινέζος εργάτης διασώθηκε ζωντανός, προσφέροντας μια σπάνια στιγμή ανακούφισης μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικές πλημμύρες στη χώρα.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ηλιοφάνεια για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν έως 5 μποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 33, στο Κυλκίσου 35, στη Βέρεια και στην Κατερίνη στους 36, στις Σέρες και στα Γιαννιτζά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
5: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Καλοκαίρι! Ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Μαρμαρίδης Modern Living.
4: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
0: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
13: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Δεν ανησυχούμε καθόλου. Δεν θα χωρέσουμε εμείς. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε με τον στάτους 107 και 7. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να δώσουν οι πολιτικοί. Όποιος και αν ξαναβγεί ή αν βγει. Εμείς θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, ευπαφή του παρέα σας, 18 λεπτάκια μετά τις 11. Καλό πρωινό Κυριακής όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι εδώ από τις 10 στο στούντιο του Status FM 107 και 7 στη Σαλαμίνος. Γύρω στη μία και κάτι θα βρίσκομαι και εγώ στην έκθεση. Σας περιμένω να έρθετε, να τα πούμε από κοντά, να τα ξαναπούμε με πολλούς από εσάς, να γνωριστούμε για πρώτη φορά με άλλους φίλους ακροατές που δεν μας έχετε δει από κοντά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και να σας πω, αν σκέφτεστε να κατεβείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να έρθετε στην 92, ότι Σαββατοκύριακα είπαμε είναι ανοιχτή η ΔΕΘ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ τις καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και το βραδάκι τις 10 βεβαίως. Ισχύουν και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα ξεκινήσει τη συνέντευξη στις 12. Φυσικά και θα συνδεθούμε απευθείας για να την ακούσουμε και από τον Status 107 και 7. Από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Να σας πω ότι δεν μπορείτε να σταθμεύσετε γύρω-γύρω από την έκθεση. Γενικότερα αποφύγετε το κέντρο, διότι η Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου από ένα συγκεκριμένο σημείο της, η Λαμπράκη από Εγνατία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου, Νικολάου Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Ολυμπιάδος από Ελένη Ζωγράφου μέχρι Κασάνδρου και γενικότερα Στρατού βεβαίως, ο Όλγας από την Πότσαρη μέχρι την Αγίας Τριάδος έχει θέματα. Δεν επιτρέπεται να σταθμεύσετε, οπότε αφήστε το αυτοκίνητό σας αν δεν ζείτε κάπου στο κέντρο, εκτός κέντρου, και πάρτε το μετρό. Αυτό θα κάνω και εγώ. Έχω ήδη παρκάρει στο πάρκινγκ μου. Φεύγω από Status FM γύρω στη μία. Παίρνω το μετρό, κατεβαίνω στάση εκεί Συντριβάνη. Και σε ντετέ θα βρίσκομαι στο περίπτωτο 16 σταντένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να στείλω χαιρετισμούς στην φίλη την Τζούλια που είχε στείλει εδώ ένα μηνυματάκι αρκετά μεγάλο. Να σου πω, Τζούλια μου, ότι το πρόγραμμα του Status FM έχει αλλάξει στην πολύ πρωινή ζώνη. 6 με 8 δεν ακούτε πλέον τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, αλλά τον Άρη τον Παπιδάκη. Ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης κάνει εκπομπή κάθε βράδυ 7 με 9. Και φυσικά να πω στον κόσμο, και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι και η ραδιοφωνική παραγωγή που δουλεύουμε πολλά χρόνια στα ραδιόφωνα, ποτέ δεν μπορεί να αρέσει όλο το team ενός ραδιοφωνικού σταθμού σε όλους τους ακροατές. Όλοι λοιπόν εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας μας χρόνια τώρα. Είμαστε επαγγελματίες ραδιοφωνατζίδες, να σας το πω έτσι. Είτε είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, είτε δημοσιογράφοι, είτε και τα δύο. Ο καθένας έχει το κοινό του. Και πολλοί ακροατές αγαπάτε πολύ κόσμο από εδώ μέσα. Ξεχωρίζετε βεβαίως κάποιους και αυτό είναι λογικό, όπως και εμείς ως ακροατές μπορούμε να ξεχωρίζουμε σε ένα μουσικό σταθμό που μας αρέσει ή ακόμα και στον ίδιο το ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόμαστε. Αγαπιόμαστε όλοι μαζί, αλλά σίγουρα κάποιος μπορεί να μας αρέσει στον αέρα περισσότερο από κάποιον άλλον. Πώς να πάψει, να... Αυτό μπορώ να σου απαντήσω, καλή μου φίλη Τζούλια. Μια ζωή σε ένα πλαίσιο, μια φωτογραφία. Την καλησπέρα μου στον καλημέρα μάλλον στο φίλο μου τον Γιώργο, στον Γεράσιμο, στο Θοδωρή που έχουν στείλει μηνύματα, στην Ελένη η οποία λέει: Εφη, συμφωνώ ότι δεν μου αρέσει καθόλου η εικόνα του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε αυτή την σκηνή που στήθηκε για την κατά τα άλλα εξαιρετική ιδέα να έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία στη Νέα Παραλία για τα 30 χρόνια παρουσίαση του Αντώνη Ρέμου στην σκηνή. Ήθελα να ακούσω λίγο τη γνώμη σας, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις από Θεσσαλονικής και όχι μόνο, για το γεγονός ότι το άγαλμα είναι καλυμμένο από την κατασκευή της σκηνής. Όχι όλο βεβαίως, ο Βουκεφάλας και ο Μέγας Αλέξανδρος φαίνονται κανονικά.
Όμως η σκηνή, η κατασκευή της σκηνής έτσι εξαφανίζει τα συνοδευτικά του αγάλματος, δηλαδή τις ασπίδες, τις άρισες που είναι μακεδονικά δόρατα, τα οποία βρίσκονται πίσω από το άγαλμα και φυσικά συμβολίζουν στο στρατό, το στρατό με τον οποίο ο Μακεδόνας στρατιλάτης μας κατέκτησε ένα σημαντικό κομμάτι του τότε γνωστού κόσμου και φυσικά μετέφερε στα πέρατα της οικουμένης το ελληνικό πνεύμα και τον ελληνικό πολιτισμό. Και τώρα δεν ξέρω αν σας ενοχλεί το ότι η συναυλία είναι με τον Αντώνη Ρέμο ή αν σας ενοχλεί ότι γενικότερα γίνεται μια συναυλία σε εκείνο το σημείο το συγκεκριμένο. Δηλαδή αν ήταν, ξέρω εγώ, καλλιτέχνες της έντεχνης σκηνής ή κάτι διαφορετικό, δεν θα σας ενοχλούσε?

Για να πάμε λίγο στη γραμμούλα. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Τηλεφωνικές γραμμές του Status FM 107 και 7. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν ακούγεστε.

Λοιπόν, Γαβρίλ, θέλω να έρθεις λίγο να μας ενημερώσεις γι' αυτό που μαθαίνω, μαθαίνουν οι κεραίες μου, έχουν εντοπίσει, για ένα τύπο, λέει, στη ΔΕΘ, ο οποίος τον έχουν συλλάβει πριν από λίγο. Τι έγινε? Εντάξει, παιδιά, μερικοί άνθρωποι είναι τελείως ανώμαλοι. Τραγικοί, έτσι, δεν το συζητώ. Τραγικότατοι. Λοιπόν, έχω φιλοκρατή στο Viber. Για να σε δω λίγο, θα σε ακούσω, παρακαλώ. Δυστυχώς δεν ακούγεσαι καλά, φίλε μου Γιώργο. Πάμε λίγο γραμμή, παρακαλώ. Πέσατε και εδώ. Τι γίνεται, μας ματιάξανε, παιδιά, κύριε σου Χριστέ.

0: στόμα. Λοιπόν, πάμε στον Γαβρίλη Χατζηνόπουλο να δούμε τι έγινε στην έκθεση. Γιατί το μαγκώσανε τον 37χρονο.
1: Τον μαγκώσανε τον 37χρονο και έπρεπε να τον μαγκώνανε και ακόμα πιο καλά. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν μπορείς.
1: Γιατί χτες το μεσημέρι, τι έκανε.
0: Αχθές.
1: Χτες το μεσημέρι.
0: Α,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι,
0: σήμερα,
1: ναι. Όχι,
0: okay.
1: Όχι. Χτες το μεσημέρι μπήκε στις, σε γυναικείες τουαλέτες μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και βιντεοσκοπούσε δύο νεαρές κοπέλες, μία 22χρονη και μία 24χρονη.
0: Που πήγαν στην τουαλέτα.
1: Που πήγαν στην τουαλέτα οι κοπέλες και αυτός τραβούσε βίντεο. Τον αντιλήφθηκαν, ευτυχώς τον αντιλήφθηκαν, ενημέρωσαν την αστυνομία και φυσικά έσπευσαν εκεί οι αστυνομικοί και τον τσάκωσαν. Τον συνέλαβαν τον 37χρονο. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: 37χρονος ή Μεδαπός, έτσι.
1: Μεδαπός, ναι, ναι, ναι, ναι. Έλληνας.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, βέβαια, σωστά.
0: Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο το λέω.
1: Προφανώς.
0: Γιατί, ναι, γιατί ο ανώμαλος δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε κόμμα,
1: ούτε
0: εθνικότητα.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Ο ανώμαλος είναι ανώμαλος. 37 ετών μπήκες μέσα στην τουαλέτα των γυναικών γιατί ήθελες να καταγράψεις. Ότι είχε φουσκοθαλασσιές προφανώς αυτός, 24χρονη και 22χρονη.
1: Δηλαδή,
0: έλα στη δική μας τουαλέτα. Στο περίπτωρο 16 στα αντένα. Έλα στη δική μας τουαλέτα, αγόρι μου. Άμα κοτάς. Για έλα. Για έλα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έλα.
1: Δεν υπάρχει. Δεν όχι, θα ήθελα να σε δω.
0: Όχι, όχι. Μετά εμένα θα κλείσουν.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν θα ήθελα να σε δω.
0: Ναι, ναι. Για έλα λίγο στη δική μας τουαλέτα. Ευχαριστούμε, Γαβρίλη.

Πάμε λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Πάμε κέντρο, είμαστε πάρα πολύ ωραία, καθαρά, πεντακάθαρα. Αν θέλεις να το πάρεις με το πόδι, έτσι. Δεν χρειάζεται βεβαίως να το πάρεις με το πόδι, εκτός αν θέλεις να γυμναστείς. Αν όχι, είτε έρχεσαι από δυτικά είτε από ανατολικά, παρκάρεις κάπου εκτός κέντρου, παίρνεις το μετρό και έρχεσαι στο κέντρο στην έκθεση. Πάμε τώρα στον περιφερειακό που έχουμε αυτή την ώρα ένα μικρό θεματάκι. Δεν ξέρω τι παθαίνετε ρε παιδιά στον περιφερειακό, γιατί το κάνετε αυτό. Μου δίνει ένα ατύχημα αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν είναι ατύχημα, αν έγινε τελικά Γιώργο μου. Γι' αυτό πήρες τηλέφωνο Γιώργο μου, μπράβο, γι' αυτό πήρες τηλέφωνο, απλά δεν μπορούσα να σας ακούσω. Το βλέπω το τροχαίο, το οποίο έγινε στον περιφερειακό. Θέλω λίγο να μου πεις, είναι μέτωπο προς τα ανατολικά αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω στο χάρτη ότι το τροχαίο έγινε ακριβώς μέτωπο προς ανατολικά. Σωστά, ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου. Ακριβώς το ύψος του πρώην τούνελ. Μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, πριν το πανόραμα, έχουν τρακάρει 2 αυτοκίνητα. 3, Γιώργο, για πες μας. Και όπως καταλαβαίνετε έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. 2 αυτοκίνητα, ευχαριστώ Γιώργο. Οπότε δημιουργείται ένα, εντάξει, προς το παρόν όχι τεράστιο μποτιλιάρισμα, αλλά από ό,τι φαίνεται, επειδή πολλοί κόσμος δεν επιλέγει το κέντρο, παρότι μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να κυκλοφορήσετε στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και από την Εγνατία και από την Τζιμισκή, δεν μπορείτε να παρκάρετε. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Όσοι λοιπόν έρχεστε από την δυτική πλευρά της πόλης, μόλις φτάσετε στον κόμβο Τριανδρίας, εκεί είναι όλα σταματημένα μέχρι και το σημείο του συμβάντος, του τροχαίου. Μέχρι δηλαδή το ύψος περίπου του πρώην τούνελ, λίγο πριν το πανόραμα, έχουμε μία σύγκρουση δύο οχημάτων. Αν μπορεί κάποιος να μου στείλει μία φωτογραφία ή ένα βίντεο, μπορεί να το κάνει με ασφάλεια. Πολύ ευχαρίστως για να το ανεβάσουμε στα social media του σταθμού. 6908 357 800.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια, μόνο με 5,89. Greta Farms, κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα, τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.

μέγεθος και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.

0: θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Πέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Έτσι είναι, παιδιά, όπως λέει το τραγούδι, όπως το λέει η αείμνηστη Μαρινέλα. Μερικές φορές παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, πονάς λίγο, αλλά τελικά όλα είναι καλύτερα πολύ πολύ σύντομα. Έφυπα αυτή την παρέα σας από το στούντιο της Σαλαμίνος μαζί με... Λεοντή Μαχαιρά θα έλεγα τώρα, πώς μου ήρθε. Ο Λεοντής Μαχαιράς είναι στο στούντιο της έκθεσης μαζί με Γαβρίλη Χατζινόπουλο, ο οποίος είναι απέναντί μου. Γαβρίλη.

0: Κινείται ο άνδρας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας με τη μοτοσυκλέτα του. Κάτω από διευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της. Έπεσε πάνω σε προστατευτικά έτσι που έχουν οι δρόμοι. Τα γνωρίζουμε και δυστυχώς μετά ανετράπη με αποτέλεσμα ο άνδρας να βρει τραγικό θάνατο.
1: Να σου πω κάτι. Αυτές οι ειδήσεις είναι καθημερινές και όχι μόνο μία. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μας κάνει εντύπωση, να μην μας γεννά, ας πούμε, πώς να το πω, συναισθήματα.
0: Έχουμε εξοικειωθεί πολύ. Μπράβο, θες να πεις, με
1: αυτό,
0: τέτοια περιστατικά.
1: Με κατάλαβες. Ναι. Διότι παλαιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Όχι,
1: αν και ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι τώρα με τις κάμερες και όλα αυτά που έχουν μπει έχουν μειωθεί κατά πολύ, ναι, τα δυστυχήματα, τουλάχιστον μέσα στις μεγάλες πόλεις. Χθες είχαμε και μία 30χρονη, έτσι, η οποία έχασε τη ζωή της εδώ στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: πάλι,
0: ναι, ναι,
1: με ένα μηχανάκι. Έτσι,
0: έτσι ακριβώς. Στην Καραουλή και Δημητρίου, αν θυμάμαι καλά, δυτικά.
1: Στην Σταυρούπολη.
0: Ναι.
1: Είναι τραγικό, πρέπει να το λέμε καθημερινά όλοι εμείς οι οποίοι οδηγούμε είτε αυτοκίνητο είτε μηχανές, να τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Και τα λέω πρώτα απ' όλα για να τα ακούω εγώ, γιατί πολλές φορές κάνουμε θεωρία, αλλά αν βιαζόμαστε, αν είμαστε τίποτε αγχωμένοι, μπορεί να κάνουμε και ψιλοπαρανομίες με την ομπρέλα του. Έλα μωρέ, εντάξει, εγώ είμαι καλή οδηγός ή εγώ είμαι καλός οδηγός, είμαι έμπειρος, έμπειρη, θα τα καταφέρω. Κι όμως, καμιά φορά, το έξυπνο που λέει από τη μύτη πιάνεται. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερως όλοι μας, έτσι.

0: Λοιπόν, είμαστε, καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Η Πατμόν για την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, ο οποίος χθες έκανε τις εξαγγελίες. Πάνω από μια μισή ώρα ήταν στον αέρα. Πάρα πολύ ώρα κράτησε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος, επειδή το συζητήσαμε, δεν βαρέθηκε, δεν άλλαξε. Γιατί θεώρησε ότι ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπε. Υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι τον άκουγαν και έβγαζαν σπυράκια.
1: Κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια μπουνιά.
0: Εμείς έχουμε στείλει τη δικιά μας αγαπημένη Βιργίνια Δημαρέση, βεβαίως, στο Βαλίδιο Συνεδριακό Κέντρο, η οποία θα εκπροσωπήσει για μία ακόμη χρονιά τον Status FM 107 και 7, και ελπίζουμε να της δοθεί ο λόγος και να κάνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Στις 12 θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου, φυσικά, και θα συνδεθούμε και όλοι όσοι ακούτε ραδιόφωνο, μας ακούτε από τα FM είτε από το ίντερνετ www.statusfm.gr, θα μπορέσετε να ακούσετε όλη τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Μου στέλνετε μήνυμα ότι πρέπει να πέσει λίγο το soundcast, δηλαδή όσοι μας ακούτε μέσω ίντερνετ λίγο χαθήκαμε, επανήλθαμε, όμως μπορείτε να ξαναμπείτε σε υπολογιστές και κινητά να μας ακούσετε διαδικτυακά ξανά.

Πάμε λίγο περιφερειακό για εσάς οι οποίοι κινείστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε ένα τροχαίο στο ύψος του πρώην τούνελ, το μέτωπο προς τα ανατολικά. Είχε δημιουργηθεί ένα αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν φύγει στην άκρη, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αποσυμφόρηση της κατάστασης. Οπότε μη μου αγχώνεστε καθόλου, είτε περιφερειακό είτε κέντρο προς το παρόν, αλλά όχι για παρκάρισμα, μπορείτε να επιλέξετε και τη μία διαδρομή και προς δυτικά και προς ανατολικά.

Λοιπόν, να πω επειδή με ρωτάτε, πρώτα απ' όλα να απαντήσω εδώ σε μία φίλη που μου στείλε μήνυμα στο Viber, στη Λίτσα. Με ρώτησε πότε είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι η συνέντευξη. Σάββατο γίνεται πάντα γίνονται τα εγγένεια. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, δίνει ο Πρωθυπουργός συνέντευξη τύπου. Σε λιγάκι, σε περίπου 10 λεπτά, στις 12 θα ξεκινήσει. Θα την ακούσετε φυσικά σε απευθείας μετάδοση και από τον Στάτους 107 και 7. Πάμε για λίγο τώρα στην έκθεση. Πάμε. Γεια σου, Λιτσάκι μου. Τίποτα. Στην ΔΕΘ, να δούμε λίγο και την άλλη της πλευρά. Να πάμε στο τόξο της Χάνθη, και όπου γίνονται οι συναυλίες κάθε χρόνο, πέρα από τους εκθέτες, πέρα από την Ιαπωνία που είναι η τιμόμενη χώρα και θα δούμε πολλά και ωραία πράγματα φέτος και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Πέρα από το νούμερο ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τον Status FM, ο οποίος είναι στο περίπτερο 16 Stand 1. Οι συναυλίες λοιπόν στο πλαίσιο της ΔΕΘ αρχίζουν σήμερα. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας, προλαβαίνετε, με δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, που εγώ προσωπικά αγαπάω πάρα πολύ, γιατί ξέρετε ότι εγώ ακούω τα πάντα, μ' αρέσει η μουσική, μ' αρέσουν όλα τα είδη της, σε όλα τα είδη θα βρω κάτι που να μ' αρέσει ιδιαιτέρως. Μιλάμε για τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου, οι οποίοι παλιοί, ωραίοι, μας θυμίζουν ωραίες εποχές, δεκαετίες 80 και 90, θα ξεσηκώσουν λοιπόν απόψε το κοινό της έκθεσης. 9:30 ξεκινάει η συναυλία, η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ, με το εισιτήριο δηλαδή εισόδου της έκθεσης. Παίρνετε το εισιτήριο της έκθεσης και με αυτό μπορείτε να πάτε και στη συναυλία χωρίς να πληρώσετε άλλο εισιτήριο, αυτό εννοώ. Σήμερα λοιπόν Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου, τη Δευτέρα είναι στα Βέντο με τη Μαρσό. Την Τρίτη Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας, για όλα τα γούστα η συναυλία. Την Τετάρτη Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Την Πέμπτη η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή ο Ακύλας. Την Κυριακή η Ρία Ελληνίδου.

να κάνουμε μια προσευχούλα για αυτούς τους δύο πιλότους, ρε παιδιά. Πόσο τραγικό. Πόσο τραγικό, και μάλιστα ο ένας από τους δύο, και μιλάω για τους πιλότους του Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών εκεί του φεστιβάλ που γινόταν, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Ο ένας, μάλιστα διαβάζω τώρα, ότι το Σάββατο το ερχόμενο θα βάφτιζε τη μικρή του την κόρη. Είναι αυτό που λέμε κάθε μέρα. Ξυπνάς και νομίζεις ότι άντε μέχρι τα 100 έχεις χρόνο, μπορείς να τα κάνεις όλα, και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολλές ώρες πτήσεις, πάρα πολύ έμπειρος, και μάλιστα φώναζε και στη γιαγιά του και στην οικογένειά του, όταν περνάω από πάνω, κοιτάξτε τον ουρανό, θα σας κάνω έτσι τσαλίμια, αεροπορικά τσαλίμια για να σας χαιρετήσω. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξύπνησε το πρωί, είπε θα πάω να κάνω την πτήση, την ωραία, και να επιστρέψω στην οικογένειά μου. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε όλοι, και πρώτα απ' όλα να τα ακούω και εγώ που τα λέω και όλοι εσείς, τίποτα δεν είναι δεδομένο, να είμαστε χαλαροί, ωραίοι, να αγαπάμε, να συγχωρούμε και να προσπαθούμε να σώσουμε την ψυχή μας, γιατί αυτό έχει σημασία στο τέλος, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν είπαμε να μην δουλεύουμε, να μην θέλουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αλλά τα πολλά, τα άχη και τα αχ και τα βαχ δεν χρειάζονται. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη, στέλνω πολλά φιλιά και σε όλη την οικογένεια. Πάμε, λέει, για το τελευταίο μπάνιο στο Λιτόχωρο. Καλή εκπομπή, καλό μπάνιο, αγαπημένα μου, πολύ καλά ξηγέσαι. Εμείς εδώ, ό,τι μπάνια κάναμε, τα κάναμε. Γυρίσαμε στην πόλη, θα είμαστε όλη τη βδομάδα στην έκθεση. Αφιερωμένο τραγούδι στις ωραίες αγάπες, είτε είναι χειμερινές, αλλά κυρίως στις καλοκαιρινές.

0: και είμαι τώρα εγώ οδηγός, είμαι στο αυτοκίνητο, οδηγώ και έρχομαι από τα διόδια του προφήτη, μισό λεπτό, προς Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, δεν έρχεσαι καταρχάς, γιατί εκεί στα διόδια ενημερώνουν τους οδηγούς ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και έχουν έτσι απενεργοποιηθεί τα συστήματα προφανώς και έχουν τοποθετήσει κόνους, όπως μας ενημέρωσε πριν λίγο ακροατής που κινείται σε εκείνο το σημείο. Είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα.
0: Άρα το γλιτώνουμε?
1: Όχι.
0: Πώς πληρώνουμε?
1: Περιμένουν να επανέλθει, φαντάζομαι.
0: Χειροκίνητα.
1: Το ρεύμα. Όχι, όχι, έχουν σταματήσει, έχουν σβήσει τις μηχανές οι άνθρωποι. Είναι σταματημένοι. Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς.
0: Κάτσε λίγο, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν έχει ρεύμα.
1: Προφανώς δεν είναι λογικό.
0: Δεν έχει ρεύμα στα διόδια. Δεν μπορούν τσινγκ τσουνγκ τσουνγκ να σου δώσουν απόδειξη κτλ.
1: Ναι.
0: Ας ανοίξουν τα διόδια μέχρι να έρθει το ρεύμα, να φύγει ο κόσμος.
1: Από ό,τι ρωτήσαμε στον άνθρωπο που είναι εκεί, τους είπαν ότι θα περιμένουν μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
0: Είναι να πατήσει ένα κουμπί, ας πούμε, να περιμένω 5 λεπτά.
1: Μπορεί να έχουν και τέτοιες δυνατότητες εκεί στα διόδια του προφήτη. Εντάξει, δηλαδή.
0: Τώρα, όλα ένα ψέμα.
1: Πέρα από, από αυτά που λέμε, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έχει πέσει το ρεύμα και περιμένουν οι άνθρωποι εκεί τώρα στα διόδια. Ανοίξτε τις μπάρες να περάσουν.
0: Σου είπα, δηλαδή, αν είναι εύκολο, δηλαδή, αν κάποιο κατά λάθος τράβηξε μια μπρίζα.
1: Μπράβο, αν
0: ναι.
1: Έτσι,
0: να περιμένω.
1: Μπλέχτηκαν στα πόδια έτσι τα καλώδια, ναι.
0: Αν όμως περιμένω τον ΔΔΕ να κάνει καμιά ώρα να φτιάξει τα διόδια, το ρεύμα για να λειτουργήσουν. Ναι.
1: Σοβαρό.
0: Ανοίξτε, παιδιά, την μπάρα σας, παρακαλώ. Πάμε γραμμή, εδώ είστε? Δεν είστε.

0: Έχω φέρει εγώ σήμερα, με ρωτάει εδώ ένας φίλος, σε είδαμε, λέει, πώς θα πας στην έκθεση, τι, πώς θα πάω, έχω φέρει μαζί μου ρούχα, εδώ έχω φέρει τα βαφτικά μου, να βαφτώ και λίγο, μην πάω με το μαύρο κύκλο. Μόνο πιστολάκι να κάνω το μαλλί δεν έφερα, παρακαλώ, ορίστε.
1: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Είμαι στα διόδια εδώ του Προφήτη.
0: Του Προφήτη.
1: Είχα πάρει τηλέφωνο μέσα στην τέτοια.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Έχουν διακοπή ρεύματος και έχουν μπλοκάρει είτε αυτοί που φεύγουν προς Καβάλα, είτε αυτοί που έρχονται από Καβάλα. Και θα σταματάνε μέχρι να πληρώσουν.
0: Πώς πληρώνετε τώρα, έρχεται κάποιος
1: χωρίς
0: έτσι?
1: Απόδειξη.
0: Χωρίς απόδειξη.
1: Μετρητά χωρίς απόδειξη. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω ότι έχω αδυναμία. Πληρωμής, είμαι με Τεοπάς, την ηλεκτρονική,
0: αυτό
1: και μου
0: πρόβλημα.
1: Λέει θα σου γράψουμε ότι είναι αδυναμία. Και τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, τώρα ανοίξανε, είναι χιλιόμετρα όμως οι ουρές.
0: Α, ήρθε τουλάχιστον το ρεύμα, πάλι καλά.
1: Όχι, δεν ήρθε ρεύμα.
0: Α, δεν ήρθε, ανοίξανε για να περάσει ο κόσμος.
1: Ναι, περιμένανε μετά από χιλιόμετρα, περιμένανε για να δώσει ο επικεφαλής και καλά το
0: την okay. Άδεια.
1: Τώρα κλείνουν τις ράμπες όμως.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι, ας πούμε, η ουρά?
1: Από κάθε πλευρά πρέπει να είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα.
0: Τι λέτε τώρα, τόσο πολύ?
1: Από την κάθε
0: είναι
1: πλευρά.
0: Και Κυριακή, έτσι. Ναι, είναι και Κυριακή.
1: Είναι τροπού.
0: Άρα δηλαδή εσείς ο οποίος έχετε αυτό το...
1: Έχετε ο ΠΑΣ, θέλουν μαύρα. Γιατί δεν δίνουν απόδειξη, επειδή δεν μπορούν.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να το κάνουν, ναι, ούτως ή άλλως,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά τα λεφτά τα θέλουν, αλλιώς περνάς.
0: Ναι, αυτό
1: σου
0: είναι.
1: Σου λέει περνάς, αλλά δεν σου κόβω απόδειξη.
0: Μάλιστα.
1: Μαύρα.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ λέω έχω Τεοπάς, το ηλεκτρονικό.
0: Άρα το αφήνουν στην δική σας κρίση και επιλογή.
1: Ναι, εγώ έκατσα στην άκρη γιατί θέλω να πληρώσω. Δεν είμαι κανένας μπαταχτής.
0: Σωστό και αυτό, γιατί μετά μπορεί να σας κυνηγάνε περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και αυτή τη στιγμή το έχουν έτσι.
0: Αν θα μπορούσατε να μας βγάλετε μια φωτογραφία, ένα βίντεο, μιας και είστε στην άκρη, να μας το στείλετε στο Viber, θα μας βοηθούσατε πολύ στο 6908-357-800. Στείλτε το μου για να το ανεβάσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει τις μπάρες και σταματάνε αρκετοί που θέλουν να πληρώσουν στην άκρη.
0: Ωραία, ωραία. Βγάλτε μας ένα βιντεάκι ή μια φωτογραφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εντάξει, παιδιά, θα μου πεις τώρα πόσα χρήματα θα χάσεις αν αφήσεις και 20 λεπτά τα διόδια. Άστα, αφού δεν ευθύνεται ο κόσμος. Ή θα πρέπει να πληρώσει τώρα, περιμένει στην ουρά 3 χιλιόμετρα στα διόδια Προφήτη, έτσι. Από τη μία πλευρά, είτε προς Θεσσαλονίκη, είτε προς την άλλη πλευρά, προς Καβάλα. Να πληρώσεις, να περιμένεις ή να πληρώσεις και να μην πάρεις απόδειξη. Ή αφήστε τα ανοιχτά μέχρι να έρθει το ρεύμα. Ούτως ή άλλως ο κόσμος δεν ευθύνεται. Είναι η δική σας η ευθύνη. Ή του δε διέ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σε 2 λεπτά από τώρα, από ό,τι βλέπω, ξεκινάει, όχι, έχει ήδη ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου στην 90th. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με την έκθεση, με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, εκεί όπου σε πολύ πολύ λίγο βλέπω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα ξεκινήσει τη συνέντευξη τύπου. Πάμε λοιπόν.
2: Περιλάμβανε ένα ευρύ πλέγμα πιο στοχευμένων μέτρων για πολλές κοινωνικές ομάδες. Πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, αγροτών και των υπολείπων, ή προσπαθήσατε να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούσατε στο πλαίσιο ενός κοστολογημένου προγράμματος, αλλά κυρίως στο πλαίσιο ενός προεκλογικού πακέτου? Ευχαριστώ.
3: Κύριε Τασούλα, επιτρέψτε μου 2 εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας, οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή, έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσοόρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος έτος. Και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Στήριξης. Τώρα, προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
4: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε την διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία? Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όργο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
3: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπεραιώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν ενδιαφέρεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Μέσα από την ερώτησή σας, εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε την Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
4: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
6: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο παρά τις πρόσφατες δυσκολίες ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες, καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο, αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση, την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρητική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα, και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία, και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
4: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
7: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται, πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησης έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κύριος Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
3: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Αλφα.
8: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
3: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα. Πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν, δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση, αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα, τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αρθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματος μας, όχι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε? Όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
9: Σειρά έχει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου από τον Α και να ετοιμάζει το Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία? Τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε? Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%? Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
3: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κοσολόγλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο Μαξίμου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακραδάντα, τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα. Είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και ως Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι Όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι με αυτός δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας το 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες, θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγωρία των πολιτών.
9: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το iEfemerida. Και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Σεργενίδης από το ΣΤΑΡ.
11: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρίας στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
3: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι είναι. Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια, η εκλογική κύκλη πρέπει να ολοκληρώνονται, οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε όλες τις τετραετίες να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωνσταντινόπουλο, εκτός αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε, δημοσκοπήσεις μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
9: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το ΜΕΓΑ.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».
13: Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Μήπως είστε κύριε Πρόεδρε δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης. Και στο τέλος κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
14: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, είναι ανέμενα αυτήν την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά στην αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και την τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγραμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
15: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
16: Εδώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Σε συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου, και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες του θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικό στέρεο στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
14: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά. Απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, φέρνεται πάντα σε μια. Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει, και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
15: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
17: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
18: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική, να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΥΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκι, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές, και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
19: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
20: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
18: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να καταμειωθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επί δικών ημερών αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κύριε Έτσα, τα καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά, πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος

0: Εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη στέλνεται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος. Όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ. Σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
1: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγου, απαντώντας σε ερώτημα του Χρυσάνθου Κωσελόγλου, του συναδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας το ερώτημα, έχετε κατηγορήσει κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για την δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
0: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος, όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου. Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου, έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, του ΠΚΠ. Βεβαίως, έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει

0: αρκετοί και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αν έχω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα του 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα του 2026, αντιδρώ, νομίζω, δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε πού ήμασταν το 19 και πού είμαστε το 26. Αν κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Αυτοκριτική, ναι, αλλά και μια υπενθύμηση του που είμαστε και το που ήμασταν, που είμαστε και που θέλουμε να πάμε.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη Χριστάκο από το Βήμα της Κυριακής και το Mega News 104,6 και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Στάκης από το Action 24.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πάω πίσω σε όσα ανακοινώσατε χθες, τα μέτρα για την οικονομία, σε κάτι ιδιαίτερο ευαίσθητο και κάτι το οποίο συζητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί, και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε, πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας, και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσει και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτής της ατομικής επιχείρησης ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, και αυτό προφανώς αφορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρήσεων δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογικές έλλειψεις που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
1: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και να ετοιμάζει το Γιάννης Ευσταθίου από το Open.
3: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις, επικαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης?
0: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολλωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτό το οποίο έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας, δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος Κρίκος. Η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027. Να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο. Για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Να θέλει να ακούσει και ξέρω ότι δυστυχώς και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινή νόμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας διάλογο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
1: Ο Γιάννης Εφταθείου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
4: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
0: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως θα έλεγα έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
1: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
5: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας και αυτό γιατί, όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά, μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα, αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόορια αποπληρωμή φθηνού χρέους, ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες, και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
0: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χροκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να ξενιτευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Η αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και όποτε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια και η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη? Δεν θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος? Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά? Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά, και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, Πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Από τη δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, εγώ δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα. Εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση, και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
0: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκνηρία το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 2027 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών. Των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών. Για πολλούς από αυτούς, βέβαια, έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες παροχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μία λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρώτη σπασό, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα, πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημέτρα. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει. Ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πω πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή. Προσπαθεί το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ Ελλάς. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
1: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στα άκρα δεξιά, στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε ένα βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024? Ευχαριστώ.
0: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστεί στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των όπλων δυνάμεων και η προστασία των συνόρων. Και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Το AfD μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτοτοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά, εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν την είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ούτε πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
7: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, γύροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές. Αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές και τους γονείς τους ότι τελικά δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι και αν πιστεύετε πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν, να επενδύσουν και να έρθουν στη χώρα μας.
0: Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματά σας. Ο νόμος Πιερακάκη έχει κριθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή, ιατρική, με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο Ζωγράφο, αλλά και το Μεσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς. Και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, του ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας. Μόνο θετικό είναι και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια επεκτείνονται στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Την βόλτα την οποία έκανα χθες στην έκθεση είδα τόσα, όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα, νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα, τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
1: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
2: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς. Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια
8: από την εχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτιθέστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας.
0: Για το μεν, πρώτο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να έχω αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πρωθυπουργούς, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να κρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ, σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό οίκο πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα. Διότι είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας όταν ένα νησί δεν είναι διασυνδεδεμένο. Όσο διασυνδέονται τα νησιά, τόσο θα μειώνεται η επιβάρυνση σε αυτό το λογαριασμό. Από τη στιγμή που η Κρήτη ήδη διασυνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία αυτή τη κυβέρνηση, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μειώνουμε τις χρεώσεις των οίκων. Άρα ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό. Σε ευρωπαϊκό είναι να αποκτήσουμε επιτέλους μια νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό. Πιέζω πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση. Και σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, διότι πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
9: Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πώς είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσατε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
0: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές. Να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες της Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω 18 με 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μέραθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καυτοτζουλίου, 11,5 εκατομμύρια, ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως, και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το εφιστάμενο γήπεδο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
1: Το λόγο έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας.
10: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα, ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
0: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Έχουν στηριχθεί πολλοί ιδιοκτήτες από αυτήν την κυβέρνηση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. Έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά που μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, και τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε την μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η σταγή έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει. Αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
1: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Star Κεντρικής Ελλάδας, και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
11: Σας ευχαριστώ, Εύα, στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων. Ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη, ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαίο τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση, επιτείνουν τον κίνδυνο συρρίκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000, πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
0: Πόσο χρόνο μου δίνετε? Ευχαριστώ καταρχάς γιατί υπερεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες, και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε, και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής, μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πλην όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών, τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι και απλά να παίρνουν τα χρήματα και στη συνέχεια να πηγαίνουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Ξέχουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας. Οι εξαγωγές ψαριών, τσιπούρας, λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουνα στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματικοί στην ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες, γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κουπάδι του. είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό, διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς με έναν υπουργό ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΠΚΠ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το ΜΑΙΑΚΡΟ, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς, αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Και όταν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο ένα κράτος ή ένα Υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
11: Σας ευχαριστώ.
1: Για ακόμα μια φορά, μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά, για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
12: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Το Νοέμβριο του 2025, ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων όπως είναι η βερφοβουνιπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία, αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες?
0: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση η οποία επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη ευρωπαϊκή σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, τα οποία πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία κάνουμε. Και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1η-1η 26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν. Διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία. Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές, οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης, έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο γι' αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το

0: Χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε, ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
1: Ακολουθεί η Πένια Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και να ετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
0: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επειγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις στηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα επειγόντων περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα, πριν από δύο μέρες, στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενή σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα σαν να γνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος και να πούμε, ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα, έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και αν θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως, με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στο ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως? Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστια σημασία είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα στην Ευρώπη, στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι Υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμπολίτες μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους. Οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα στοματικής.

0: υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τη αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά διάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα, στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτοί μας ενδιαφέρουν τελικά. Και φυσικά των εργαζόμενων, τους οποίους τους τιμούμε και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά, για όλα όσα έχουν προσφέρει στο σύστημα υγείας.
1: Ακολουθεί ο Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο και να ετοιμάζεται η Νικόλ Λιβαδάρη από την Αυτεμπορική.
2: Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της διαδικασίας πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδος με την Κύπρο. Δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι, ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής, να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διασυνδεσιμότητας. Είναι και μια επιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
1: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά, των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες και γιατί δεν συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
0: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν ουσιαστικά φόρο. Ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω ότι την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποτελεσματικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποταμιευτικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr και να ετοιμάζει τον Βίκτορας Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
4: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την ας πούμε εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
0: Αναφέρεστε φαντάζομαι στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
5: Καλό μεσημέρι κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδυαμαντική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη? Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτεται σαν εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτοδύναμη. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτή την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψτε μου να πω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. ψήφισε όχι στη σύνδεση της, της αξιολόγησης με, την, με τη μονιμότητα των, των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συσταματική κατοχύρωση της γλώσσας και της σημαίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ στις, στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην συστηματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί. Οπότε η ειλικρινή απάντηση είναι πως ναι, συστηματική αναθεώρηση προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Η ερώτησή μου θα επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές, αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Α Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υπουργούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξωκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει. Και από ό,τι ακούγεται, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β' τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παρατηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παρατηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Α Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Α Θεσσαλονίκης?
0: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Α Θεσσαλονίκης να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόωρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία. Δεν θα επαναλάβω. Τα έργα τα αναγνωρίζετε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη κάλυψε και σε έναν βαθμό ξεπέρασε και το έλλειμμα υποδομών το οποίο είχε σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Για τα ψηφοδέλτια δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι ο σκοπός μας, και αυτό είναι μια επισήμανση που αφορά την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ολόκληρη τη χώρα, θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς θέλουμε να εμπλουτίσουμε τα ψηφοδελτιά μας παντού και ευτυχώς έχουμε σημαντικότατο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που δεν έχουν ξαναπολιτευθεί να πολιτευθούν μαζί μας με σταυρό σε ολόκληρη την επικράτεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Οπότε ό,τι ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια ισχύει και για την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και για τη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Και για το ζήτημα των αντιπεριφερειαρχών, αυτό το οποίο έχω πει ισχύει, ναι, εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος μαζί μας, από τη στιγμή που τώρα έχουμε και μια. Είναι σαφές ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Ναι. Δεν είναι λογικό να είναι κάποιος αντιπεριφερειάρχης και να παραιτηθεί ένα μήνα πριν τις εκλογές.
1: Σειρά έχει Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών.
7: Κύριε Πρόεδρε, ευθείας στο κέντρο. Δέχεστε σφοδρή κριτική για το κράτος δικαίου από την αντιπολίτευση, για τις υποκλοπές, ότι καλύπτετε υπουργούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μήπως το κράτος δικαίου είναι τελικά η αχίλλειος πτέρνα σας? Μήπως έχει πληγεί διεθνώς και στην Ευρώπη ειδικά η εικόνα σας από αυτές τις υποθέσεις?
0: Αυτή είναι η έκθεση του κράτους δικαίου. Κεφάλαιο για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι την έχετε διαβάσει. Λίγοι την έχουν διαβάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο εκδίδει με τέτοια έκθεση για όλα τα κράτη-μέλη. Η πρόοδος της χώρας είναι σημαντική. Όλα τα τελευταία χρόνια και το 26. Έχουμε 4 επισημάνσεις, όσες έχει και η Γερμανία, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 6 και 7. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμασταν. Και τελικά, ποιος είναι ο κριτής, κυρία Σαμάρα, της κατάστασης του κράτους δικαίου, η αντιπολίτευση ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτρέψτε μου να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτήν την έκθεση από ότι στις απόψεις της αντιπολίτευσης, που εν πάση περιπτώσει έχει και τα δικά της κίνητρα. Και ξέρετε ότι είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα του κράτους δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Παίρνουμε τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάρα πολύ στα σοβαρά. Έχουν γίνει όμως σημαντικότατες βελτιώσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Και αν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε και τη συστηματική αναθεώρηση, προφανώς θα βελτιωνόμασταν ακόμα περισσότερο στα ζητήματα αυτά, αλλά όπως σας είπα, αυτό θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει εκ των πραγμάτων. Θα πρέπει να περάσουμε από τη βάσανα των εκλογών και να δούμε ποια είναι η κατάσταση και οι κοινωνιστικές ισορροπίες, όπως θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές.
1: Σειρά έχει Γεωργία Σάκουλα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Να πω ότι έχουμε συμπληρώσει 2 ώρες συνέντευξης και ακολούθως θα ρωτήσει η Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Δίπλα στη Βίκη Σαμαρά. Ναι, τώρα με ακούτε. Θα επιμείνω λίγο στο θέμα των υποκλοπών που αναφέρθηκε. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλ Ντίλιαν έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ο ίδιος πουλούσε το Predator μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και ότι δεν αναμειγνύεται η εταιρεία του στη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης. Θέλω να ρωτήσω, δεδομένου ότι με το επιτελικό κράτος η ΕΕΠ τουλάχιστον πέρασε, έχετε την εποπτεία στο Μαξίμου, εσείς σαν πρωθυπουργός είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό? Και αν μου επιτρέπετε ένα υποερώτημα, επειδή ο ίδιος ο Ισραηλινός επιχειρηματίας σας έχει παρομοιάσει κατά κάποιο τρόπο με τον Νίξον, έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε μια τέτοια δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωσή του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο, ούτε έχω καμία πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από 4 χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Έχω απαντήσει επανελειμμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες 4 προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανελειμμένως αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών.
1: Το λόγο έχει Φανή Νικηφοράκη από το zarpanews.gr και να ετοιμάζεται ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr.
9: Κύριε Πρόεδρε, σας ακούσαμε και χθες την ομιλία σας, αλλά και πριν από λίγο 2 φορές. να επικαλείστε την επιτυχή διαχείριση του μεταναστευτικού από την κυβέρνησή σας. Αν συγκράτησα καλά, είπατε το 2019 τα νησιά μας βούλιαζαν με μετανάστες γιατί η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Την ίδια στιγμή όμως στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν αυξηθεί από κάποια μεμονωμένα περιστατικά παλαιότερα σε 5.000 το 2024, σε 20.000 το 2025, ενώ οι αριθμοί είναι ίδιοι περίπου και φέτος. Προφανώς μιλάμε για μεγέθη που ακούγονται διαχειρίσιμα για ένα νησί με την οικονομία, με τον πληθυσμό, με τις υποδομές της Κρήτης. Ωστόσο, δημιουργούνται κάποια ζητήματα και ως προς τη στελέχωση του λιμενικού και ως προς την χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για την δημιουργία δομών. Και τελικά βλέπουμε ότι πράγματι, όπως είπατε και ο ίδιος νωρίτερα, καλλιεργείται έτσι ένα έδαφος έφορο για ακροδεξιά σπορά ενίοτε. Σας ικανοποιεί ο τρόπος που γίνεται αυτή η υποδοχή και αυτή η διαχείριση των ροών? Και δεύτερον, θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική που ακολουθείτε συνολικά η χώρα, αποτροπής κυρίως και επιστροφών, επαρκεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη ή ίσως χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική περιφερειακά, εθνικά και πανευρωπαϊκά?
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Νηφορέ. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει μια συνολική στροφή στην πολιτική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος σε ένα βαθμό και ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής τάσης, η οποία πάντα προέτασε την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και δεν έδινε τόσο μεγάλη έμφαση στις δευτερογενείς ροές. Σε ένα βαθμό βοηθήσαμε την Ευρώπη να αλλάξει τη στρατηγική της και αυτή αποτυπώνεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλές πάγιες ελληνικές θέσεις. Πράγματι, έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι σε αντίθεση με την κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Χερσαία Σύνορα μας, η οποία είναι πολύ καλή, στην Κρήτη έχουμε κάποιες προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις οφείλονται και στο γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο. Και χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Αυτή η ειδική διαχείριση αφορά και τις σχέσεις που έχουμε με την εξουσία στην Ανατολική Λιβύη. Κάνουμε προσπάθειες να τους υποστηρίξουμε έτσι ώστε οι βάρκες που ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη να επιστρέφουν εκεί, άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με λιγότερη επιτυχία. Θα συνεχίσουμε όμως αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζονται με μια ενεργητική πολιτική επιστροφών, διότι οι επιστροφές είναι το καλύτερο αντικίνητρο για ειδικά αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, για να μην ξεκινήσουν ποτέ αυτό το ταξίδι. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε κάνει αρκετές επιστροφές στην Αίγυπτο και από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται επιστροφές στην Αίγυπτο, περιορίστηκαν πάρα πολλοί Αιγύπτιοι οι οποίοι ακολουθούν την οδό μέσω Λιβύης για να φτάσουν τελικά στην Ελλάδα μέσω Κρήτης. Γιατί προφανώς, αν ξέρεις ότι υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση να επιστραφείς, δεν θα μπει στον κόπο να κάνεις ένα επικίνδυνο ταξίδι και να δαπανίσεις πολλά χρήματα για να μπεις σε μια επικίνδυνη βάρκα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας ξεπεράσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστευσης να κάνει ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
1: Το λόγο έχει ο Σπύρος Μουρελάτος από το flash.gr και να ετοιμάζει το Ζώης Τσόλης από το protagon.gr.
10: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ελαφρώς αριστερά σας. Στην πρώτη σειρά. Σας θυμάμαι από το 2019 που ιεραρχείτε το νομιμότητα παντού ως μια ύψιστη προτεραιότητα της πολιτικής σας ατζέντας και επιτρέψτε μου να σας παραθέσω κάποια κατά τη γνώμη μου ανησυχητικά συμπτώματα. Η δολοφονική απόπειρα κατά της Βάγιας Νέστορα, περίπου δύο μήνες πριν, που ξυπνά μνήμες τρομοκρατίας, θεωρούσαμε πως είχαμε περάσει αυτό το στάδιο στη χώρα. Οργιάζουν εσχάτως οι τηλεφωνικές απάτες. Εκατοντάδες συμπολίτες μας πέφτουν θύματα. Επιτίδη επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ευρηματικότητα στο να εφαρπάζουν ολόκληρες περιουσίες, φρικτά ενδοοικογενειακά εγκλήματα συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ακόμη και κυκλώματα που λιμένονται παιδεία όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ, αναφερθήκατε κι εσείς νωρίτερα σε αυτό, αλλά και φρικτές γυναικοκτονίες. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες στα δελτία ειδήσεων πολλών εξ αυτών. Και το ερώτημα μου είναι σαφές. Μήπως σε αυτό το πεδίο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο αυτοκριτικής για σας? Μήπως αυτό το στοίχημα δεν το έχετε κερδίσει τελικά?
0: Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να κερδιθεί εξ ολοκλήρου. Αλλά δυστυχώς όταν μιλάμε για παραβατικές συμπεριφορές και για έγκλημα, είναι στη φύση του ανθρώπου δυστυχώς να αντιμετωπίζουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα και το έγκλημα να εξελίσσεται βέβαια. Το θέμα είναι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Ανέτοτε μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση σε πολλά διαφορετικά πεδία. Καταρχάς αναφερθήκατε στο περιστατικό στην άθλια δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται της μητέρας της Αγίας Νέστορα και της Αφροδίτης Νέστορα και εκεί τουλάχιστον έχω την ικανοποίηση ότι αυτοί οι φερόμενοι ως ένοχοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και έχουν συλληφθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με μια συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας, ώστε το αυγό του φιδιού της τρομοκρατίας να μην ξαναζωντανέψει στην πατρίδα μας. Όμως σε άλλα μέτωπα έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θέλω να αναφέρω την Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI. Λιδωρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος. Πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εξιχνίαση βαριάς κακουργηματικής δράσης συμμοριών σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μια δομή η οποία έχει σαφέστατα αποδώσει. Τα στατιστικά στοιχεία, τα συνολικά για την μικροεγκληματικότητα, σαφώς μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην σωστή κατεύθυνση. Μέρος της νομιμότητας παντού, της ατζέντας για νομιμότητα παντού, αφορά και πολύ μικρή παραβατικότητα. Η παραβατικότητα στον δρόμο. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και αυτή είναι η νομιμότητα παντού. Όταν κάνουμε αλκοτέστ παντού ουσιαστικά, αλλάζουμε την κουλτούρα των πολιτών. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το μήνα Αύγουστο είχαμε τα μισά θανατηφόρα τροχαία από ό,τι πέρυσι. Κάτι αλλάζει εδώ. Και δεν είναι μόνο η υποβολή του νόμου, είναι η εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Άρα ο νόμος εδώ πέρα, θα έλεγα, παίζει και έναν εκπαιδευτικό ρόλο ως προς τα ζητήματα. Θα αναφερθήκατε στις διαδικτυακές απάτες. Πράγματι, είναι μια μάστιγα, αντιμετωπίζεται όσο καλύτερα γίνεται από την αστυνομία, αλλά χρειαζόμαστε και ενημερωμένους πολίτες. Διότι δυστυχώς πολλές φορές συμπολίτες μας από βιασύνη, από αφέλεια πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Οπότε είναι που θέλω να καταλήξω. Αυτή είναι μια συνεχής μάχη. Αλλά είναι και μια μάχη και με το βαθύ κράτος το ίδιο. Νομότητα παντού σημαίνει και η διαχείριση του προβλήματος στο ΠΚΠ. Και θέλω να θυμίσω ότι και εκεί, ανεξαρτήτως του πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι εθνικές αρχές έχουν ήδη παραπέμψει στη δικαιοσύνη πάρα πολλούς συμπολίτες μας, των οποίων αρκετοί έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα. Άρα αυτή είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής. Δεν θα σας πω ότι κερδίζεται, αλλά θα σας πω ότι κινούμαστε σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτό το σύνθημα και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουν οι πάρα πολλοί νομοταγείς συμπολίτες μας σε όλα τα επίπεδα να αισθάνονται ότι δεν είναι τα κορόιδα, επειδή κάποιοι μπορεί να προχωρούν σε όλων των ειδών τις παραβατικές συμπεριφορές και να παραμένουν ατιμόρτια.
1: Το λόγο έχει ο Ζώης Τσόλης από το protagon.gr και ακολουθεί η Αμαλία Κάτζου από την εφημερίδα Political.

0: Μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία με το. Παρακολούθησα χθες το βράδυ πολύ προσεκτικά την ομιλία σας, που ήταν συνολική. Έχετε απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά εγώ σε αυτό που στάθηκα είναι ότι χαρακτηρίσατε την παρούσα τετραετία σαν τετραετία ανάπτυξης. Και πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό όμως που δεν σημειώσατε και θα περιμέναμε να το σημειώσετε με μεγαλύτερη ίσως έμφαση, είναι ότι αυτή την περίοδο διαχειριστήκατε 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή από το ευρωπαϊκό προγραμματισμό να υπάρχουν τη νέα τετραετία της αναδιανομής του εισοδήματος. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την ανάπτυξη την ερχόμενη τετραετία για την οποία ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού και τι θα αλλάζατε στη διαχείριση ενός τέτοιου πακέτου, γιατί η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν στους μεγάλους και δεν έφτασαν στους μικρούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αρωτιέμαι αν μεγάλοι είναι οι ασθενείς ωφελημένοι που περιμένουν μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο καινούριο κέντρο, αιματολογικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, για το οποίο σας μίλησα χθες, ή αν μεγάλοι είναι οι πάρα πολλές μικρομεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επισκεύασαν τα κέντρα υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, ή αν μεγάλοι είναι οι ωφελημένοι, τα χιλιάδες παιδιά, δεκάδες χιλιάδες παιδιά, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που ωφελούνται από τους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπήκαν σε όλα τα σχολεία, και τελικά ποιος ωφελείται όταν τελειώνει ένας δρόμος από τον Ε65. Προφανώς κατασκευάστηκε από κάποια κατασκευαστική εταιρεία. Αλλά αυτή ωφελείται? Ή ωφελείται ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία, η οποία βγαίνει από την απομόνωση? Και εν πάση περιπτώσει, και η Ιταλία διαχειρίστηκε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σχεδόν αντίστοιχους με τους δικούς μας και έχει ανάπτυξη 0,5-0,6% όταν εμείς έχουμε 2 και. Άρα δεν είναι μόλι ανάπτυξη προϊόν μόνο των πόλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ερώτημα σας όμως είναι εύλογο. Και θα το απαντούσα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ταμεία τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, αλλά αναμένουμε και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρχει ένα νέο ΕΣΠΑ, για να το πω πολύ απλά. Δεν το λέμε ΕΣΠΑ τώρα, έχει άλλη ονομασία, και μια νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα θα υπάρχουν και μεγάλες συνέργειες μεταξύ των δύο. Όμως η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με δημόσιους πόρους. Στους δημόσιους πόρους να προσθέσω και μια σημαντική αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά κάνουμε μια επιλογή. Μέρος του δημοσιονομικού χώρου, ειδικά από τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να τα διοχετεύσουμε σε επενδύσεις. Σε δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες δεν σταματάνε, συνεχίζονται. Και με έναν πολύ σφιχτό προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μυστικό όμως θα είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις. Εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. Κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να επενδύσουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Πάμε καλά στις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά όπως είπα και χθες, πρέπει να πάμε πολύ καλύτερα. Μίλησα για ένα άλμα από τα 46 στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλμα επενδύσεων. Και πρέπει να σαρώσουμε τα εμπόδια, τα οποία κρατούν τις επενδύσεις σε έναν βαθμό ακόμα σήμερα πίσω. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα το μεγάλο της επόμενης τετραετίας. Βλέπω μια μεγάλη διάθεση από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα να επενδύσει. Πρέπει να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων και των ξένων επιχειρηματών πιο εύκολη. Πάμε από ρεκόρ σε ρεκόρ ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Και μια προϋπόθεση σημαντική, η Ελλάδα να παραμείνει πολιτικά σταθερή. Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την επενδυτική σταθερότητα. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που δεν ξέρει ποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα τα δύο είναι συνδεδεμένα. Πολιτική σταθερότητα, προβλεψιμότητα, μείωση του πολιτικού ρίσκου και καλό επενδυτικό κλίμα δεν είναι δύο έννοιες ασύνδετες.
3: Επόμενη ερώτηση από την Αμαλία Κάτζο από την εφημερίδα Political, και ακολουθεί η Μαρίνα Κονδύλια από το ThrakiNet.
4: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ.
0: Ακούγοντας χθες το οικονομικό πακέτο παροχών που ανακοινώσατε, σίγουρα υπάρχει και ένα προεκλογικό άρωμα σε αυτό το πακέτο, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Στα πηγαδάκια χθες το βράδυ, πάρα πολλοί έλεγαν ότι αυτή η πολιτική των παροχών δεν φέρνει πάντα πολιτικά ωφέλη. Και έφεραν ως παράδειγμα την περίπτωση του κ. Σοϊμίτη το 2003, που ανακοίνωσε ένα γενναίο πακέτο παροχών, όμως έχασε πανηγυρικά τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Γιώργο Παπανδρέου. Τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
2: Καταρχάς προσπάθησα για κάτι να εξηγήσω ότι όσο η οικονομία υπεραποδίδει θα επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης της πολιτείας. Δεν το κάναμε μόνο φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόπερσι. Καλώς χρόνο των πραγμάτων θα το κάνουμε και του χρόνου εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσα τα όρια τα οποία έχω θέσει στον εαυτό μου. Εξήγησα πριν γιατί δεν το έκανα και γιατί ενδεχομένως να δυσαρέστησα και κάποιους. Νομίζω ότι η σύγκριση με το 2003 είναι άστοχη και γιατί τότε ξεπεράστηκαν τα όρια, αλλά και για ένα πολύ απλό λόγο. Το 2003 το ΠΑΣΟΚ υπολείπω το 8 με 10 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας στις μετρήσεις. Και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι κέρδισε στο τσακ τις εκλογές του 2000 για πολύ λίγο και ουσιαστικά από το 2001 ήταν πολύ πίσω στις μετρήσεις. Άρα εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα αντίστοιχο, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό σήμερα να διαμορφώνεται στην πατρίδα μας και νομίζω βέβαια και οι πολίτες είναι πιο έμπειροι και πιο όρημοι, οπότε νομίζω ότι οι συγκρίσεις με ό,τι έγινε πριν από 23 χρόνια δεν είναι πολύ εύστοχες.
3: Η Μαρίνα Κονδύλη από το Thraki.net και να ετοιμάζει το Κωστής Μοσχολιός από τη βραδινή της Κυριακής.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Έρχομαι από τον κριτικό Εύρο που πάντα χρειάζεται στήριξη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι συναφής. Ο κύριος Σταύρος Μπένος έχει ασκήσει σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του Εύρου, κάνοντας λόγο για ακύρωση του master plan και για έργα βιτρίνας, προτού ανακοινώσει την παραίτησή του. Πώς απαντάτε στις βολές του? Είναι τελικά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που εξαγγέλθηκαν ουσιαστική θωράκιση ή επικοινωνιακό μέγεθος, όπως καταγγέλουν τοπικοί φορείς? Ευχαριστώ.
2: Σέβομαι πολύ τον Σταύρο τον Μπένο. Μας βοήθησε πολύ και στην Βόρεια Εύβοια και στην Θράκη. Δεν νομίζω ότι έχει τελείως δίκιο. Μάλλον δεν νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις παρουσίες των τοπικών φορέων. Το πλήρες χρηματοδοτικό πακέτο για την Θράκη είναι αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και βέβαια εσείς ξέρετε καλύτερα αν προχωρούν τα έργα στη Θράκη ή όχι. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Νότιος Εύρος έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Το πρόβλημα μας πάντα, μιας και μιλάμε για τον Εύρο, όχι συνολικά για τη Θράκη, ήταν η σύγκληση του Βόρειου Εύρου με τον Νότιο Εύρο. Και εκεί έχουμε κάνει όλα αυτά τα οποία έχουμε δεσμευθεί, τα υλοποιούμε. Έχουμε σχολή ψυχολογίας στο Δημότυχο. Καταλαβαίνω μάλιστα ότι είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Ξεκινάει εκτινιατρική στην Ορεστιάδα. Ξεκινάει νέο τμήμα στο Σουφλί. Το πρόβλημα μετεγκατάστασης ξεκίνησε από τον Εύρο. Έχουμε κάποιους πρώτους συμπολίτες μας οι οποίοι επιλέγουν να εγκατασταθούν εκεί. Η μεγάλη δέσμευση για τρένο, χρηματοδοτούμενη από το Connecting Europe Facility, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομών, και αυτή προχωρά. Στη Δαδιά έχουν γίνει εντυπωσιακά έργα. Και μάλιστα η φυσική αναγέννηση ξεπερνάει και τις δικές μας προσδοκίες. Αλλά σκύψαμε πάνω στον Εύρο μετά τη μεγάλη καταστροφή και ως προς την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πάμε καλύτερα. Έχουμε και περισσότερα πτηνά από ότι στη Δαδιά, από ότι φαίνεται ότι είχαμε πριν και ελπίζω σύντομα να μπορέσω να έρθω να επισκεφθώ αυτό το μέρος το οποίο το αγαπώ τόσο πολύ. Άρα νομίζω να σταθούμε λίγο στην ουσία των παρεμβάσεων. Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός όπου έχουμε καθυστερήσεις. Αυτές να επισημαίνονται, αλλά αισθάνομαι ότι ως προς τις βασικές μας δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον Εύρο μετά την καταστροφική πυρκαγιά, είμαστε συνεπείς.
3: Συνεχίζουμε με τον Κωστή Μοσχολιό από τη βραδινή της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Πολίνα Χρήστο από το newsbreak.gr.
5: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εδώ λίγο παραδίπλα στο κεντροδεξιά.
2: Ωραίσε το.
5: Η χώρα βιώνει μία ακόμα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, η οποία σημαδεύτηκε από την απώλεια πολιτών πυροσβεστών, καθώς και την καταστροφή περιουσιών και δασικών εκτάσεων. Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση σας καταγγέλει ότι η διακυβέρνησή σας έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και ότι χρησιμοποιείται συνεχώς την κλιματική αλλαγή ως άλοθη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνησή σας έχει διαχειριστεί σωστά την πολιτική προστασία ως προς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής, ή μήπως έχουν υπάρξει αστοχίες και έχουν γίνει αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά στην περιφέρεια? Ευχαριστώ.
6: Αν πιστεύει κάποιος ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι, έρχεται από άλλο πλανήτη. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε πυρκαγιές, είναι πόσες θα έχουμε, πόσο δάσος θα χάνουμε, αν μπορούμε να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Έχουμε κάνει άλματα στην πολιτική προστασία. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε καλό προαίρετο πολίτη. Δεν νομίζω ότι υπήρχε φωτιά φέτος η οποία να μην εντοπίστηκε γρήγορα πρωτίστως από ντρόουν και στην οποία να μην έγινε παρέμβαση από αέρα πάρα πολύ σύντομα. Με μία εξαίρεση. Τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, όπου δυστυχώς δεν μπορούσαν να πετάξουν τα ενέργεια μέσα λόγω πρωτοφανών καιρικών συνθήκων. Φέτος, ο μέσος όρος καμένων στρεμμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια είναι περί τις 500.000. Φέτος θα είμαστε, δεν μπορώ να το πω ακόμα, αλλά θα είμαστε σημαντικά χαμηλότερα. Και θέλω να χτυπήσω ξύλο ότι θα παραμείνουμε σημαντικά χαμηλότερα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις στην πολιτική προστασία. Έχουμε δασοκομμάντους οι οποίοι μπαίνουν πια στα δάση. Παραπάνω από 1.600 τον αριθμό. Οι λεγόμενες ΕΜΟΔΕ δεν τα είχαμε ποτέ αυτά. Έχουν χρησιμοποιήσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να αποκτήσουμε ελικόπτερα, για να αλλάξουμε εκατοντάδες πυροσβεστικά οχήματα. Παραγγέλνουμε πρώτοι τα καινούργια Καναντέρ μας. Έχουμε ψηφιακά συστήματα πια, θερμικές κάμερες, πράγματα τα οποία μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πυρκαγιές. Και έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών που είχαμε ποτέ. Τι είναι όλα αυτά? Σημαίνει ότι δεν θα έχουμε τραγωδίες? Ναι, είχαμε τραγωδίες φέτος, δυστυχώς. Άνθρωποι έπεσαν στο καθήκον, συμπολίτες μας χάθηκαν. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Αυτό δεν αντισταθμίζεται από καμία σύγκριση ως προς τα καμένα στρέμματα. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Η Ισπανία κάηκαν 4 φορές παραπάνω εκτάσεις από ότι ο μέσος όρος. Στη Γαλλία 7 φορές παραπάνω. Τα βλέπουν οι πολίτες, ξέρετε. Ακούτε αντιπολίτες να φωνάζει για τα θέματα. Νομίζετε ότι οι πολίτες δεν βλέπουν τις φωτιές στη Γαλλία, στην Ισπανία. Όταν φτάνει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας να λέει μας ξεπερνάει το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες φωτιές. Το ερώτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουν τόσο μεγάλες. Πρέπει να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Αλλά η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό ότι απαξιώνεται η δασική υπηρεσία και τα μέτρα πρόληψης. Όλη η προσπάθεια του Αντινέρου, η οποία έγινε 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια σε καθαρισμούς, σε διανοίξεις δρόμων. Για τους βορειοελλαδίτες φίλους μας, θυμάστε τη φωτιά στη Χαλκιδική. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά φωτιάς που έμοιαζε με το μάτι. Πυκνοκατοικημένη δασική περιοχή, με εκενώσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν γρήγορα από τη θάλασσα, με κακές συνθήκες, και όποιοι βρέθηκαν στη Χαλκιδική είπαν ότι υπήρχε μια υποδειγματική διαχείριση. Αυτό δεν είναι για την κυβέρνηση, αυτό είναι για τους ανθρώπους στο πεδίο. Γιατί συνεργάστηκαν όλοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κατάκτηση. Να πάμε δηλαδή να... Και να σας πω κάτι, θα τα βρει και μια επόμενη κυβέρνηση κάποια στιγμή αυτά. Γιατί εγώ, ξέρετε τι βρήκα? Μια πολιτική προστασία σε ένα γραφείο, σε ένα κτίριο, το οποίο θα ήταν το πρώτο κτίριο αν έπεφτε σε ένα σεισμό. Αυτό βρήκα το 19. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς και θα έρθει κάποιος άλλος. Θα παραδώσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε.
3: Η Πολίνα Χρήστου. Ακολουθεί από το newsbreak.gr και στη συνέχεια η Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Παρακαλώ, όσο πιο μικρά ερωτήματα, να ρωτήσουν λίγες ερωτήσεις ακόμα.
7: Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στη μέση. Την προσεχή άνοιξη θα συμπληρωθούν 4 χρόνια από την τραγωδία των Ντεμπών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει ακόμα να ολοκληρώσει την ανάταξη της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εγκαθιστώντας και ενεργοποιώντας το 100% το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Ιρμών, ETCS. Επιπλέον, θα ήθελα να μου πείτε, Πόσος χρόνος θα χρειαστεί ακόμα για να ολοκληρωθεί τελικά αυτό το έργο και γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς υποσχέσεις του αέρα από υπουργούς σας? Σας ευχαριστώ.
6: Δεν ξέρω σε ποιες υποσχέσεις του αέρα αναφέρεστε, αλλά έχω δύο επισημάνσεις να κάνω. Πρώτον, έγινε το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση και ηλεκτρονική σήμανση στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε. Και αν μας πήρε παραπάνω, και το ξέρετε φαντάζομαι, είναι διότι δυστυχώς τη γραμμή την πήρε ο Ντάνιελ. Και πήγαμε 18 μήνες πίσω, διότι έπρεπε να την ξαναφτιάξουμε τη γραμμή όλη από την αρχή. Το ETCS έχει εγκατασταθεί, απομένει να πιστοποιηθεί και από τη ρυθμιστική αρχή σειροδρόμου. Είναι ένα συμπληρωματικό σύστημα ασφάλειας. Θέλω να θυμίσω ότι λίγα τρένα στην Ευρώμη έχουν ETCS. Αλλά σήμερα, αν μπείτε στην εφαρμογή railway.gov.gr, θα δείτε real time που είναι κάθε τρένο. Και αυτό από μόνο του είναι μια σημαντική επιπλέον επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας. Και τα δύο πρώτα καινούργια τρένα τα έχουμε παραλάβει και αναμένουμε να πιστοποιηθούν για να μπουν στη γραμμή. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας. Και να έχουμε ένα σειρόδρομο ο οποίος θα είναι σύγχρονος και πραγματικά ασφαλής, τουλάχιστον στο δίκτυο κορμού και ως προς την τηλεδιοίκηση. Τουλάχιστον πετύχαμε το πλήρως το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε θέσει και νομίζω ότι όταν μπουν και οι καινούργιες σειρμοί πια στην γραμμή, γιατί αυτό βλέπει και αυτό βλέπει τελικά ο επιβάτης, νομίζω ότι θα εμπιστευτεί περισσότερο και πάλι τον ελληνικό σειρόδρομο για τις μεταφορές του. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ο σειρόδρομος δεν είναι μόνο για να μεταφέρει επιβάτες, είναι και να μεταφέρει εμπορεύματα. Γι' αυτό και η διασυνδεσιμότητα των λιμένων μας και της Θεσσαλονίκης με την κεντρική γραμμή είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την χώρα. Η χώρα είναι κέντρο logistics, αλλά για να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τη γεωγραφική της θέση χρειάζεται συνδεδεμένες μεταφορές που να προϋποθέτουν ότι τα λιμάνια μας είναι όλα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο κορμού.
3: Συμπληρώσαμε εσείως 2,5 ώρες, κύριε Πρόεδρε. Αν μπορώ να πάρουμε άλλα 10 λεπτά για να ρωτήσουν και κάποια μέσα ακόμα.
6: Βεβαίως.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δέσποινα Ιωαννίδου από τα Μακεδονικά Νέα. Επαναλαμβάνω όσο πιο σύντομα για να συνεχίσουμε με λίγους ακόμα. Και ακολουθεί ο Νίκος Ρούμπος από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
8: Κύριε Μαρινάκη, ελπίζω για όχι για τέταρτη χρονιά να αποκλείσετε το ριζοσπάστη, επειδή είναι λίγες ερωτήσεις.
3: Είναι ο αμέσως επόμενος.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ στο βάθος. Εδώ. Επί περισσότερα από 20 χρόνια, η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως πολλές διαφορές που μας χωρίζουν τόσο με την Αλβανία όσο και με τη Βόρεια Μακεδονία παραμένουν άλυτες. Θεωρείτε ότι έχετε χειριστεί σωστά τις σχέσεις με τα Τύρανα και τα Σκόπια? Μήπως έχετε επιδείξει υπερβολική ανοχή σε ζητήματα που αφορούν, παραδείγματος χάρη, τις περιουσίες μελών της εθνικής μειονότητας στην Αλβανία και την μη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι? Σας ευχαριστώ.
6: Η Ελλάδα τάσεται σταθερά υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, και σωστά το επισημαίνετε, ότι κάθε περίπτωση δεν είναι ξεχωριστή και η πρόοδος κάθε χώρας προς την Ευρώπη αξιολογείται μεμονωμένα και προφανώς εναπόκειται και στην κρίση όλων των ευρωπαϊκών χωρών, πότε θα ανοίξει και πότε θα κλείσει κάθε κεφάλαιο ως προς τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημάνατε ορθά ότι έχουμε ζητήματα ακόμα με την εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, τα οποία έχουμε θέσει υπόψη της Αλβανίας. Δεν είναι επαρκής η πρόοδος η οποία έχει γίνει στην αποτύπωση των περιουσιών και στην προστασία όλων των δικαιωμάτων. Και να είστε απολύτως σίγουροι ότι την κατάλληλη στιγμή θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα δικαιώματα της μειονότητας προστατεύονται. Εξάλλου, αυτό δεν είναι ένα διμερές ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο άπτεται του ευρωπαϊκού δικαίου η προστασία των δικαιωμάτων και το ίδιο προφανώς ισχύει και την Βόρεια Μακεδονία, όπου βέβαια δεν υπάρχει καμία πρόοδος ουσιαστικά ως προς τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Άρα εκεί ούτως αλλιώς είμαστε σε πολύ προγενέστερο στάδιο σε σχέση με το τι συμβαίνει με την Αλβανία.
3: Νίκος Ρούμπος από Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη.
10: Καλησπέρα. Χθες το βράδυ στην ομιλία σας αναφερθήκατε στο ψηφιακό κράτος στο πέρασμα, όπως είπατε, από την Ελλάδα του χθες στην Ελλάδα του gov.gr και είπατε ότι η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμη μας κρατάνε πίσω. Ποια είναι αυτά, είναι το βαθύ κράτος στο οποίο αναφερθήκατε, η γραφειοκρατία, και τι σκοπεύετε να κάνετε? Και επειδή είμαστε στην τεχνολογία, με το τεχνολογικό πάρκο θέση συντέξη στη Θεσσαλονίκη, σε ποια φάση είμαστε και ποια είναι τα επόμενα βήματα?
6: Το θέση συντέξη προχωράει σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό. Όπως ξέρετε, υπάρχει και μια όχι ευκαταφρόνητη δημόσια χρηματοδότηση για τις βασικές υποδομές. Αλλά μου θέσατε ένα ευρύτερο ερώτημα. Νομίζω ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι μια πολύ μεγάλη εθνική επιτυχία, η οποία πιστώνεται στην πατρίδα μας από πολίτες ανεξαρτήτως ότι ψηφίζουν. Και γι' αυτό και έκανα μια ξεχωριστή αναφορά στο περίπτερο στη ΔΕΘ του Υπουργείου, διότι πράγματι ήταν πολύ ευρηματικό το γεγονός ότι η είσοδος στο περίπτερο έχουν ουσιαστικά ξαναφτιάξει ένα γραφείο δημόσιας διοίκησης στο πώς ήταν πριν από 10-20 χρόνια. Για να θυμόμαστε που είμαστε και πού πηγαίνουμε σήμερα. Και προφανώς αυτός ο εξορθολογισμός της δημόσιας διοίκησης και η ψηφιοποίηση είναι μια διαρκής άσκηση. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μπορούμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, ειδικά την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και η πρόκληση εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πια στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Και η μεγάλη πρόκληση τελικά είναι η απόλυτη διασύνδεση όλων των βάσεων των δεδομένων του δημοσίου, ώστε όταν ζητείτε μια άδεια ή ένα πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο το δημόσιο ήδη το διαθέτει, να μπορεί αυτόματα να αντλεί αυτό το πιστοποιητικό χωρίς ο πολίτης να είναι υποχρεωμένος να το επανακαταθέσει. Κινούμαστε προς εκεί και θα είμαστε πολύ σύντομα σε αυτό το σημείο. Και προφανώς, όσο αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες και γίνονται απρόσωπες και ψηφιακές, τόσο μειώνονται και οι δυνατότητες για μικρής έκτασης διαφθορά εκεί που μπορεί να εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα, μια εθνική επιτυχία και μια πολιτική η οποία θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί και θα τρέξει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Ακολουθεί ο Κώστας Πασακυριάκος από το Ριζοσπάστη και να ετοιμάζει τη Βίβιαν Μπενέκο από την εφημερίδα Εσπρέσο.
8: Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να ρωτήσω για κάτι για το οποίο αναφερθήκατε στην αρχή της συνέντευξης, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πριν λίγες μέρες ανακοινώσατε τη συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα, για το αντιβαλιστικό και αντι-drone θόλο, πάνω από 3 δις το ύψος. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται λοιπόν ότι δεν εμπλέκεται στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής και ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει να γίνει στόχος. Όμως, Ρωσία και Ιράν μιλούν ανοιχτά πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για αντίπεινα σε χώρες που φιλοξενούν ατοικές υποδομές με τις οποίες υποστηρίζονται επιχειρήσεις σε βάρος τους. Η ύπαρξη του θόλου δεν επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί στόχο αντιπίνων από Ρωσία και Ιράν. Και επειδή στελέχη της κυβέρνησης παρουσιάζουν το θόλο ως απάντηση στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, θέλω να ρωτήσω αν η Ελλάδα εξοπλίζεται με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο κόστος για να αντιμετωπίσει στρατιωτικά μια σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ, τι νόημα έχει συμμετοχή στην Ατοϊκή Συμμαχία και βεβαίως πόση αξία έχουν διακηρύξεις και οι δηλώσεις σας ότι οι σύμμαχοι θα στηρίξουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τελειώνω με το εξής. Μιλάτε για έναν υπερσύγχρονο θόλο, ο οποίος όμως είδαμε και έγραψαν διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι έγινε κυριολεκτικά σουρωτήρι στο Ισραήλ από τους αντιπάλους πυράβλους και τα ντρόουν. Τελικά, για ποιον πληρώνει και για ποιον ματώνει ο ελληνικός λαός που τελειώνει ο μισθός του στις 20 του μήνα? Για τη δική του προστασία ή για να θωρακίζεται η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ, που περιλαμβάνει βεβαίως τον πυρήνα του τα εξοπλιστικά?
6: Νομίζω ότι έχουμε μια βασική φιλοσοφική διαφορά για στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την θέση της Ελλάδος στο δυτικό κόσμο και στο ΝΑΤΟ. Δεν θα σας πείσω γιατί η συμμετοχή μας αυτή είναι ωφέλιμη για τα εθνικά συμφέροντα. Θα μιλήσω όμως για το θόλο. Προφανώς, σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο κομμάτι της απειλής έναντι μιας χώρας έρχεται από βαλιστικούς πυράβλους αλλά και από ντρόνς, η Ελλάδα χρειάζεται ένα προχωρημένο σύστημα αεράμινας και κρίναμε, δεν το κρίναμε εμείς, το έκρινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι το σύστημα το οποίο παρέχει το Ισραήλ είναι το καλύτερο σύστημα διαθέσιμο για τους πόρους τους οποίους είχαμε να δαπανίσουμε. Και προφανώς εμείς ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε τα αμυντικά συστήματα. Το αν έγινε σουρωτήριο θόλος, επιτρέψτε μου να έχω μια τελείως διαφορετική ερμηνεία για την τεχνολογική υπεροχή την οποία έχει το Ισραήλ στα ζητήματα αυτά, αλλά πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι δικιά μας αυτή η απόφαση. Αυτό μας εισηγήθηκαν οι ειδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αυτό κάναμε. Από εκεί πέρα, Το έχω πει πολλές φορές, η χώρα θα εξακολουθεί να εξοπλίζεται γιατί πρέπει να είναι ασφαλής έναντι οποιασδήποτε απειλής. Και τελικά έχετε ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, ότι οι συμμαχίες είναι χρήσιμες, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνατότητες και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε.
3: Άλλες δύο ερωτήσεις. Βίβιαν Μπενέκο από εφημερίδα Εσπρέσο και κλείνουμε με το νέο κόσμο Αυστραλίας και την Ελένη Βροντί.
11: Κύριε Πρόεδρε, χαίρετε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια χιουμοριστική παρατήρηση. Μπορεί οι τελευταίοι να μην έσονται πρώτοι, αλλά οι τελευταίοι είναι πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα για πρώτη φορά συμμετέχουμε στη ΔΕΘ με μια ερώτηση, η Εσπρέσο. Ευχαριστούμε πολύ. Αναλάβατε προσφάτως μια πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, καθώς μελέτες δείχνουν ότι αυτό επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεδομένου ότι σε άλλες χώρες που εφήρμοσαν αυτό το μέσο

0: και της προεκλογικής περίοδου. Θα ήθελα να μου απαντούσατε και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι το μέτρο του περιορισμού της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικά σε αυτά τα οποία χρησιμοποιούν εθιστικούς αλγορίθμους και κρατάνε τα παιδιά μας κολλημένα στις οθόνες για πολλές ώρες είναι ένα σωστό μέτρο το οποίο στηρίζεται από τη συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας και ειδικά από τους γονείς που έχουν παιδιά και εφήβους. Αυτή τη στιγμή που συμφωνούμε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι σωστό, πρέπει να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε. Δεν είναι απλό. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και δρούμε μέσα σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Δυστυχώς οι τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου δείχνουν να μαλακώνουν τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτές τις απαγορεύσεις. Εμείς θα υλοποιήσουμε την απαγόρευση με πλήρη όμως αίσθηση ότι πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και εναρμονισμένοι με ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο δύσκολη αν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά ταυτόχρονα θα εξακολουθούμε να μιλάμε δημόσια και να ασκούμε πίεση στην Ευρώπη ώστε να μην μιλάμε μόνο για μια εθνική λύση αλλά για μια ευρωπαϊκή λύση. Και να πω επίσης ότι αυτό είναι το μόνο το πρώτο βήμα. Διότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, οι έφηβοι μας, αρχίζουν και έχουν ψηφιακούς φίλους και συντρόφους. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υποκαθιστούν τις φυσικές σχέσεις και τα οποία θα είναι το επόμενο μέτωπο το οποίο ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσουμε. Διότι αυτός ο συναρπαστικός κόσμος ο οποίος ανοίγεται μπροστά μας με τόσες ευκαιρίες εκδημονεί ταυτόχρονα και πάρα πολλούς κινδύνους. Αλλά τονίζω, εμείς θα επιμείνουμε στην νομοθέτηση και θα φροντίσουμε να αγωνιστούμε ώστε το δικό μας πλαίσιο να είναι και πλήρως εναρμονισμένο, η Ευρώπη μάλλον να εναρμονιστεί πλήρως με αυτό το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι εθνική προτεραιότητα. Τέλος, το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και χαίρομαι που το θίγεται. Να πω. Αναφέρθηκα στην περίπτωση αυτής της ασθενούς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καν το όνομά της, η οποία μίλησε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καρκινοπαθής ίδια, και παρουσίασε την ιστορία του πώς μου έγραψε μια επιστολή και πώς λύθηκε το πρόβλημα. Το bullying το οποίο δέχτηκε από το διαδίκτυο ήταν αδιανόητο. Δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό, δηλαδή το βρίσκω τόσο θλιβερό και τόσο άθλιο. Ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που μπορούν να επιτίθενται σε μια γυναίκα η οποία έχει περάσει από καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είπε μια καλή κουβέντα γιατί λύθηκε ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε την ίδια. Θα μας απασχολήσει και πάλι το θέμα. Έχει πολλά νομικά ζητήματα. Όμως θεωρώ επί της αρχής ότι αν θέλεις να συμμετέχεις στο δημόσιο διάλογο, να έχεις τα κότσια να το κάνεις επώνυμα. Όχι να κρύβεσαι πίσω από ψευδόνυμα. Και βέβαια, να μην μιλήσουμε καθόλου για τα bots, γιατί αυτά δεν είναι καν πραγματικά πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για στρατούς ολόκληρους οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή και να δημιουργήσουν κλίμα. Το είδαμε στα Τέμπη. Βεβαίως είχαμε οργανωμένες υβριδικές επιθέσεις που μεγένθυναν, θα το τονίσω. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε οργή και συμμετοχή για το ζήτημα αυτό, αλλά μεγενθύνθηκε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Άρα ναι, το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει. Δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια κοινή συμφωνία. Πολιτική συμφωνία, κοινωνική συμφωνία, ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης, ότι θες να γράφεις, θες να επιτίθεσαι σε κάποιον, να έχει ιδεολογίες, δώσ' του τη δυνατότητα τουλάχιστον να σε βρει και να μπορείς να μηνθείς, χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία κάποιος έχει στη διάθεσή του.
2: Και πάμε και στην τελευταία 404η ερώτηση. Ξεπεράσαμε και το περσινό ρεκόρ των 43 από το Νέο Κόσμο Αυστραλίας, η Ελένη Βροντί, ομογενειακό μέσο.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα και γεια σας από την Αυστραλία. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, οι εκτός Ελλάδας ψηφοφόροι θα έχουν το δικαίωμα για πρώτη φορά να συμμετάσχουν με την επιστολική ψήφο. Έχετε κατηγορηθεί ότι προσπαθείτε να δέσετε την ομογένεια στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό να βελτιώσει τις εκλογικές επιδόσεις του κόμματός σας. Τι απαντάτε σε αυτό και επιπλέον τι νομίζετε, τι κερδίζει ο απόδημος, ποια είναι το ωφέλη του δεδομένου ότι βρίσκεται τόσο μακριά από την Ελλάδα.
1: Καταρχάς να τονίσω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση το γεγονός ότι μπορούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίσουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Διότι θυμάστε καλά ότι

0: αναγκαζόντουσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα και ήταν ελάχιστοι ειδικά αυτοί από την Αυστραλία που το έκαναν. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια να ψηφίζουν στα προξενία, ήταν όχι πολύ επιτυχημένοι και τώρα δίνουμε και τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε όποιον το τονίζω είναι εγγεγραμμένο σε εκλογικό κατάλογο να ψηφίσει από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Μπορεί κάποιος να ταξιδεύει στο εξωτερικό εκείνη την εποχή και να θέλει να ψηφίσει. Μπορεί να βρίσκεται με τη δουλειά του για 2 μήνες σε μια εκπαίδευση και να θέλει να ψηφίσει από το εξωτερικό. Είναι μια δημοκρατική κατάκτηση αυτή και προφανώς ως προς τους πραγματικούς συμπολίτες μας που ζουν μόνιμα εκτός Ελλάδος, ναι, τους θέλουμε συμμέτοχους στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας. Εξάλλου έχουμε και μια υποχρέωση να έχουμε στις πρώτες 3 θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας έναν εκπρόσωπο της Ομογένειας, άρα για τα μεγάλα κόμματα κάποιον ο οποίος σίγουρα θα εκλεγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε λοιπόν την Ομογένεια Παρούσα. Η σχετική πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης και πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας που είναι στο εξωτερικό θα εκμεταλλευτεί αυτή τη πολύ σημαντική διευκόλυνση. Δεν είναι κάτι για την. Δεν προσδοκούμε εμείς σε ένα ιδιαίτερο εκλογικό όφελος, αλλά μου φαίνεται στοιχειωδώς αυτονόητο και δημοκρατικό να μπορεί κάποιος να ψηφίζει και από τον τόπο διαμονής τους και να τον διευκολύνουμε στην άσκηση αυτού του πολιτικού του δικαιώματος.
1: Στο σημείο αυτό, μετά από 2 ώρες και 50 λεπτά, ολοκληρώνεται η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός, στους 107.7.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις 1001 νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
6: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
9: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
10: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
2: Status FM. Σταθμός. στους 107.7.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
15: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
17: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
18: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
15: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
19: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026.
20: Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
21: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
22: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
23: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
24: Εκείνες τις μέρες που ο Ευγένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
25: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
26: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
27: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
28: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
29: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
30: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
29: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
30: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
29: Α, λόγω της έκθεσης,
30: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
31: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
32: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα πανίσχυρη Honda CB1000GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
33: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό.
0: Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65.
3: Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
14: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
33: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
34: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
35: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
36: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
34: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
37: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
16: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Κόντα Σαρακάκης, Βασιλίσης Όλγας 153.
17: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
18: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
19: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
17: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Εδώ είμαστε και μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στους δημοσιογράφους. Βέβαια θα πάμε σε λίγο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

μετά τους βέβαια σας περιμένει όλους και όλες να περάσετε από εκεί για να δείτε τι ωραίο περίπτερο έχουμε. Περίπτερο 16, stand 1. Θα συνδεθούμε βέβαια, θα περάσουμε το μικρόφωνο εκεί για να ακούσουμε τα σχόλια της Βιργινίας Δημαρέση, που παρακολούθησε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του Δημήτρη Βενιέρη, για να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί, να κάνουμε ένα σημάζημα που λέμε. Θα μας ειδοποιήσουν τα παιδιά εκεί. Πάντως εσείς αν θέλετε πάτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βλέπετε και το στάτους εκεί, ολοζώντανο πρόγραμμα, όπως γίνεται κανονικά ένα πρόγραμμα το οποίο ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στο περίπτερο 16 stand 1, και να γνωρίσετε από κοντά τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 6 πρώτα ο Θεός. Από κίνηση δεν υπάρχει απολύτως τίποτα με σύγκριση εχθές. Παιδιά, για να πάω στην Καλαμαριά για να πάρω το αυτοκίνητο για να πάω στη Μηχανιώνα, περιττώ να σας πω ότι πήγα μέσω Βουλγαρίας. Ήτανε όλα μα όλα κλειστά. Μία Θεσσαλονίκη έρημη, παντού κλούβες των ΜΑΤ, αστυνομία, και σταμάτησα κάπου περίπου στο... κάπου περίπου, θα σας πω χοντρικά τώρα, στη Μητροπόλεως, να ρωτήσω έναν αστυνομικό πώς θα πάω στην Καλαμαριά, και είχα και μηχανή, μου λέει, δεν ξέρω, τι να σου πω, μου λέει. Απίστευτα πράγματα, ένα σκηνικό το οποίο προσωπικά, και ξέρω ότι και εσείς δεν θέλετε να ξανασυμβεί στην Θεσσαλονίκη, καλό θα είναι να το σκεφτούν μερικοί, να τελειώνουμε με αυτά τα... με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί μια Θεσσαλονίκη με, ένα, έτσι, με τουρίστες, με ανοιχτή την αγορά, να ζει τέτοια πράγματα. Παντού όπου γύριζες έβλεπε το μάτι σου κλούβες, αστυνομία. Μια κατάσταση, μιλάμε, εμπόλεμη, εντός εισαγωγικών βέβαια. Και υπήρχαν και τουρίστες, εδώ είναι η πλάκα, υπήρχαν και τουρίστες. Τελικά, να μην σας τα απολυλώ, με μια από εδώ, κάπως από εκεί, κατέβηκα, πήρα την παραλιακή και είδα με μεγάλη μου έκπληξη δύο ανθρώπους να κουβαλάνε βαλίτσες. Προφανώς εργότανε από το λιμάνι, εγώ τους πέτυχα στο γερμανικό προξενείο. Βαλίτσες μεγάλες, γιατί δεν υπήρχε ούτε ταξί, ούτε λεωφορείο, ούτε τίποτα. Όλα είχαν αποκλειστεί και δεν μπορούσαν να πάνε προς ανατολικά. Δηλαδή μια κατάσταση τρελή. Αν είναι να περνάμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, καλύτερα, όπως λένε και πολλοί, όπως λέμε και εμείς εδώ στον στάτους, καλύτερα να υπάρχει ένα διάγγελμα του Πρωθυπουργού, θα το πω κάπως έτσι, και να μην τραβάμε τα όσα τραβάμε κάθε φορά που θα έρθει ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει η Θεσσαλονίκη, διότι η Θεσσαλονίκη, γενικά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στα δικά μου τα χρόνια ήταν μια χαρά, ήταν μια γιορτή. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Οι νέοι, αν ακούνε, δεν τα είδαν αυτά τα ωραία τα χρόνια, τα οποία ήταν φανταστικά. Πηγαίναμε για μαύρη μπύρα, λουκάνικο και τέλος πάντων. Λοιπόν, στις 6 ώρα. 37 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Με καθαρό καιρό, και στις 9 το βράδυ 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Δευτέρα έχουμε το μεσημέρι 30 βαθμούς Κελσίου και στις 6:30. Καλησπέρα στον φίλο τον Μιχάλη, και με ρωτάει γιατί έχεις τη μηχανή την να αφήνεις στην Καλαμαριά και πας στη Μηχανιώνα. Μα με τη μηχανή είναι ευκολό, είναι το αγόρι μου. Με τη μηχανή κατεβαίνω εδώ στον στάτους, φεύγω μετά, πάω Καλαμαριά, τη βάζω στο πάρκι, παίρνω το αυτοκίνητο, πάω Μηχανιώνα. Όμορφα, ωραία, νοικοκυρεμένα πράγματα. Αχ, από ό,τι είπα, ο φίλος κράτησε αυτό. Δεν πειράζει, λοιπόν, πάμε τραγούδια, και όποτε η ώρα μας ζητηθεί το μικρόφωνο, πάμε στην Δέθο που βρίσκεται ο στάτους, με πλήρες πρόγραμμα.
αγαπημένους σας δημοσιογράφους και παραγωγούς στο περίπτερο 16 στα Αντένα.

πολύ καλή ερμηνεία σε ένα αστέρι το οποίο είχε πει ο Γιάννης Βέρτης, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δεν γέρασα και τόσο πολύ να ξεχνάω ποιος που το είπε το τραγούδι. Λοιπόν, με τη συναυλία της Άντζελα Δημητρίου και του Λευτέρη Πανταζή ανοίγει απόψε 6 Σεπτεμβρίου του 26 η αυλία του Music Events Live στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δύο σπουδαίοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική παραμένουν στην πρώτη γραμμή, θα ανέβουν στη σκηνή για να ξεσηκώσουν το κοινό. Ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου, οι δύο εμβληματικοί καλλιτέχνες με τα αμέτρητα και άκρως επιτυχημένα διαχρονικά τραγούδια τους, θα χαρίσουν αληθινή και διασκέδαση με το μοναδικό τους τρόπο. Η συναυλία θα αρχίσει στις 9.30 και είναι ελεύθερη με το εισιτήριο εισόδου. Βέβαια, το πρόγραμμα των φετινών συναυλίων έχει ως εξής: ξεκινάμε 6 Σεπτεμβρίου με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου, πάμε 7 Σεπτεμβρίου με Σταβέντο, 8 Σεπτεμβρίου Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια, 9 Σεπτεμβρίου Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη, στις 10 Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη, 11 Σεπτεμβρίου είναι ο Ακύλας και στις 13 Σεπτεμβρίου κλείνει τη Διεθνή 6 Σεπτεμβρίου Μερία Ελληνίδου. Έτσι λοιπόν, η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έρχεται από τις 5 έως τις 13 ως μια μεγάλη επική γιορτή για την πόλη, με την Ιαπωνία στο επίκεντρο, σημαντικές επιχειρηματικές και εκθεσιακές συμμετοχές, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμό, γαστρονομία, δράσεις για όλη την οικογένεια με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών. Προπόληση εισιτηρίων μέσω more.com, 9 ευρώ, το κανονικό 7, το εκδοτικό 50 ευρώ, το full pass. Το βλέμμα σου αν εξαιρέσουμε τη χθεσινή ημέρα, όλη η υπόλοιπη δε θα είναι πάρα πολύ ωραία. Περίπτερο 16, stand 1, status 107 και 7, εκεί θα τον βρείτε και θα μας βρείτε.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.

0: για τα μηνύματά σας και τις επισημάσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι ακούτε, έχετε μάλλον την προσοχή σας στο ραδιόφωνο και ακούτε ό,τι λέμε. Μια ματιά στην κίνηση, η οποία δεν είναι καθόλου προβληματική. Όπως εχθές, τα πάντα είναι πεντακάθαρα, εκτός από τα Μάλγαρα. Εκεί έχουμε κίνηση και έρχοντας στη Θεσσαλονίκη και βγαίνοντας από Θεσσαλονίκη. Κάτι άλλο δεν μας δείχνει ο χάρτης και ο περιφερειακός καθαρός. Λευκοπύργος, Λεωφόρου Νίκης, να δω περιφερειακό, δεν είπαμε, δεν έχει τίποτα. Όπως δεν έχει τίποτα και για προς Νέα Ρέδεστος και για προς Καρδία και τα λοιπά, όλα καθαρά. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για το μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και λέει ότι για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης και στα δυτικά ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό ότι παραδόθηκε η κεντρική γραμμή του μετρό σε πλήρη ανάπτυξη και με την επέκταση στην Καλαμαριά. Όπως είπε, ήδη έχει βοηθήσει πολύ τους κατοίκους της Καλαμαριάς αλλά και τους επισκέπτες της πόλης. Η παράδοση του μετρό διευκολύνει τις μετακινήσεις. Όσον αφορά την επέκταση στα δυτικά της πόλης, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση για το έργο. Θα γίνει, θα βρούμε τη χρηματοδότηση», πρόσθεσε λέγοντας πως θα βρεθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σχέδιο το οποίο δεν μπορεί να υλοποιηθεί την επόμενη ημέρα, όπως είπε. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, έχει ιδιαίτερα σημασία η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και με την ενίσχυση των λεωφορείων που έχει γίνει και συνεχίζεται, και τόνισε μάλιστα πως δίνει ιδιαίτερα προσοχή στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Πιστεύω ότι είναι και πιο πυκνοκατοικημένη. Τι να πω, παντού έχει γίνει ο ένας πάνω στον άλλον. Τώρα η Δυτική Θεσσαλονίκη το χρειάζεται βέβαια το μετρό, όπως χρειάζεται και συγκοινωνίες. Πάντως στην Καλαμαριά οι συγκοινωνίες, το εξάρι, το παραδοσιακό που από τότε γεννήθηκα, υπάρχει.
1: Ξέρεις πως σε θέλω, κας μου λες δεν πρέπει.
0: Το κόψαν.
1: Ξέρεις αγαπώ.
0: Λένε ότι αντικαταστήθηκε και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλω να ξανασχολιάσω, γιατί γίνομαι και βαρετός και γραφικός και τα λοιπά. Δεν θέλω να ψήσω μου την ξέρετε για την Καλαμαριά. Δεν θέλω, γιατί εγώ στην Καλαμαριά δεν γεννήθηκα. Γεννήθηκα στο Γάζαρο Σέρων. Στην Καλαμαριά πήγα γύρω όταν ήμουνα 7-8 χρονών. Λοιπόν, η Καλαμαριά ήταν κάποτε ωραία.
1: Μη μου λες δεν πρέπει.
0: Πολύ ωραία. Όσο δεν φαντάζεστε, αν κατεβαίνετε στην Αρετσού, καφετέρειες τρομερές, καταπληκτικές. Τώρα κατεβαίνεις και σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα σε εκείνο το κομμάτι της Αρετσούς, που υπήρχαν κάποτε καφετέρειες με τον πολύ κόσμο και φυσικά γνωριμίες.

μεταξύ άντρα και γυναίκα. Μεταξύ άντρα και γυναίκα, το τονίζω. Ήταν ένα πολύ ωραίο κομμάτι της Καλαμαριάς. Τώρα, άμα θα πάτε στην Καλαμαριά, θα με θυμηθείτε. Εγώ τώρα να σηκώνομαι και να φεύγω και να πηγαίνω αλλού, καταλαβαίνετε. Δεν είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει αποφάσεις στο γόνατο που λέει η μάνα μου. Δεν παίρνεις, μου λέει, αποφάσεις στο γόνατο, θα κάτσεις να τις σκέφτεσαι. Το σκέφτομαι εδώ και 2 χρόνια. Το σκέφτηκα ήδη και 2 χρόνια και κατέληξα ότι πρέπει να φύγω την Καλαμαριά. Άλλοι πάλι δίνουν ποσά. Προχθές έμαθα έναν ο οποίος αγόρισε 300.000, 350.000 ένα σπίτι απέναντι ακριβώς από τα μηνύματα της Καλαμαριάς. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει λεφτά. Μακάρι, εντάξει. Να κινείται το χρήμα. Να κινείται. Αφού θέλει εκεί, όπου θέλει ο καθένας. Εγώ απλά λέω τη γνώμη μου.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Στάθμιση.

Ήτανε λοιπόν η Άσπα, Γυάλινα Όνειρα, το τραγούδι που μεταδώσαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ένα αναμονή της σύνδεσής μας με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το περίπτερο 16 stand 1, όπου βρίσκεται εκεί ο στάτους 107 και 7, με ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο τον οποίο πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος, το καλύτερο stand που είχαμε ποτέ. Έτσι νομίζω εγώ. Και δεν το λέω για να μενέψω το σπίτι μου, απλά μ' άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Περίπτερο 16 stand 1, ο στάτους εκεί. Θα δείτε πως γίνονται οι εκπομπές που βγαίνουν στον αέρα, με τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς. Και βέβαια μπορείτε και εσείς να λάβετε μέρος, να μιλήσετε κανονικά. Υπάρχει θέμα με την με τον Αντώνη Ρέμο που έχει συναυλία το ερχόμενο Σάββατο, και εμένα δεν μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που είδα πάνω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό το όλο στήσιμο, από πού πήρε άδεια και έγινε, αλλά πάντως εδώ ζητήθηκε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής για τη συνευλία του Αντώνη Ρέμου που γίνεται το ερχόμενο Σάββατο, όπως σας είπα. Τη δράση για την εικόνα με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης να έχει ζωστεί από τις καλωσιές της κατασκευής της σκηνής που το ερχόμενο Σάββατο θα φιλοξενήσει τον Αντώνη Ρέμο, τον οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, αν και είναι Ηράκλης, στη μεγάλη συνευλία για τα 30 χρόνια πορείας του τραγουδιστή. Και ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος, είπε ότι μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιούργησε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήθηκε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει. Η συναυλία βέβαια θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελεί μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη δυναμική και εξωτερική εικόνα της πόλης μαζί με την ιστορία αλλά και τα σύμβολά της. Παίρνουμε μια γεύση από Αντώνη Ρέμο που αγαπάμε πάρα πολύ.

0: από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι και ο ρυθμός, αλλά είναι και τα λόγια, τα οποία είναι από τον Γιάννη Βαρδί. Θα έρθουν στιγμές. Είμαστε στα 27 λεπτά μετά τις... μετά τις... κολλήσαμε.
1: Μα θα έχω για πάντα χαθεί. Θα έρθουν στιγμές.
0: Τις 4.
1: Κρύες βραδιές που δεν θα με έχεις.
0: Δεν φοράω ρολόι, έχω το κινητό, αλλά είχαμε μια στιγμή έτσι, πώς να το πω τώρα, εμπλοκή. Δεν ταιριάζει. Απλά δεν άνοιγε το κινητό να δω την ώρα, μάλλον μπλόκαρε. Λοιπόν, δεν σου κάνω μηχανήματα, και τα μηχανήματα χαλάνε, φανταστείτε οι άνθρωποι. Λοιπόν, είχαμε παρέμβαση σε αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος, που είχε αντιδράσει όχι για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αλλά για τη διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να δούμε λοιπόν τώρα τι απαντά η εταιρεία παραγωγής για την συναυλία του Αντώνη Ρέμου στον κύριο Δημαρέλο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει. Απάντηση για όσα γράφονται τις τελευταίες ώρες για τη σκηνή της μεγάλης συνευλίας του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη δίνει η εταιρεία παραγωγής. Δεν χρειάζεται να πούμε όνομα. Η επαιτειακή συνευλία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου όπως και προείπαμε, και με ανακοίνωση η εταιρεία παραγωγής τονίζει ότι όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη, απαντώντας παράλληλα στις συζητήσεις που έχουν προκληθεί γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη διαμόρφωση του χώρου και για την συναυλία. Όπως επισημαίνει λοιπόν η συγκεκριμένη εταιρεία, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει όχι μόνο την προστασία αλλά και την ιδιαίτερη ανάδειξή του κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών. Έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία, σημειώνοντας ότι ο στόχος είναι η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Σύμφωνα λοιπόν με την παραγωγή, η συναυλία έχει σχεδιάσει ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους, η οποία φιλοδοξεί να ενώσει τον κόσμο και να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολα της Θεσσαλονίκης και το εξωτερικό. Οι εργασίες στο χώρο συνεχίζονται, με την εταιρεία να υπογραμμίζει πως πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της, η οποία θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη μέσα από τη μουσική.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Ακόμη καλύτερα. Status FM

the one. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας στο Viber. Στο... μπορείτε να στέλνετε και εσείς βέβαια, και οι υπόλοιποι που δεν έχετε στείλει. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε και στο Viber και στις τηλεφωνικές γραμμές στο 6. Το Viber λέω πρώτα 6. Αντί να πω έτσι λέω 6. Λοιπόν, το Viber 690 83 57 800. Στέλνετε ό,τι θέλετε. Και επίσης, αν δεν βαριέστε, στο 2-31-05-13.000, 2-3-11-82-10-50, οτιδήποτε θελήσετε, τραγούδι, να μας πείτε κάποια πληροφορία ή ίσως κάτι. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θεματάκι στον περιφερειακό. Δεν ξέρω για ποιο θέμα ακριβώς γίνεται τώρα αυτή η ιστορία, γιατί δεν μας βγάζει ούτε ατύχημα, ούτε να έχει ακινητοποιηθεί αυτοκίνητο λόγω μηχανικής βλάβης. Απλά μας βγάζει κίνηση, το οποίο ξεκινάει από το θέατρο Γης μέχρι και την Τριανδρία, αλλά προς δυτικά. Αλλά στο ίδιο σημείο έχει και στα ανατολικά μια έτσι ψηλή έτσι ουρίτσα κόκκινη. Θα δούμε. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη μέσα είναι άδεια. Θεσσαλονίκη σε Μουδανιών άδεια, δηλαδή πράσινη εννοώ. Ρίσκιο και τα λοιπά, μια χαρά. Για να δω μήπως μας ξέφυγε τίποτα και δεν το λέμε εδώ και σας αφήσουμε ανημέρωτους. Δεν αυτή η δουλειά μας εδώ. Αυτή η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε. Για πάμε, Βαρδάρη. Ναι, ψηλό κίνηση, έχει φοβερά πράγματα. Να δούμε λίγο στο Λεωφορονίκης. Μια χαρά, μια χαρά όλα. Εντάξει, ωραία. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλγαρα έχουμε εκεί, το γνωστό πρόβλημα, και στα δύο ρεύματα, και έξοδο και είσοδο. Υπάρχει κόκκινο και έντονο μάλιστα. Ωραίο, ωραίο, Παναγιώτη. Μας έστειλε μια εικόνα. Εμένα μου αρέσει το λάκιστο, την οποία έτσι την βλέπω και θα σας μοιραστώ μαζί σας. Τη γράφει η εικόνα ή το σκίτσο, αν θέλετε. Ρωτάει ο ένας τον άλλο, τι κάνεις σήμερα? Τίποτα. Το ίδιο δεν έκανες και χθες? Δεν τελείωσα ακόμη. Καλό, καλό. Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Περίπτερο 16, stand 1 βρίσκεται εκεί. Ο στάτους με πλήρες πρόγραμμα, ένα έτσι stand, ένα περίπτερο έτσι καταπληκτικό έχουμε εκεί στην έκθεση. Μπορείτε να πάτε να το δείτε. Είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο ωραίο που είχαμε ποτέ, δηλαδή έτσι σε εμφάνιση. Βέβαια υπάρχει όλος ο στουντιακός εξοπλισμός, πώς γίνεται δηλαδή η εκπομπή και βγαίνουν στον αέρα. Και φυσικά οι αγαπημένες σας δημοσιογράφοι και η μουσική παραγωγή. Πάμε λίγο, μόλις πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, Κοπηλασία, Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούργκας κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23. Α, έκανε η ανάρτηση.

0: η δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Χρύσα Αράπογλου. Κοιτάξτε να τις αναρτήσεις. Η κυρία Χρύσα Αράπογλου, η οποία είναι και δήμαρχος της Καλαμαριάς, είναι φανταστική. Στα έργα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η κυρία Χρύσα Αράπογλου. Η Καλαμαριά συνεχίζει να γράφει ιστορία στα νερά της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοπηλασίας, γράφει σε ανάρτησή της η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου. Κυρία Αράπογλου, να δείτε τις αναρτήσεις που κάνουν οι καλαμαριώτες για το εξάρρητο λεωφορείο σε 6α και 6β που το σπάσατε και δεν έχει κόσμο γιατί είναι τοπικό πλέον. Δεν τα ακούω αυτά. Τα βλέπετε, σας ενημερώνουν. Πάμε παρακαλώ. Όπως ενημερώνει για μια ακόμη τεράστια διάκριση για τα ελληνικά κουπιά, μια ακόμη μεγάλη στιγμή περηφάνειας για την Καλαμαριά και τον ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούργκας ανέβηκαν σήμερα στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 στην Κρούζιτσα, αν το λέω καλά, της Πολωνίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην δίκοπο Ανέφ, και θα σας πω τι είναι αυτό στη συνέχεια αν δεν ξέρετε, λίγες μόλις εβδομάδες μετά το θρίαμβό τους. Όπου και έχει ένα όνομα τώρα, πώς να το πω, το θρίαμβό τους στο Ντουισμπούργκ και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23, οι δύο πρωταθλητές απέδειξαν ότι η θέση τους βρίσκεται σταθερά στην κορυφή. Πρωταθλητές κόσμου και τώρα πρωταθλητές Ευρώπης. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της κυρίας Χρύσας Αράπογλου. Η δίκοπος Άνευ, φίλες και φίλοι, είναι ένα από τα πιο απαιτητικά αγωνιστικά της κλασικής κοπηλασίας. Τι ακριβώς σημαίνει τώρα αυτό το δίκοπος? Σημαίνει ότι η βάρκα μπαίνουν δύο αθλητές στη βάρκα. Στο Άνευ σημαίνει ότι είναι χωρίς πιδαλιούχο. Μέσα σε μία βάρκα δεν υπάρχει τρίτο άτομο, δηλαδή ο πιδαλιούχος, για να δίνει ρυθμό και να στρίβει το τιμόνι. Ένας από τους δύο κοπηλάτες ελέγχει το τιμόνι με το πόδι του, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό καλώδιο που είναι δεμένο στο παπούτσι του. Πάντως είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Για να πάει η βάρκα ίσια και γρήγορα, οι δύο αθλητές, προσέξτε, πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένοι. Ο ένας τραβάει έστω και αν ο ένας τραβάει έστω και ελάχιστα ή πιο δυνατά από τον άλλον, η βάρκα θα στρίψει. Χρειάζεται τέλεια ισορροπία, ίδια δύναμη και απίστευτη εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Αντρέ λοιπόν από την Άννα Βύση. Σε δύο λεπτά πάμε σε διαφημίσεις των 5 και μετά θα δώσουμε μικρόφωνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο περίπτερο 16 Stand 1, όπου βρίσκεται και ο Στάτους με πλήρες πρόγραμμα όπως έχουμε πει, και φυσικά είναι εκεί οι αγαπημένοι σας δημοσιογράφοι και η μουσική παραγωγή. Οπότε μετά τις διαφημίσεις θα περάσουμε εκεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερο 16 Stand 1 βρίσκεται ο Στάτους. Μπορείτε να πάτε από εκεί και να δείτε τι ωραία πράγματα έχουν κάνει για όλους εσάς που μας αγαπάτε και μας στηρίζετε και μας τοποθετείτε αρκετά ψηλά στην ακροματικότητα.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
6: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
8: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
10: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμό.

0: φυλαχτώ.
1: Σχετικά γρήγορα σχέση.
0: Ναι, δεν είμαστε.
1: Και πέφτει νωρίτερα από ότι.
0: Νυχτώνει λίγο νωρίτερα, όλα παίζουν ρόλο σε αυτό.
1: Τα μάθαμε όλα σήμερα από τον πρόεδρο. Πρόεδρος, τα είπε καλά, πώς το βλέπεις?
0: Ναι.
1: Τι είναι, μη σύντομα, μη βλέπεις εκεί. Τι, τι είπες εσύ? Μίλα, παιδί μου.
2: Ένα-δύο.
1: Τι θες?
2: Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
2: Μιλήστε για τον πρόεδρο. Εγώ τι να πω για τον πρόεδρο. Βαφόμουν εκείνη την ώρα.
1: Πόσο επαφή το πρόεδρο?
2: Κοίταξε, βαφόμουν στο στούντιο μέχρι να έρθω. Άκουσα αρκετά.
1: Ναι.
2: Τη Βιργινία περίμενα, μήπως πάρουμε καμιά ερώτηση. Δεν την είδα.
0: Και εγώ την περίμενα.
2: Μόνο σε είδα σε κάτι πλάνο.
3: Όλοι την περιμέναμε. Όλοι την περιμέναμε.
1: Εγώ δεν περιμένω, σίγουρα δεν θα πάρει.
2: Κούκλα και... ήταν για μία ακόμη φορά.
1: Α, την δείξανε.
2: Αλλά ναι, ναι, σε κάποιο πλάνο φάνηκε. Ναι, δεν το συζητώ. Σκηνοθέτησε για γούστο.
1: Ναι.
2: Αλλά δυστυχώς πάλι έτσι πήγε, έτσι γύρισε.
0: Κοίταξε. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχής φέτος δημοσιογράφων στη συνέντευξη τύπου. Ήμασταν 200 άτομα. Επειδή είδα όταν ήταν να ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός. 2-3 καρέκλες ήταν κενές, δηλαδή που δεν ήρθαν άνθρωποι. Άρα πάνω κάτω 200 ήμασταν τελικά.
1: Πόσες ερωτήσεις γίνανε, δεν ξέρουμε έτσι.
0: 44 ερωτήσεις.
1: Α, ο ένας στους 4.
0: Ο ένας στους 5.
3: Πέρσι 43 ήταν.
0: 4, 5, 20.
1: 44. Ένας στους 4,5. Έτσι, για να βγούμε στη μέση. Εντάξει. Απλά θα μπορούσε να δώσει 2 ερωτήσεις στην Εσπρέσο.
0: Ναι, πιστεύω ότι. Τώρα. Δεν φταίνε οι συνάδελφοι, έτσι. Δεν φταίνε οι
1: συνάδελφοι. Τι να
0: αλλά είναι ένα μέσο, ρε παιδιά, που εντάξει δεν κάνει ούτε οικονομικό ρεπορτάζ, ούτε πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Πω κάτι.
0: Το νομίζω πιο πολιτικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Εσπρέσο είναι οι μίγυμνες φωτογραφίες του Πρωθυπουργού από τα πάνια του στα Χανιά.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Απορώ πραγματικά και το λέω χωρίς ξέρετε ότι δεν ασχολούμαι.
1: Λίγο πιο μακριά, ένα-δύο εκατοστάκια.
2: Δεν ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ. Ωστόσο, απορώ πραγματικά γιατί δώσαν ερώτηση στην Εσπρέσο. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αδικεί και τον επαγγελματισμό μας αυτή η συζήτηση κάθε χρόνο.
2: Όχι. Ναι, αλλά όχι.
1: Κουράστηκα.
2: Ναι, αλλά κοίταξε ο κόσμος όμως κάθε χρόνο περιμένει.
1: Έχουμε λέει... πει τι γίνεται.
0: Εντάξει, δεν πω, παιδιά, να σας πω κάτι. Από την άλλη πλευρά, αν μας δίναν κάθε χρόνο, να σας το πω έτσι, πιο συχνά, θα γυρνούσαν και θα λέγανε τα πετσωμένα, τα έτσι, τα αλλιώς που βάζετε μέσω και παίρνετε ερώτηση.
3: Ποια πετσωμένα, ρε παιδιά, δηλαδή Θεσσαλονίκη, τι πήρε πάλι σε ερωτήσεις φέτος?
0: Τα καθιερωμένα πήρε η Θεσσαλονίκη, όπως κάθε φορά.
3: Αυτό λέμε. Δηλαδή, τι.
0: Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, πιστεύω πολύ, αυτή η συζήτηση, παιδιά. Δεν επηρεάζει την καθημερινότητά του, δεν επηρεάζει τη ζωή του, δεν επηρεάζει
1: δεν τον ενδιαφέρει
0: ούτε
1: τον
0: την
1: κόσμο.
0: Τσέπη του και δεν
1: μπορεί
0: τον
1: ενδιαφέρει. Μπορεί και να χάρηκαν κάποιοι που δεν μας δίνουν και όχι μόνο εμάς, γενικώς. Σουα, κάποιοι θα πάνε κανένα να σε κάνουν.
0: Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε εκεί, ήμουν έτοιμη, είχα έτοιμες ερωτήσεις. Από εκεί και πέρα, οκ.
1: Δεν ξέρω τι ερώτηση θα κάνει. Πήρε την άδεια μου.
0: Όχι, βέβαια. Εδώ και χρόνια δεν σου λέω τις ερωτήσεις που θα κάνω.
1: Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι παλιά που δούλευα σε άλλα κανάλια που είχα διευθυντές στα μεγάλα κανάλια. Μια κουβέντα κάναμε. Εσύ έφυγες από εδώ μόνη σου. Καταρχάς, αν ήξερα ότι θα σου δώσουν ερώτηση, θα το συζητούσαμε. Επειδή ήξερα σαν οικογενειοσκοπήτσα,
0: λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που είχα να κάνω για να παίξω και λίγο με το ραδιόφωνο είναι ότι χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, είπε στη συνέντευξή του εδώ στον Status FM στον Δημήτρη τον Βενιέρη ότι απορώ, διερωτήθηκε δημοσίως λοιπόν, γιατί με τόσα έργα που γίνονται η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει 90% της στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση η Νέα Δημοκρατία πήρε στην πόλη, στην Α Θεσσαλονίκη, 34,5%, ενώ το εθνικό ποσοστό ήταν στο 41% περίπου. Ναι. Εσείς έχετε μια εξήγηση γι' αυτό?
1: Βεβαίως έχω.
0: Για πείτε μου.
1: Εννοείς το Μητσοτάκη. Με ρωτάς τώρα?
0: Όχι, το Μητσοτάκη.
2: Φανταστική ερώτηση.
0: Στο τέλος ήταν καλή.
2: Θα έπρεπε. Πόσο ωραία να απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε αυτή την ερώτηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, επειδή ξέρω την άποψη του Πρωθυπουργού γι' αυτό.
2: Τι θα έλεγε, Δημήτρη, για πες.
1: Δεν νομίζω να απαντούσε, παιδιά. Δεν θα έλεγε αυτό που ο ίδιος πιστεύει. Δεν είναι εύκολο να πει αυτό που πιστεύει, γιατί αυτό που πιστεύει είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικής εκπροσώπησης.
0: Δεν ξέρω πώς θα απαντούσε, αλλά πάντως κάτι θα απαντούσε.
1: Θα το έστριβε στη Βιργινία.
0: Πώς θα το έστριβε?
1: Θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πλέον με όλα αυτά. Θα σου πω εγώ πώς θα απαντούσε.
0: Ναι, εγώ ήδη το έχω ενσωματώσει αυτό στην ερώτηση.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ότι με τόσα έργα και τα λοιπά, εσείς πώς το εξηγείτε?
1: Θα σου έλεγα εγώ, είμαι βέβαιος, αυτό θα σου έλεγε, ότι όπως πολύ καλά προείπατε, κυρία Δημαρέση, έχουν γίνει και είναι σε εξέλιξη πάρα πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη θα αλλάξει στάση, γιατί θα δει πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες να γίνονται πράξη. Παρακαλώ να ρωτήσει Εσπρέσο τώρα.
2: Πότε θα κάνετε αποτρίχωση στο στήθος, κύριε Μητσοτάκη?
1: Λοιπόν,
2: αυτή θα ήταν η ερώτηση.
0: Η δεύτερη ερώτηση λοιπόν θα ήταν για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι μια περιοχή με τρομερά θέματα ανοιχτά.
1: Από κάποιον εκεί, από...
0: Δυστυχώς όχι.
1: Δεν υπήρχαν κανάλια Κοζάνη, FM και τέτοια.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχαν. Δυστυχώς δεν τέθηκε ερώτηση. Είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια με τρομερά μεγάλα ανοιχτά θέματα.
1: Βέβαια, την... χθες αναφέρθηκε ο ίδιος.
0: Ναι,
1: χωρίς να ερωτηθεί.
0: Μισό λεπτάκι. Χθες, δύο μέτρα για τον Έμφυα, την κατάργηση του Έμφυα στους οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Και στην Δυτική Μακεδονία αυτό έγινε έως 2.200 κατοίκων. Και το τεκμήρια που κόβονται στο μισό για επαγγελματίες στους ίδιους πάλι οικισμούς ήταν ενισχυμένα λοιπόν για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν 2.000 κάτι και ήταν 2.200.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, θα του έλεγα ότι χθες είπατε αυτό και αυτό. Πράγμα που σημαίνει και με βάση και την τελευταία πρόσφατη περιοδία σας στη Δυτική Μακεδονία, τώρα τέλος Αυγούστου, ότι ρίχνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιοχή αυτή,
1: ναι,
0: τη γεωγραφική. Γιατί είμαστε σε διαδικασία απολιγνητοποίησης.
1: Ναι.
0: Τέλος Ιουλίου, ο κύριος Μανιάτης στην Ευρωβουλή έκανε μία ερώτηση λοιπόν βασισμένη στα στοιχεία των τοπικών επιμελητηρίων. Που λένε τα στοιχεία αυτά? Ότι από τα 17,5 δις που είναι για να πάνε στις δράσεις για την απολιγνητοποίηση, τοπική κοινωνία, ανεργία, επιμόρφωση κτλ., δομές, έχουν φτάσει επί του πρακτέου με έργα που είναι με πιστοποίηση μόνο 150 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έχουμε αργήσει τόσο?
1: Να ρωτήσει η Εσπρέσο τώρα.
2: Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Τέλος πάντων, τώρα να πούμε δύο-τρία πράγματα.
0: Και η τρίτη ερώτηση είναι λίγο προβοκατόρικη. Δεν... δεν ήταν ακριβώς προβοκατόρικη για το. Ήταν για να βγάλει μια πολιτική ατάκα. Εγώ θα του λέγω, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα βάλει χέρι στις θηρίδες.
3: Εσείς πού θα βάλετε χέρι?
0: Από τη στιγμή που στις θηρίδες υπάρχουν πράγματα, τη μαλφή και ποσά, τα οποία είναι απολύτως νόμιμα. Μπορώ να βάλω και εγώ τα λεφτά μου, τα οποία είναι φορολογημένα. Αλλά μπορεί στις θηρίδες να υπάρχουν και ποσά τα οποία δεν είναι φορολογημένα, συνεπώς μαύρα. Εσείς γιατί δεν βάζετε χέρι στις θηρίδες?
2: Γιατί δεν είμαι Τσίπρας.
0: Αυτό θα έπαιζε όμως.
2: Ναι. Ωραία τάκα.
1: Θα μπορούσα. Σιγά να με έκανε αυθαιρώσει,
0: δηλαδή. Αυτό θα έκανα. Όπως το λέω. Μετά, δεν θα ξανάπαιρνε ποτέ.
1: Μετά, όχι μόνο θα έπαιρνε.
0: Όχι, ίσα ίσα. Είναι
1: στην
0: πολύ.
1: Στην επόμενη έκθεση δεν θα είχε φωτογραφία. Wanted.
0: Γιατί είναι παιδιά. Είναι ερώτηση που είναι πολύ εύκολη για έναν άνθρωπο που είναι αντίπαλο του Τσίπρα. Πώς να το πω.
1: Ναι, μωρέ,
0: του δίνει η αβάντα για να βγάλει ατάκα. Αυτό. Αυτά είναι η τελευταία μου επιλογή, ίσα για να παίξει κάτι.
1: Άρα, Παύλο Μαρινάκη, καλά έκανες και δεν της έδωσε το δικαίωμα να σου κάνει μια ερώτηση.
3: Γιατί... Οι δύο τουλάχιστον ήταν δύσκολες.
1: Ήταν δύσκολες.
0: Η μία ήταν πολύ ουσιαστική, πραγματικά πολύ ουσιαστική για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περιφέρεια αυτή για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Και ταυτοχρόνως υπάρχουν όλα αυτά τα πραγματικά προβλήματα, ζητήματα κτλ. Που λέμε. Η άλλη ήταν έτσι για να δώσει η αβάντα να βγάλουμε μια ατάκα να παίξει, η τελευταία. Και η πρώτη ήταν για να δούμε για την Αλφα Θεσσαλονίκη, για να δούμε πραγματικά τι εξήγηση δίνει ο ίδιος.
1: Έγινε συζήτηση νομίζω για την Αλφα Θεσσαλονίκη.
0: Έγινε, αλλά τέθηκε αλλιώς η ερώτηση. Και, εντάξει, δεν ήταν εσός αυτό. Τι να πω τώρα. Θα έλεγε από τώρα ότι θα κρατήσει την έδρα. Καταρχάς
2: δεν ξέρει ακόμη
0: που θα είναι υποψήφιος.
2: Και επίσης είπε ότι θα κατέβουν για πρώτη φορά φρέσκα ονόματα, νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ξαναπολιτευτεί. Είπε και αυτό.
3: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Φλωρίδης.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν αναφέρθηκε σε ονόματα.
2: Δεν είπε ονόματα.
0: Είπε ότι στόχος του Πρωθυπουργού προσωπικά είναι, λέει, στις επόμενες εκλογές η Αλφα Θεσσαλονίκης να φτάσει στον εθνικό μεσόωρο.
1: Είναι αυτό που κάνω και εγώ. Μας αρέσει, ό,τι μας θέλουν, ξέρετε, μου αρέσει λίγο χαβαλές, αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν είναι ευθύνη κανενός Μητσοτάκη, κανενός Τσίπρα, κανενός Ανδρουλάκη το ότι δεν ανανεώνεται το πολιτικό στελεχειακό δυναμικό της χώρας.
3: Της πόλης.
1: Των πολιτών.
3: Της πόλης.
1: Η
3: πόλη ψηφίζει.
1: Όπου και να πάω εγώ, επειδή όλοι με ρωτάνε, θα κατέβεις, δεν κατέβεις, τι θα κάνεις, τι θα κάνεις. Να το πω ακόμη μια φορά ότι αν θέλω να κατέβω, θα κατέβω. Έτσι. Αλλά με όσους συζητώ και όσοι ενδεχομένως θα μπορούσαν ή θα ήθελαν να ασχοληθούν, ο προβληματισμός είναι ο ίδιος.
3: Να συνηγορήσω λίγο αυτό.
1: Είναι, συνολικό, ότι οι τέσσερις τουλάχιστον θέσεις είναι ρεζερβέ. Σου λέω γιατί εγώ αρέσκα.
0: Τι να κάνουμε, να βγάλουμε τους προηγούμενους?
1: Όχι. Παιδί μου, δεν σου λέω ότι φταίνει οι τέσσερις.
0: Καταρχάς το ερώτημα δεν τέθηκε έτσι στον
1: πρωθυπουργό.
0: Δεν
1: λέω γι' αυτό, παιδί μου, γενικώς το θέτω. Λέω δεν φταίνει οι τέσσερις. Οι τέσσερις κάνουν τη δουλειά τους. Επαγγελματίες πολιτικοί είναι.
0: Είναι υπουργοί χρόνια, μέσον. Είναι επιτυχημένοι, τους ψηφίζει ο κόσμος.
1: Εντάξει, το τι είναι επιτυχία και ποιος είναι επιτυχημένος, ποιος
3: είναι αποτυχημένος. Ο νέος πολιτικός, άμα δεν βγει δύο-τρεις φορές, σου λέει τι να ξανακατέβει.
0: Παιδιά, όταν βάζει κάποιος για πρώτη φορά, πιστεύω ότι καταλαβαίνει ότι με την πρώτη φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει.
3: Δύο-τρεις λέω.
0: Κάνεις μαγιά για να κατέβεις και την επόμενη φορά και να στο μεταξύ το τρέχεις και φτάσεις σε ένα καλύτερο επίπεδο.
1: Η ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Έτσι. Η ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με άλλες περιφέρειες έγκυται στο εξής. Υπάρχουν και άλλες περιφέρειες με 6, με 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί και με περισσότερους σε κάποιες πολυεδρικές, δεν ξέρω τώρα ποια.
0: Αθήνα κάπως.
1: Ναι, μπορεί. Μόνον στην Θεσσαλονίκη δεν αλλάζουν ποτέ, μα ποτέ, οι 4-5, μη σου πω 6, οι 5 σίγουρα βουλευτές.
3: Μπορεί να αλλάζουν σειρά πρώτος δεύτερος, αλλά είναι στάνταρ.
1: Μόνο στην Θεσσαλονίκη δεν αλλάζουν, επαναλαμβάνω, για τη Νέα Δημοκρατία μιλώ, οι 5 βουλευτές. Στην Αθήνα, από τους ανάλογους 7 που μπορεί να βγάζει η Νέα Δημοκρατία, οι 3 δεν θα αλλάξουν, γιατί υπάρχει ο Άδωνης, ο Χατζηδάκης, ο Βορύδης που δεν θα αλλάξουν. Αλλά παιδί μου, οι 3-4 κάτω εναλλάσσονται, μπαίνουν καινούργοι.
3: Έχει εκπλήξεις.
1: Έχει εκπλήξεις, πολύ σωστά. Εδώ δεν υπάρχει. Φταίνε οι 4-5, όχι. Οι πολίτες. Τους οποίους, ή με τους οποίους όταν συζητώ και εγώ ή συζητά ο κόσμος, λένε όλοι: παιδιά, στη Θεσσαλονίκη τους βαρεθήκαμε τους ίδιους και τους ίδιους. Η πόλη έχει, ξέρω εγώ, θέματα και οι δικοί μας είναι άβουλα όντα. Δεν μιλάνε, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Αλλά όταν πάνε στην κάλπη, οι μηχανισμοί στέκονται με τον ίδιο τρόπο. Άντε μετά να δω ο κύριος με το κουστούμι τι είναι επόπτης, να είναι ένας ικανός επαγγελματίας και να θελήσει να ασχοληθεί. Και να ασχοληθεί. Γιατί να ασχοληθεί?
2: Να κάνω μια ερώτηση. Θεωρείς ότι κάποιοι καινούργοι, γιατί δεν έχουμε και πολλούς καινούργους στην Αλφα Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχουν και υπήρχαν και στις προηγούμενες αναμετρήσεις.
2: Θεωρείς ότι. Εντάξει, όπως είπε και η Βυργενία, από την πρώτη φορά είναι λογικό ότι δεν θα βγεις.
1: Φυσικά, ναι.
2: Πολύ δύσκολο. Αλλά κάνουν τη δουλειά που πρέπει για να τους μάθει ο κόσμος και να κερδίσουν τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Αυτό ρωτάω. Γιατί αν εγώ. Όχι ψή, εν πάση περιπτώσει, του γίνει μια πρόταση και είναι ένας νέος πολιτικός, γυναίκα ή άντρας. Πώς μπορεί να γίνει γνωστός και αρεστός στον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει μέσα στην
1: Ελλάδα? Από τη δουλειά του.
3: Μόνο από τη δουλειά του.
1: Από τη δουλειά του. Δηλαδή, αν είναι ποδοσφαιριστής, γιατί εκλέγεται?
3: Γιατί είναι.
0: Το ξέρει το ευρύ κοινό.
1: Τι θα πει, το ξέρω.
0: Δεν είναι όλες οι δουλειές για να έχουν την ίδια προβολή προς τα έξω. Αυτό που κάνουν οι υποψήφοι, όταν η θέση, η δουλειά τους δεν είναι ευρείας προβολής, είναι όλη την τετραετία να το δουλεύουν επικοινωνιακά, να βλέπουν κόσμο, να πηγαίνουν σε εκδηλώσεις, να συναντάνε σωματεία, φορείς, εκπροσώπους. Να είναι ενεργοί για να μπορέσουν να κατέβουν από καλύτερη θέση μετά από 4 χρόνια.
2: Και επίσης δεν χρειάζεται κάποιος να είναι από πίσω και να στηρίζει οικονομικά, με ραδιόφωνα.
0: Αυτά
2: με...
0: που σου λέω δεν έχουν οικονομικό κόστος.
3: Ναι, αλλά το οποίο ένας επαγγελματίας για να κάνει αυτά πρέπει να αφήσει τη δουλειά του.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να αφήσει τη δουλειά σου για να τα κάνει αυτά.
3: Κανένας
0: δεν αφήνει τη δουλειά του 4 χρόνια για να τα κάνει αυτά.
1: Παιδιά, εγώ επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα. Δεν υπάρχει στη χώρα μας άλλη περιφέρεια με μεγάλο αριθμό βουλευτών κόμματος ή ουδήποτε κόμματος που να υπάρχει αυτή η σταθερότητα στα πρόσωπα, που ξέρει ότι ο άλλος είναι εξαφανισμένος από την περιφέρεια, θα έρθει 3 μήνες πριν από τις εκλογές και είναι δεδομένο ότι θα εκλεγεί. Είναι δεδομένο, το θεωρεί δεδομένο.
0: Θα διαφωνήσω εγώ μαζί σου αυτό. Δεν είναι εξαφανισμένος από την περιφέρεια. Αν θες, μπορώ να πω και ονόματα.
1: Δεν θέλω εγώ να πεις ονόματα.
0: Εντάξει, εγώ πάντως αυτοί που ξέρω στη Θεσσαλονίκη δεν είναι εξαφανισμένοι από τις περιφέρειές τους.
1: Ο πρώτος και ο έκτος. Α, και ο πέμπτος πάει με το μηχανάκι και κάνει επαφές στην Αριστοτέλους. Ναι, σωστά, δεν είναι εξαφανισμένοι. Είναι μια ιστορία.
2: Άρα δηλαδή μόνο τα γνωστά
0: ονόματα ψηφίζει. Για να βάλω έναν άλλο προβληματισμό στη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός, επειδή το πήρε πάνω του, όπως είπα και πριν, είπε ότι είναι προσωπικός μου στόχος η Αλφα Θεσσαλονίκης να πιάσει αυτή τη φορά τον εθνικό μέσο όρο. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός. Θα είναι 30 στις πρώτες εκλογές. Θα είναι 35.
1: Αν 30, φίλε, το πιάνει.
0: Δεν το ξέρω. Μην είσαι σίγουρος, μην το δέσει κόμπο. Αν είναι ο εθνικός μέσος όρος 30, στη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι 25, 26, 27.
1: Α, κατάλαβα, ναι, σωστά.
0: Απ' την άλλη πλευρά. Υπάρχει και μια ευθύνη λοιπόν του επικεφαλής στο τι στελέχη επιλέγει, πώς επιλέγει να τρέξει την καμπάνια του εδώ, πώς να προσεγγίσει τα ευαίσθητα κοινά, γιατί είναι πολύ διαφορετική, για παράδειγμα, η Δυτική Θεσσαλονίκη στο σχεδιασμό που πρέπει να κάνεις και στην υλοποίηση της καμπάνιας από το ιστορικό κέντρο ή από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αν εδώ λοιπόν δεν καταλαβαίνεις τις διαφορές, τις τεράστιες που υπάρχουν στο πληθυσμιακό κοινό και στο πώς το προσεγγίζεις, και αν δεν έχεις βοήθεια από τα τοπικά στελέχη σου για να αναγνωρίσεις αυτά τα πεδία τα διαφορετικά. Νομίζω ότι εκεί έχει θέμα, έτσι.
3: Ευθύνη για το ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πιάνει σχεδόν ποτέ το μέσο όρο πανελλαδικά. Δεν έχουν τα στελέχη αυτά που λέμε τώρα όμως που κλαίγονται.
1: Στη Βιργινία πες το. Μα δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει επανεκλογή. Το ενδιαφέρει τον άλλον.
0: Διακούστε, όταν κάποιος θεωρώ τρέχει για υποψήφιος, τρέχει πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του.
3: Ζωστά.
0: Γιατί όσο καλύτερο αποτέλεσμα φέρει, τόσο περισσότερες ψήφους φέρνει και στο ίδιο το κόμμα.
3: Κατά τη διάρκεια, λέω εγώ, δεν λέω κατά την περίοδο των εκλογών μου, κατά τη διάρκεια, βλέπεις ότι τα στελέχη τα μεγάλα δεν μιλάνε. εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν πέφτουν σε θέματα,
1: τώρα,
3: μπράβο, σε θέματα τα οποία καίνε.
1: Καταλαβαίνω τη Βιργινία τώρα πώς θέλει να το διαχειριστεί, αλλά στις δύσκολες στιγμές αυτών των 4 χρόνων, στο 3,5
0: χρόνο. Θα σας πω κάτι άλλο, παιδιά.
1: Στα δύσκολα 3,5 χρόνια, στις δύσκολες στιγμές μόνο των 3,5 χρόνων, πώς έβαλαν πλάτη.
0: Επειδή,
1: στην Αθήνα βάζει ο Άδωνης,
0: θα σας πω κάτι προχθές. Ήμουνα με κορυφαίο υπουργό, βρεθήκαμε φάτσα-φάτσα στο φανάρι. Δεν θα πω ποιος ήταν. Είναι από τους 5 πιο στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο οποίος μας ξέρει, μας ακούει, μου έδινε συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνουμε. Σχεδόν με έφερε σε δύσκολη θέση, δηλαδή, με τα τόσο καλά λόγια. Εγώ αυτό που του είπα, ξέρετε τι ήταν? Ότι υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση. Γιατί ευγενικά με ρώτησε ο άνθρωπος, ίσως και από πραγματικό ενδιαφέρον, τι βλέπεις εσύ, που λίγο χωλαίνει το πράγμα, αν θα μπορούσες να βρεις κάτι. Λέω, εγώ εντοπίζω μια χρονοκαθυστέρηση σε σημαντικά θέματα ή σε θέματα που αφορούν την τσέπη και την καθημερινότητα του πολίτη. Λέτε, ας πούμε, βγαίνει αυτό το μέτρο. Βγαίνει αντιπολίτευση, α, λέει, αυτό, εκείνο, θα φάνε εκείνο, θα καθαρίσουν αυτό, ότι θα γίνει χαμός, θα γίνει χαλασμός. Για να εξειδικεύσει το Υπουργείο, να στείλει ένα non-paper ή να ενημερώσει τον κόσμο, περνάνε 3, 4, 5, 6, 7 μέρες. Στο μεταξύ, τα στελέχη σας είναι σε αμηχανία τα περισσότερα. Δεν ξέρουν τι να πούν για το θέμα. Εκεί δημιουργείται, παγιώνεται μια εικόνα στρεβλή. Και εκεί κάπου, αντί να έχετε με το μέρος σας ένα καλό κομμάτι,
3: μεγαλώνει το πρόβλημα.
0: Στην πραγματικότητα χάνεται επικοινωνιακά το παιχνίδι, ακόμα και για ένα καλό μέτρο, για ένα θετικό μέτρο. Αυτό που χρειάζεται, δηλαδή, είναι, εκτός από το να μην υπάρχει αυτό το χάσμα, το gap, ανάμεσα στην εξαγγελία ενός μέτρου, στην εξειδίκευση και στην εξήγηση, για να μην υπάρχουν κενά και παρερμηνίες, πρέπει και τα στελέχη σας να είναι πολύ διαβασμένα όταν βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης.
3: Αυτό
0: είναι ένα θέμα, λοιπόν.
3: Είναι σημαντικό που λες, γιατί.
2: Άρα, mind the gap.
0: Γιατί για να βγαίνεις στα τηλεοπτικά πάνελ ή στα ραδιοφωνικά μέσα και live, όχι να γράφετε μια συνέντευξη, είναι άλλο πράγμα το live. Να σε ρωτάει εκείνη την ώρα ο δημοσιογράφος και επιθετικά πολλές φορές και στο πάνελ να συμμετέχουν
3: και άλλοι. Και να κοιτάς τον ουρανό.
0: Και εσύ να ξέρεις τι είναι, πού αποσκοπεί το μέτρο, ποιους ευνοεί, ποιους αφήνει απ' έξω, πού είναι το πρόβλημα, πού είναι το λάθος, πού είναι το σωστό. Εκεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος. Εκεί, λοιπόν, είναι το θέμα.
3: Γιατί δεν είναι? Πάνε και κοιτάνε τον ουρανό.
1: Θες πω, και αν μας ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, συγγνώμη δηλαδή.
0: Γι' αυτό και δεν βγαίνουν όλοι.
1: Δεν αν ενδιαφέρει τον κόσμο, θα έχει αλλάξει η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν τον αφορά. Ας το πω εγώ τώρα βιωματικά για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. 105.000 ψήφους παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα πιανόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σήμερα έγινε κουβέντα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 105.000 έχει στην πρώτη περιφέρεια. Άρη.
3: Ναι.
1: Ξέρεις ποια είναι η πρεμούρα των υποψηφίων? Από αυτές τις δεδομένες 105.000, σχεδόν δεδομένες αν θες, γιατί αυτή είναι ο κορμός Νέα Δημοκρατία, να πάρουν οι υποψήφοι ό,τι περισσότερο μπορούν από εκεί μέσα.
0: Ναι,
1: κανείς δεν ενδιαφέρεται να τις κάνει 106.000, 107, 108, 110, 112, 120. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να φέρει κι άλλο
3: γιατί
1: κόσμο.
3: Γιατί ξέρω θα βγεις.
1: Εκεί, μπράβο. Γιατί το ποσό, ο αριθμός αναφοράς είναι συγκεκριμένος και η μάχη γίνεται ποιος θα πάρει 35.000, ποιος θα πάρει 25.000.
2: Αυτό, ναι. Δηλαδή θεωρείται ότι συμβαίνει μόνο στην Αλφα Θεσσαλονίκη ή γενικότερα?
1: Στην Αλφα Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι
0: τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ έντονο.
1: Και εδώ,
2: άρα, λοιπόν, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει στις επιλογές που κάνει, που από ό,τι λέτε και το βλέπουμε είναι οι κλασικές επιλογές.
1: Τι να κάνει ο Πρωθυπουργός, έχει βάλει καινούργια πρόσωπα. Τι να κάνει?
0: Μισό λεπτό, ακόμα δεν ξέρουμε την πλήρη σύνθεση των ψηφοδελτίων.
2: Το είπε, έτσι. Βέβαια, έχεις δίκιο, Βιργινία. Το είπε σήμερα ότι, και μάλιστα είπε και για την Α, αν κατάλαβα καλά, ότι θα έχουμε και καινούργια ονόματα που δεν έχουν ξαναπολιτευτεί.
1: Ναι.
2: Εκτός αν το έθεσε
1: πέρα
2: γενικότερα.
1: Από Φλωρίδη, γενικότερα εγώ, πέρα από τον Φλωρίδη, για τον οποίο ακούγεται, και τον πρώην γραμματέα ποιου υπουργείου, ο οποίος είχε έρθει κάποια στιγμή.
0: Τον κύριο Τσιούρα.
1: Ναι, τον είχαμε γνωρίσει. Δεν ξέρω αν ακούγεται άλλο όνομα.
2: Εγώ πάντως τα ίδια ονόματα άκουσα πάλι.
1: Έτσι κι αλλιώς οι 8-9 είναι, 8-9-10 είναι σταθερά οι ίδιοι.
0: Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές που πραγματικά να ενδυναμώσουν το ψηφοδέλτιο και να φέρουν κόσμο απ' έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, να μεγαλώσει πίτα των ψηφοφόρων.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή, ο Φλωρίδης που είναι πρώην Πασόκ και κέντρο Νέα Δημοκρατία και έχει δώσει μάχες και στο κοινοβούλιο και με την υπόθεση των Τεμπών, μπορεί να επικοινωνήσει με ένα άλλο ακροατήριο που δεν μπορεί ενδεχομένως τόσο εύκολα να επικοινωνήσει ο κλασικός δεξιός, κεντροδεξιός τέλος πάντων, βουλευτής, όπως είναι ο κύριος Καλαφάτσος, ο κύριος Γιουλέκας. Δεν το λέω αρνητικά. Το λέω ότι ο Φλωρίδης προέρχεται από ένα άλλο χώρο, έτσι. Ναι. Μπορεί πιο εύκολα να έχει δεξαμενές εκεί. Νομίζω ότι αυτά είναι επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Να σας το πω αλλιώς, χωρίς να δώσω όνομα. Δεν θέλω να δώσω όνομα, αλλά το ξέρω.
3: Καλά θα κάνεις.
1: Ναι. Εδώ υπάρχει πρόσωπο, δεν είναι απαραίτητο να είναι άνδρας, χωρίς να σημαίνει ότι είναι γυναίκα. Το λέω γιατί αφορά και στα δύο φύλλα. Υπάρχει προβεβλημένο πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη, πανελλαδικά προβεβλημένο, το οποίο ακόμη δεν είπε το οριστικό, ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί διαπραγματεύεται, λέει, θέση για την επόμενη μέρα.
3: Αν δεν βγει. Εκλεγεί. Αν δεν βγει.
1: Ναι.
3: Σε κάποιον οργανισμό προφανώς.
1: Δεν. Σας λέω, σας το είπα. Αυτό που λέω, όταν θα κλείσω το μικρόφωνο, θα σας πω και ποιο είναι το πρόσωπο.
0: Και ταυτοχρόνως...
1: Δεν είπα ακόμη το ναι. Και ταυτοχρόνως μιλάει και με άλλο κόμμα. Είναι από αυτά τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν, πώς το λένε, κρυστάλλινο ιδεολογικό περιεχόμενο. Και σου λέει, όπου μπορέσω, αν μπορέσω να εκλεγώ, θα συνεργαστώ. Mm-hmm. Έτσι.
2: Για τι το καλό του των Ελλήνων, πρώτα και πάνω.
1: Ναι, σίγουρα αυτό, ναι. Όπως επίσης να σας πω, γιατί δεν ξέρω αν το είχαμε δώσει, ακόμη για να δώσουμε το μικρόφωνο στον. Εγώ θα καλέσω τώρα εδώ πρωταθλητή Τάβλη Ελλάδος για να του παίξω ένα τάβλη για να τραβήξουμε στο Facebook ζωντανά για να το δείτε. Λοιπόν, όπως νομίζω μαζί το έχουμε πει off the record, δεν ξέρω αν το είπαμε στον αέρα, όταν γίνανε οι προηγούμενες εκλογές την επόμενη μέρα, δέχτηκα τηλεφώνημα από μία συνάδελφο, πολύ δυνατό όνομα, η οποία διατέλεσε και ευρωβουλευτής, δεν θα πω περισσότερα, η οποία πήρε να με συγχαρεί γιατί τα πήγα περίφημα και η ερώτηση ήταν, τι ζήτησες?
3: Ναι, δεδομένα πράγματα.
1: Και όταν της είπα, τι να ζητήσω, μου λέει, τι ζήτησες?
3: Δεν ζήτησες κάτι για να κατέβεις?
1: Όχι, δεν ζήτησα.
3: Για να φέρεις ψήφους?
1: Στο λόγο της αντρικής δύναμης. Όχι,
3: αυτό εννοούσε, λέω, δεν ζήτησες κάτι για να φέρεις ψήφους?
1: Πήγα στο γραφείο και σηκώθηκα και έφυγα. Συζητήσαμε γιατί στηρίζω συγκεκριμένα πράγματα τα οποία εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης. Στήριζα τότε. Μπορεί να τα στηρίξω αν μου ξαναδώσει, αν μου υποσχεθεί θέση την επόμενη μέρα. Και μου λέει.
3: Ναι, καλά, μας έπεισες.
1: Ναι, μου δώσει θέση, δεν κατάλαβα. Μου κάνει πρόεδρο.
3: Δημήτρη, άμα ήταν έτσι, θα είχε ήδη θέση.
1: Θα ήμουν εδώ
3: και χρόνια. Θα σου ταξιδέψω βασικά.
1: Ο τουρισμό μου αρέσει. Τέρε που δεν μπορούσα. Κάτσε, μην κοιτάς εμένα έτσι. Τέρε που δεν μπορούσα να κάνει.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Γιατί?
0: Σου μοιάζω ψηλό πρόεδρο Νέα Δημοκρατία και 7 χρόνια
1: πριν. Δεν μπορούσα να πει στο Μαρινάκι.
3: Να λέει fit.
1: Δεν μπορούσα να πει στο Μαρινάκι κάτω τον πρόεδρο. Σαν τον Κουί.
0: Εγώ από το Μαρινάκι δεν μπορούσα να πάρω ερώτηση να ζητήσω για σένα.
1: Δεν θα σα πει, θα έπαιρνα και τον άντρα σου για σένα και τη Μαρία. Πηγαίναμε στο Μάλι, θα πηγαίναμε στο Τζιμπουτί, θα πηγαίναμε στο Μπουρούντι, θα πηγαίναμε στο Ελσαλβαδόρ.
0: Για να καταλάβω. Σε έχω 12 ώρες τη μέρα στο κεφάλι μου στο ραδιόφωνο και θα πηγαίναμε και μαζί ταξίδι.
1: Διακοπές,
0: σε παρακαλώ. Δεν...
1: Οχτάστερα ξενοδοχεία, κάτι πύργους, έλα λαμέιν, πώς λέγονται αυτά τα Elsa Lar.
0: Δεν είμαι καλά.
3: Λοιπόν, πριν δώσουμε πάσα στον Παναγιώτη εδώ, να πούμε ότι στην κατηφόρα του Ρυσίου έχουμε ζητηματάκι στην επιστροφή.
0: Φύγατε για μπανάκι, ε!
3: Έχουμε ζητηματάκι για τη φόρα του Ρυσίου.
1: Βεβαίως,
3: θα παρακολουθεί ο Παναγιώτης.
0: Τα φιλιά μας στον Παναγιώτη. Επίσης, στο στούντιο της Σαλαμίνος.
3: Έχουμε αυξημένη κίνηση στα Μάλγαρα, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Από την Εγνατία δεν έχουμε κάποιο ζήτημα. Δεν δημιουργείται θέμα στην Μουδανιό, να ξέρετε. Απλά έχει αρκετά τα αυτοκίνητα και πέφτουν οι ταχύτητες. Λοιπόν, μικρόφωνα στη Σαλαμίνος στον Παναγιώτη το Δάνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν.
4: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56. Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στη Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ακόμη καλύτερα. Status FM.

διαφορετική εκτέλεση από τον Νίκο Βρετό και Νίκο Βέρτη. Ό,τι να είναι. Νίκο Βρετό, από Νίκο Βέρτη είναι κανονικά. Αλλά τι να κάνω, ζωντανή εκπομπή είναι. Λίγο μακριά βέβαια είναι ο υπολογιστής. Για τα δικά μου τα μάτια φοράω γυαλιά και πάλι δεν βλέπω καλά. Πρέπει να πάω ξανά στον οφθαλμίατρο. Γίνεται ρε παιδί μου. Ραγδαία είναι η επιδείνωση της όρασής μου. Το τέλος θα μου δώσει να φορέσω, τι να μου, κιάλια. Όχι κιάλια, διόπτρες. Τι να πω. Λοιπόν, Νίκος Βέρτης, μην αργείς, πολύ ωραίο τραγούδι. Έχουμε πρόβλημα στην επιστροφή. Βλέπω επιστροφή. Φύγατε. Καλά κάνατε να σου πω. Λέτε, γιατί εχθές στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν για να την περπατήσεις ή να την κυκλοφορήσει οτιδήποτε. Λοιπόν, το πρόβλημα ξεκινάει από το Ρίσιο στην προσδυτικά, από το Νέο Ρίσιο και φτάνει μέχρι τη Γουότρλαντ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί πέρα. Αν κάποιος φίλος έχει εικόνα και μπορεί να μας βοηθήσει, ευχαρίστως να δεχτούμε την πληροφόρησή του στο Viber στο 6908, για να τα πάρω και αυτό κοντά, 6908 35 78 00, και στις τηλεφωνικές γραμμές 231 05 13000, 2311 82 1050, διότι βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα από το, όπως είπαμε, από το Ρίσιο μέχρι και την Waterland. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κόκκινο είναι, το βλέπω στο χάρτη. Αν ξέρει κανείς κάτι παραπάνω, μπορεί να μας πληροφορήσει. Λοιπόν, για ακούστε λιγάκι εδώ να δείτε ένα θέμα το οποίο βρήκα πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το μοιραστώ, αλλά θέλω λίγο την υπομονή σας, γιατί είναι μεγάλο, αλλά είναι, πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Το τι κάνεις αν κλειδωθείς στο αυτοκίνητο, αυτό είναι το κόλπο που μπορεί να σε σώσει. Δεν το διαβάσω όλο γιατί είναι τεράστιο, αλλά θα πω τα βασικά. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν πλέον δεκάδες προηγμένα συστήματα ασφαλείας, ωστόσο αρκετές από τις λειτουργίες τους παραμένουν άγνωστες ακόμα και σε οδηγούς που τα χρησιμοποιούν καθημερινά. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η παραμονή μέσα σε ένα σταθευμένο αυτοκίνητο μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την είσοδο αλλά και κατά την έξοδο από το όχημα, καθώς μία βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα δυσλειτουργίας της κλειδαριές, πρόβλημα στο σύστημα

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, οι κατασκευαστές έχουν θέσει μερικές λύσεις στο εσωτερικό του αυτοκίνητου, οι οποίες μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα πολύτιμες σε ένα τέτοιο σενάριο. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται αν κλειδωθείτε μέσα στο αυτοκίνητο εσείς μόνος σας ή με την οικογένειά σας, ως φυλάξη κούφια ώρα που το ακούει. Το σημείο λοιπόν αυτό το οποίο εντοπίζετε, το οποίο μπορείτε να απελευθερωθείτε, εντοπίζεται από ένα διακριτό σύμβολο, έτσι, διακριτό σύμβολο λέγεται, το οποίο απεικονίζεται με ένα ανοιχτό πορτμπαγάζ. Δηλαδή υπάρχει ένα κουμπί μέσα στο αυτοκίνητο το οποίο δείχνει ένα ανοιχτό πορτμπαγάζ. Συνήθως βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πίσω πόρτα, καλυμμένο με ένα μικρό καπάκι, έτσι. Είναι ένα διακριτό σύμβολο το οποίο απεικονίζει ένα ανοιχτό πορτμπαγάζ, ένα κουμπί με ένα ανοιχτό πορτμπαγάζ, και συνήθως βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πίσω πόρτας, καλυμμένο με ένα μικρό καπάκι. Για να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο από την καμπίνα, πρέπει να αναδιπλώσει μία από τις πίσω πλάτες των καθισμάτων, χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπί στο επάνω μέρος του χώρου αποσκευών. Ανασηκώνοντας λοιπόν αυτό το προστατευτικό καπάκι, αποκαλείται ένας μηχανισμός που περιλαμβάνει ένα μικρό πλαστικό εξάρτημα. Πρόκειται για το βασικό κομμάτι του συστήματος χειροκίνητης απελευθέρωσης. Με μία απλή μετακίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση ενεργοποιείται ο μηχανισμός και η πόρτα του πόρτου μπαγάζ ξεκλειδώνει και επιτρέπει την διαφυγή. Θα σας το δώσω για να το πληκτρολογήσετε, να το διαβάσετε με την ησυχία σας, για να γίνει κατανοητό πού ακριβώς και τι ακριβώς. Αν δεν ακούσατε καλά, πληκτρολογήστε στον υπολογιστή σας τι κάνεις αν κλειδωθείς στο αυτοκίνητο. Τι κάνεις αν κλειδωθείς στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι το κόλπο που μπορεί να σε σώσει. Έτσι, να το επαναλάβω ακόμη μια φορά, ναι, θα το επαναλάβω. Όχι όλο το άρθρο, τον τίτλο, για να το πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, για να ξέρετε αν σε περίπτωση κούφια ώρα ακούει, που ακούει δηλαδή, κανένα φορά δεν ξέρεις τι γίνεται, ποτέ μιλες ποτέ, γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να το διαβάσετε αυτό το άρθρο. Τι κάνεις αν κλειδωθείς στο αυτοκίνητο, αυτό είναι το κόλπο το οποίο μπορεί να σε σώσει. Παραμένει η κίνηση, όπως είπαμε, στο Ρίσιο. Πριν είχαμε κόκκινο, τώρα είναι μόνο κίτρινο. Άρα πάει να πει ότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Πριν είχαμε κόκκινο, τώρα έχουμε κίτρινο. Από το Ρίσιο μέχρι τη Γότερνα, με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Στάτους 107.7. Είχαμε συνδεθεί νωρίτερα με το στούντιό μας στην ΔΕΘ, περίπτερο 16 Stand-in, όπου ακούσαμε Δημήτρη Βενιέρη, Βιργινία Δημαρέση, Έφη Παφίτου και Άρη Μπαμπιδάκη στον σχολιασμό. Πάτε από εκεί να δείτε τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς στο περίπτερο 16 Stand-in, ένας πολύ ωραίος χώρος, ο οποίος είναι ο στάτους μέσα με κανονικό στούντιο. Και βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να μιλήσετε, να λάβετε μέρος και εσείς. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Και τη γαρμπή. Άμα φύγω, εγώ τι ώρα φεύγω, 6. 6 γράφει το πρόγραμμα. 3 με 6. Οπότε πέρασε η ώρα, χαμπάρτε.

εκτέλεση από τον Γιώργο Γιαννιά, η κατάλληλη στιγμή. Πάμε στον κύριο Μητσοτάκη. Τι είπε για τη Νέα Τούμπα? Πρέπει η ΠΑΟΚΑΡΑ να αποκτήσει νέο γήπεδο. Η ΠΑΟΚΑΡΑ το είπα εγώ. Πρέπει ο ΠΑΟΚ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να αποκτήσει νέο γήπεδο. Τι είπε για Άρη και Ηρακλή? Για να δείτε εμείς ότι είμαστε, μπορεί να είμαστε ΠΑΟΞΥΔΕΣ, αλλά λέμε και για τις άλλες ομάδες. Δεν έχουμε εμείς τέτοιες αγγυλώσεις. Λοιπόν, για τη χθεσινή τον αφορά στη Νέα Τούμπα και το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα μιλώντας για τις αθλητικές υποδομές της πόλης. Τόνισες ότι αυτό που είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι καινούργιο. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει νέο γήπεδο. Πρέπει να υπάρχει συγχρηματοδότηση με ιδιώτη επενδυτή. Θα είναι μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης, πρόσθεσε επικαλούμενος στο μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε και για τις ομάδες της Αθήνας. Όσο αφορά τον Άρη, δήλωσε να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση στο Αλεξάνδριο, όπως και το προπονητήριο εδώ κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που εξήγηλα μακάρι να μπορέσουμε και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε σχέδιο με την κατάσταση σε άλλο χώρο, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό. Τέλος, για τον Ηρακλή αναφέρθηκε στην πλήρη ανακατασκευή του Καφτατζογλίου με 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε βέβαια και για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει από το Ρίσιο μέχρι και τη Γουότερλαντ, παραμένει, αλλά είναι κίτρινη η γραμμή και όχι κόκκινη όπως αρχικά άρχισε να εμφανίζεται. Άρα πάνω να πει ότι η κατάσταση αρχίζει και εκτονώνονται. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα το πούμε βεβαίως στη συνέχεια, αν και δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα στην διάθεσή μας. Σε λίγο τελειώνει και η εκπομπή και αναλαμβάνει η κυρία

Και έτσι λοιπόν, φτάνοντας στα 59 λεπτά μετά τις 5, και εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και θα σας παραδώσουμε στα χέρια της κυρίας Βίτης Χατζάκη, η οποία θα σας πάει μέχρι και τις 8, και από τις 8 μέχρι και τις 12 θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Ρέπιτς. Στο μικρόφωνο του Στάτους 107.7 ήταν ο Παναγιώτης Δάνου από τις 3 μέχρι και αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας και τις φωτογραφίες στο Viber και όχι μόνο. Σας παροτρύνω να πάτε στην έκθεση, να επισκεφτείτε το περίπτερο 16 Stand 1, όπου βρίσκεται εκεί ο Στάτους με κανονικό στούντιο και αγαπημένους δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγείς. Περίπτερο 16 Stand 1, πάτε από εκεί και βλέπετε πως βγαίνει μια εκπομπή στον αέρα της όμορφης πόλης μας. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να σας πω, όπως είπα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Τώρα για το επόμενο Σάββατο και πάλι υπάρχει η έκθεση. Λογικά θα είμαστε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Μην τζονισμένοι στον Στάτους 107.7. Να περνάτε καλά και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας και να μας δίνει την υγεία μας.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμέ τυρί θράκη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΘ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
15: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
16: Λοιπόν, να σας πληροφορήσουμε για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ξανακοκκίνησε το σημείο το οποίο ξεκινάει από το Ρίσιο με μέτωπο δυτικά και μέχρι τη Waterland, ξεπερνάει και λίγο τη Waterland, με μέτωπο δυτικά έχει έντονο κόκκινο, οπότε δείξτε λίγο προσοχή για εσάς που γυρίζετε στην Θεσσαλονίκη από την Χαλκιδική. Να σας πούμε και πάλι ότι από το Ρίσιο μέχρι και τη Waterland και λίγο πιο εκεί από τη Waterland, με μέτωπο δυτικά προς Θεσσαλονίκη, υπάρχει αυξημένη κίνηση για σας που έρχεστε από την Χαλκιδική. Ο λόγος στην κυρία Βίκη Χατζάκη.
11: Στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική κατάκτηση.
11: Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμούς.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος.

είμαστε όμως όχι για να πάρουμε αποφάσεις, αλλά για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Πάντα με την καλύτερη διάθεση στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Είναι η Βίκη Χατζάκη. Μαζί θα ταξιδέψουμε στους δρόμους και όπου κι αν είστε.

με ψέματα και αλήθειες και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Είναι εδώ η Βίκη Χατζάκη ακόμα μία μέρα. Ο Πάνος Κιάμος συνεχίζει μετά το Θοδωρή Φέρι που έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια το καλοκαίρι που πέρασε μέσα από τις πολύ πετυχημένες συναυλίες που έδωσε. Είτε γιατί είχε πιει κανένα ποτηράκι παραπάνω, είτε γιατί...

Εδώ είμαστε λοιπόν όχι με μάγια αλλά με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ένα τραγούδι που σε στέλνει κατευθείαν για σαφάρι νομίζω, έτσι, τέτοιοι ρυθμοί. Πραγματικά σε ποια ζούγκλα ζούμε? Ας το σκεφτούμε τουλάχιστον από την τραγουδιστική παύλα κομική του πλευρά το θέμα.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
4: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Όλο πιο πάνω η Άννα Βύση που δεν μεγαλώνει, οριμάζει μόνο. Πραγματικά το αποδεικνύει. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η γυναίκα είναι 67-68 χρονών. Τώρα θα μου πεις μεγαλώνουμε εμείς και όχι μόνο. Όλο πιο πάνω λοιπόν, ενώ ετοιμάζει μια συναυλία η οποία σίγουρα θα γράψει ιστορία. Δεν ξέρω, έχετε πάρει εισιτήρια, είστε έτοιμοι και έτοιμες? Βέβαια και η επόμενη σεζόν προμηνύεται ιδιαίτερα

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
2: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αλήθεια, εσάς τι θα σας λείψει από το καλοκαίρι 2026? Από καλό καιρό πια, κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο Σεπτέμβρης. Βέβαια, μας αποχαιρέτησε ο Αύγουστος με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, εγώ όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο για να μπω στο ταξί, δεν θα ξεχάσω τη φράση που μου είπε τότε ο ταξιτζής: καλώς ήρθες στην κόλαση. Και αλήθεια είναι, επειδή είχα επιλέξει έτσι και ένα, από τη μία το νησί μου, από την άλλη ένα βόρειο προορισμό μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, τόση ζέστη δεν είχα ξαναζήσει, όχι τουλάχιστον το 2026. Ευτυχώς έχει πέσει θερμοκρασία, έχει φυσήξει αυτό το ανακουφιστικό αεράκι και συνεχίζουμε.

Ρίτα, Ρίτα και όχι μόνο, και Σοφία και Άννα και Γιώργο και Βαγγέλη. Άκου τώρα μερικές συμβουλές τύπου Feng Shui που αναβαθμίζουν, λέει, τη ζωή σου και τη ζωή μου. Έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Αυτή που μου έκανε εμένα μεγαλύτερη εντύπωση είναι η εξής. Βάλε, λέει, 9 λεμόνια σε ένα μπολ. 9. Σιγά σιγά δεν θα τα τρως, δεν θα τα στείβεις. Okay. Άνοιξε, λέει, την μπροστινή σου πόρτα κάθε πρωί, κράτα κλειστή την πόρτα του μπάνιου, καθάρισε μια επιφάνεια πριν πας για ύπνο, κάθισε με θέα προς την πόρτα όταν εργάζεσαι. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω, δίνει περισσότερη έμπνευση, ανοίγει μια πόρτα στην επιτυχία, στο να γίνονται όλα πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Αναρωτιέμαι.

Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και νομίζω αυτό που διαβάζω τώρα πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί τι στο καλό. Δεν μπορεί, κάμποση θα είστε Παρθένοι και Ιχθύες. Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα για Ιχθύες και Παρθένους, αφού είναι τα δύο ζώδια που ολοκληρώνουν επιτέλους, λέει εδώ, ένα δύσκολο κύκλο 2 ετών και αφήνουν πίσω το συναισθηματικό χάος. Δεν ξέρω, ταυτίζεστε? Εγώ κάπως το νιώθω αυτό, έτσι, σαν να μου δίνει λίγη αισιοδοξία παραπάνω. Εδώ είμαστε όμως για να χτίσουμε μαζί και την καλύτερη μας διάθεση και σήμερα. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και ένα κακό παιδί για τη συνέχεια. Αυτός είναι ο Νικηφόρος.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Όλοι μαζί κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

τελικά τα καλύτερα είναι εκείνα που έλκονται. Κάτι θα ξέρει η Ιουλία Καλυμάνη. Εδώ είμαστε κι εμείς για να έλξουμε τα καλύτερα και τους καλύτερους. Δηλαδή όλους εσάς που είστε τώρα στην παρέα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Θετική ενέργεια σε όλους και σε όλα.

Κατερίνα Λιόλιου, και ας μιλήσουμε λίγο για λογαριασμούς που λίγο σαν να μας έχουν κακοφανεί. Όχι μεγάλη, μη φανταστείτε, αλλά έχω δύο έτσι να θυμάμαι. Ένας από τη Λαϊκή, με ένα κεσεδάκι, σίκα και μισό μικρό καρπούζι, 10 ευρώ. Τι να πω, του τα έδωσα, ψέματα να πω. Επί 20 μέτρια και τα δύο. Μία άλλη περίπτωση έτσι σε μια ωραία πλατεία με 5 μπουγάτσες, ξέρετε τώρα από αυτές τις ωραίες, και 3 ελληνικούς καφέδες, 33 ευρώ. Δεν ξέρω, κάποιος περίεργος έτσι λίγο φουσκωμένος λογαριασμός που να πληρώσατε μέσα στο καλοκαίρι σας έρχεται μέσα στο μυαλό.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Και τώρα είναι για να σας χαιρετήσω μετά από 2 ώρες που είμαστε μαζί με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Είμαι η Βίκη Χατζάκη, είμαστε σε αυτήν την εκπομπή παρεούλα. Να είστε όλοι καλά, καλό από καλό καιρό, πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χανθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ladies and gentlemen,
2: Cinnabon.
3: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
4: Σελεμπονάτες, καλησπέρας. Σε λίγο θα πλώσει νύχτα τα φτερά της. 31 βαθμούς. Και ζεματάει η Θεσσαλονίκη. Δεύτερη μέρα της έκθεσης. Περνάμε και εμείς την περίοδο από το στούντιο της Οδού Σαλαμίνου. Shake it up.
5: Shake it up.
4: Shake it up.
5: Shake it up.
4: Allora.

στον αέρα του κόσμου. Στάτους 107,7. Your lovely radio. Μας ακούτε και μέσω e-radio και 24 live all around the world. Και ασφαλώς ξεκινήσαμε με cars, αυτοκίνητα, shake it up. Γυρίσατε, από ό,τι βλέπω, μεγάλη ουρά στην Μουδανίων. Αποφασίσαμε όλοι μαζί να γυρίσουμε από γευματάκι. Αλλά όλοι μαζί θα περιμένουμε στη σειρά να πούμε. Διαφορετικά θα ήταν εισβολή.

ελαττώθηκε η μεγάλη ουρά. Πάντως υπάρχει ουρά. Και στην περιφέρεια εκεί, για να δούμε εκεί που είναι. Εντάξει, θα δυσκολευτείτε λίγο στην περιφερειακή, αλλά η κίνηση προχωράει. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποιο ατύχημα ή κάποιο αυτοκίνητο που έχει μείνει και έχει κλείσει ο δρόμος. Ούτε έχουν εμφανιστεί άλλοι στην πόλη.

πάντως δεν ήταν πάντα έτσι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είχε πολιτικοποιηθεί τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, το τι είχαν ακούσει όσοι από την αρχή έλεγαν ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν αχρίαστη, δεν λέγεται.

Πάντως δεν έχετε παράπονο. Μοίρασε πολύ παρά ο Κυριάκος χθες. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ, πάρε και εσύ και εσύ. Υποτίθεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η διασύνδεση ηλεκτρονική των υπηρεσιών δεν θα χρειαζόταν δημόσιους υπαλλήλους. Αντίθετα, τους ενισχύουμε. Stranger in town, ρε φίλε. Ξένοι στην πόλη. Έτσι αισθανόμαστε μερικές φορές.

Να χαιρετήσω τον αγαπημένο μας φίλο, τον Λάζαρο Γιαννούδη στην Επανομή. Να στείλω επίσης ευχές για τα γενέθλια στην Επανομή, τη Μαρία Πατσιούρα, που τα στείλα και διαδικτυακά. Hide your hearts. Σήμερα ταξιδεύουμε στα 80's. Και τότε μοιράζανε πακέτα Παπανδρέου ειδικά, ε. Το μεγάλο, το γιγάντιο Πασόκ.

Οι κασίες δεν αρκούν. Το ίδιο το φάντομ που έπεσε, αυτό θα δώσει και θα ρίξει και φως στην τραγωδία. Τι έφταξε στην όλη υπόθεση. Πάντως διάβασα μια δήλωση ενός σμιναγού. Δεν είναι θέμα, λέει, παλαιότητας για τα φάντομ η 20ετία. Ξέρω εγώ, ίσως να είναι και έτσι. Κάτι παραπάνω ξέρει.

Τελικά φέτος καταλάβαμε πως μπαίνουν οι πυρκαγιές και καίγονται τα δάση, καίγονται τα σπίτια μέσα στα δάση από κάποια απροσεξία κάποιου ασυνείδητου. Γιατί υπάρχει συνείδηση, για να το καταλάβουμε. Η φωτιά λοιπόν στο Άγιο Όρος, στον Άθο, ξεκίνησε από έναν 53χρονο, ο οποίος έβαλε να κάψει κάποια απορρίμματα κοντά σε περιοχή βέβαια που είχε ξερόχορτα, είχε δέντρα, και η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο του 53χρονου, ο οποίος δεν ήταν και πυροσβέστης, και απλώθηκε.

Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Γεια σου Ανέστη. Λεβεντιά. Οι νέοι γονείς τώρα έχουν τα άλλα. Έχουν τα σχολεία. Και πρέπει να θυμηθούν ξανά τα βασικά. Ό,τι έκαναν οι γονείς τους για αυτούς, θα πρέπει να κάνουν και αυτοί για τα παιδιά τους. Και πρώτα απ' όλα να έχουν ψυχραιμία, ε. Σκοπός, κυρίες και κύριοι και νέοι γονείς, είναι ο σκοπός σας να βοηθήσετε τα παιδιά σας να γίνουν ανεξάρτητα, καλοί πολίτες, να μπορούν να ζήσουν χωρίς να σας έχουν ανάγκη. Δηλαδή να τα μάθετε να βγάζουν χρήματα με την εργασία τους και με τις γνώσεις τους. Έτσι κάνουν οι πετυχημένοι γονείς. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Τι ωραία που θα είναι. Τα πιτσιρίκια στις αυλές. Οι παπάδες αγιασμοί. Οι γονείς ξεκίνησαν το προγραμματισμό τους. Αρχίζουν να σκέφτονται τώρα και για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι οποίες εξωσχολικές δραστηριότητες είναι πολλές φορές χορός, αγγλικά, πιάνο, γαλλικά, ασκευού ζαβέ, κολύμπι, μπαλέτο. Η ανάγκη για αυτές τις δραστηριότητες είναι πραγματική και απορροφά και σημαντικό χρόνο, αλλά και χρήμα από κάθε οικογένεια.

Άμα τη αφήξει, χαιρετίζουμε. Τώρα σε είδα, Ελευθέρη. Και να μην ξεχνάμε, λες, και τους νονούς, οι οποίοι νονοί τι παίρνουν, την πρώτη τσάντα του πιτσιρικά και της πιτσιρικάς για την πρώτη δημοτικού, Γιατί η δική μας νονή δεν, ας πούμε, αφού... Τι δουλειά έχει τώρα ο νονός? Αυτά είναι έξοδα του μπαμπά και της μαμάς.

Και μην ονειρεύεστε τώρα τα παιδιά σας από αυτή την ηλικία δικηγόρους, γιατρούς. Έχουμε πληθώρα, υπερπληθώρα. Και όσοι δεν βρίσκουν δουλειά εδώ φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλά έχουμε ανάγκη από υδραυλικούς, από επιπλοποιούς. Είναι δυνατόν να εισάγουμε έπιπλα από Τουρκία και από άλλες χώρες, ενώ είχαμε κάποτε τους καλύτερους μαραγκούς? Συνεχίζουν βέβαια ό,τι μπορούν. Βλέπεις, θέλει ανανέωση. Μπήκαμε σε άλλες εποχές. Ανανέωση, νέες επενδύσεις, νέα μηχανήματα και φυσικά νέα σχέδια και νέα μυαλά. Average White Band στον αέρα του κόσμου. Let's go round and round again.

0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια χαρά.
1: Η Άννα είμαι από το Κιλκί.
0: Γεια σου Άννα από το Κιλκίς.
1: Ναι, άκουσα για την Ουνά και τον Ουνό. Τώρα εντάξει, το σαφτήρι μου είναι 14 ετών, αλλά όταν πήγε πρώτη δημοτικού τα πήρα όλα εγώ, την Ουνά.
0: Μπράβο την Ουνά.
1: Πολιτιά τάντα, παγουρίνη, την κασετίνα, τα πάντα κουμπλέ.
0: Έτσι κάνουν οι νονάδες και οι νονοί, ναι βέβαια. Ναι,
1: τώρα το άκουσα αυτό το θέμα, λέω για να πάρω τηλέφωνο να
0: έτσι.
1: Πω. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Νούλα, γεια χαρά. Το ίδιο μου γράφει και η Άννα εδώ, η δικιά μας Θεσσαλονικιά. Η Άννα η Νικολαϊδού. Όχι μόνο τσάντα και κασετίνα. Αυτά είναι ψηλοπράγματα τώρα. Περιμένετε να έρθει ο Τσίπρας τώρα. Θα μοιράσει 50.000 σπίτια αφού πρώτα τα χτίσει, έτσι. Θα μοιράσει 500 άρικα σε όλους τους φοιτητές. Κανένας δεν κόβει εισιτήριο στις συγκοινωνίες, τις αστικές, οι χουβαρντάδες. Και 28 λεπτά οδεύουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Το τι είχαν ακούσει όσοι από την αρχή έλεγαν ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν αχρίαστη, δεν λέγεται. Ελεύθερη, δεν λέγεται.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.

Sit down and talk to me. Αυτός είναι ο Lou Rogues του 1980 και εμείς είμαστε ο Status 107,7 2026 6 Σεπτεμβρίου. Καλή βάρδια στο φίλο μου τον Φώτη τον Τζιμπάκη, cab driver. Χαιρετίζουμε στα μάτια Δημητριάδη. Ευχόμαστε στο Λάζαρο Πουρλιάκα να τα εκατοστήσει. Το ίδιο ευχόμαστε και στον Σωτήρη Λιακόπουλο. Γεια σου φιλαράκι. Πολύχρονος και ξέρεις τώρα, δημιουργικός. Και το Λεωνίδα Μερτσιώτη. Είναι οι φίλοι που έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Sit down and talk to me.

Καλώς ήρθατε, κυρία Θόμη Πατρούδη. Ευχαριστούμε. Το κρατούσαμε. Μου άρεσε το Ντομένικα, γι' αυτό το συνεχίσαμε. Βλέπεις τώρα ανακατοσούρα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Για άλλη μια φορά το πρόγραμμα έχει αλλάξει.

Ο κλέψας του κλέψαντος, φίλε. Σάρασε, ο κλέψας του κλέψαντος. Ο Ζήτουλας του Ζήτουλα. Δεν βαρέθηκε αυτό το σύστημα Τσίπρα να παίζει με τη σταθερότητα? Αντί Τσίπρας και Ανδρουλάκης να σκέπτονται από ποιους θα τα πάρουν, δεν θα ήταν πιο γόνιμο να σκεφτούν πώς θα μεγαλώσει η πίτα του παραγόμενου πλούτου? Τόσο δύσκολο είναι να το σκεφτούν αυτό. Πώς θα παραχθεί πλούτος, αντί πώς θα υπερφορολογείται ο ήδη υπάρχον και οι δίθεν δισεκατομμυριούχοι Έλληνες. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δίθεν νέοι πολιτικοί. Μαράθηκαν οι νέοι. Μαράθηκαν. Λόκο είναι Ακαπούλκο. Λόκο είναι Γκρέτσια.

0: Going Loco Down in Acapulco. Σήμερα αλλάζει και η παρουσίαση των γενεθλίων όπου είχαν το ημίωρό τους. Έχει ξεκινήσει η διασπορά. Θα συνεχίσουμε με τους καλλιτέχνες οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Ζωντανοί, πεθαμένοι. Η Jackie Trend είναι η πρώτη στη λίστα μας.
1: Status FM στους 107.7. We sing happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, βέβαια, είναι η μέρα γενεθλίων, γιατί έχει πεθάνει από το 2015 η Jackie Trend. Το όνομα της το πραγματικό είναι Yvonne Barges. Καλλιτεχνικά είναι Jackie Trend, γεννημένη 6 Σεπτέμβρη του 1940. Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, αλλά και ηθοποιός. Το πρώτο σίγγλ δεν είχε επιτυχία, που κυκλοφόρησε το 1962. Τρία χρόνια αργότερα όμως έκανε την πρώτη της μεγάλη επιτυχία με το Where Are You Now, το οποίο έγραψε ο Τόνι Χάτς. Το τραγούδι εμφανίστηκε στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Dark It Outside και έφτασε και στον αριθμό 1 στο UK Singles Chart.

νούμερο 1 για μία εβδομάδα στα UK Single Charts. Και όταν το τραγούδι ήρθε για πρώτη φορά στην οθόνη της τηλεόρασης, οι θεατές ρωτούσαν από πού θα μπορούσαν

Πήγε στο νούμερο 1 τον Μάιο του 1965, κατεβάζοντας από το νούμερο 1 το Ticket to Ride των Beatles. Ήταν παντρεμένη με τον Colin Gregory. Παντρεύτηκαν τον Νοέμβρη του 2005 και έζησαν στην Ισπανία μέχρι το τέλος της ζωής της, 21 Μαρτίου 2015. Ηλικία 74 ετών, μετά από μακρά ασθένεια, σε νοσοκομείο. Where are you now, Jackie Tread?

για άλλη μια φορά σχηματίστηκε σε δύο σημεία κόκκινη ουρά στην Μουδανίων. Μεγάλη επιστροφή βλέπω, μεγάλη επιστροφή. Τελειώσαν οι διακοπές, τι να κάνεις. Έτσι είναι. Μια που ξεκινάς και μια το δεύτερη, το μαρτύριο που θα ζήσεις στην επιστροφή. Αλλά θα περάσει γρήγορα.

το μεταξύ κανέναν από τους πολιτικούς δεν θα ακούσετε γι' αυτό το bullying και το ζόρι που τραβάτε στους δρόμους με τα διόδια και τις μεγάλες αναμονές από κανένα πολιτικό. Δεν ξέρουν, ε. Εσείς όμως ξέρετε γιατί βρεθήκατε στην ουρά, έτσι.

Όλοι μαζί επιστροφή πίσω. Καλά ήτανε, Σαββατοκύριακο ωραίο. Μια χαρά τελείωσε, ωραίος ο καιρός. Αλλά πολύ ζεστός. Έτσι θα είναι ο Σεπτέμβριος. Έτσι θα είναι, θα έχουμε ζεστές ημέρες. Θα έχουμε και μέρες οι οποίες θα είναι βροχερές, ψυχρές. Θα χρειάζεσαι ένα μπουφανάκι ψηλό έτσι για να περπατήσεις στην παραλία ή μια βόλτα στους δρόμους. Start Me Up. Rolling Stones το θυμήθηκα διότι είναι έτοιμοι να βγάλουν τη βιογραφία του συγκροτήματος.

Με έχει στείλει στα ουράνια, Λεόν, με έχει στείλει στα ουράνια. Αυτή είναι ωραία δουλίτσα. Μου αρέσει εντωμεταξύ το αυτή το φτερωτό, ξέρεις. Με αυτά τα αυτιά μπορώ να πετάξω κιόλα. Τι να το κάνεις όμως, είναι δουλειά της τεχνητής νοημοσύνης, δεν είναι δουλειά δικιά σου. Για να τη χαρακτηρίσω σπουδαία, καλή.

Φαντάζομαι γυρίσατε. Start me up. Γεια χαρά στα παιδιά στην Go. Ευχαριστώ, guys. Και την Νούλη Ματεντζίδου. Happy birthday, Νούλη. Και από το ραδιόφωνο, βλέπεις. Όχι μόνο μήνυμα. Yo, yo. Ωραίος ο κύριος Βαγγέλης. Γεια σου, κύριε Βάγγελε. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και πολύ ωραίο. Γέλασε πάντως. Αλλά δεν τον άκουσα. Άμα δεν ακούσεις την ομιλία του Τσίπρα, πώς θα το καταλάβεις αυτό? Εσύ προφανώς την άκουσες. Σε βλέπω για μαζοχιστή. Ο Τσίπρας, μου γράφεις, δεν κατάλαβε ότι με το χαριτολόγημά του, ότι την επόμενη φορά θα ρωτήσει τον κύριο Μητσοτάκη πότε θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Υπενόησε δηλαδή ότι και του χρόνου πάλι ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός. Μάλλον. Για φαντάσου να το καταλάβαινε αυτό που είπε και να ξεκίναγε αυτό το χαχάμικο γέλιο. Charmy lose. Everybody loser. 1981, Lover Boy. Charmy lose.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Γρανίτ 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Γρανίτ 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Music Events Live.

0: 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Τελεία GR. Fine. Yes, I'd love to.

Beret. Raspberry Beret, Prince Revolution. Αυτές τις μέρες, εχθές ειδικά, αλλά και την Παρασκευή, ήταν απολαυστικός ο τροχονόμος στην πλατεία Βαρδαρίου. Δημοκρατίας τέλος πάντων. Ναι, είναι ο τροχονόμος της καρδιάς μας.

να είσαι καλά και πάντα τέτοια. Όσον αφορά τη ρύθμιση, τα πήγες υπέροχα. Raspberry Beret. Και να έχει γίνει μουσκεμα ο άνθρωπος από τον υδρότα κάτω από τον ήλιο. Και εσείς μέσα στα κλιματιζόμενα οχήματά σας, να μην ακούτε τον άνθρωπο που σας λέει «Πέρνα, βρε, πέρνα, ο λούρ μου».

Πάντως ευχαριστώ τον Ηλία Κανέλη για το υπέροχο κείμενό του. Πρώτα ακόμη. Έχουμε τις άκριές μας. Έχουμε τις άκριές μας. Στην αρχή είχαμε τη Μαρία Καριστιανού, η οποία όταν ρωτήθηκε για το οικονομικό πρόγραμμά της είπε ότι πριτς, σιγά να μη σας τα πω. Θα το κλέψει ο Τσίπρας. Γιατί να σας το πω, πριτς. Μετά ήρθε ο Τσίπρας, ανακοίνωσε και αυτό το πρόγραμμά του, το δεύτερο πρόγραμμα, το μεγαλειώδες της Θεσσαλονίκης, σπουδαίο πρόγραμμα. Θα μοιράσει 50.000 σπίτια, αφού πρώτα τα κτίσει. Θα μοιράσει λεφτά σε όλους τους φοιτητές, θα αυξήσει την κατώτατη σύνταξη και θα είναι τζάμπα οι συγκοινωνίες και οι κοινωνίες. Και όλα αυτά αφού φορολογήσει τους υπερπλούσιους, από τους οποίους υπολογίζει να μαζέψει 2 δις ευρώ και τους οποίους βρήκε ο μεγάλος Sherlock Holmes, ο Νιφούδης, στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Τι είπες τώρα ρε μεγάλε. Ρε Τσίπρα, έχεις τέτοιο αστέρι δίπλα σου και δυσκολεύεσαι. Και μετά το πρόγραμμα κάνανε και ένα πάρτι με δημοτικά. Μάτζεψε και τα 2 δις και ήταν η πρώτη και τελευταία φορά.

Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, είχαμε ένα σύντομο blackout εδώ σε όλη την περιοχή. Γι' αυτό μας ακούτε με κάποια καθυστέρηση. Εντάξει, από ό,τι βλέπω, we'll be right back.

9 και 24 λεπτά, πριν από λίγο ήρθε το ρεύμα. Η διακοπή οφείλεται στο blackout που συνέβη εδώ στην περιοχή Σαλαμίνος, Τσιμισκή, τα Λαδάδικα, το λιμάνι, τα ξενοδοχεία εδώ στην περιοχή μας. Άλλη φορά, άσο άλλη φορά, γιατί είναι εσκευούζευε.

Εντάξει. Προσπαθούμε να συνέλθουμε. Βλέπεις τι είναι υπόθεση. Χωρίς ρεύμα. Αυτά που λέγαμε.

Επανήλθαμε επιτέλους εδώ στο στούντιο και στον αέρα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας, τα τηλεφωνήματα πολλά που δέχτηκα.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: Celebon.gr.
6: Fine. Yes, I'd love to.
7: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Viva, viva, viva la radio.
9: Viva la radio status 107.7. Επαναφορά ολική. Am I gonna be the one? Check

το AFD τα κατάφερε στη Σαξονία Anhalt με 44,5%. Χαμός σε αυτό το γερμανικό κρατήδιο όλη μέρα και μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Αλλάζει η ευρωπαϊκή κατάσταση, όπως βλέπετε. Μπαίνουμε σε άλλη ρότα. Λίγο και με την καθοδήγηση της τεχνητής νοημοσύνης. Κάπου θα φτάσουμε, δεν μπορεί.

Να χαιρετήσω και τον Περικλή, ο οποίος μου γράφει και αφού εκλεγεί ο Τσίπρας εννοεί και δεν τα κάνει, θα μας ξαναπείσει ότι πάλι εμείς είχαμε αυταπάτες που το ψηφίσαμε. Έτσι γίνεται πάντα. Δώσε πόνο Γιάννη, μου γράφει ο Ανέστης ο Θωμαίδης. Ωραίο, tell me lose. Tell me lose. Και τώρα σου έχω άλλο ένα πονεμένο κομμάτι που σου στήγησε αρκετά κιλά υδρότα. Lip sync, how long baby.

Φαντάζομαι μας ακούγατε και πριν από το blackout. Στις δικές σας περιοχές είχατε διακοπή έτσι βαρβάτη? Αν ναι, επικοινωνήστε μαζί μας για να μην κλαίμε μόνοι τη μοίρα μας και να προσέχουμε τι λέμε. Άμα λες την αλήθεια, πειράζει ρε φίλε. Ναι, πειράζει. Και υπάρχει αλήθεια σε όλα τα μεγέθη. Μεγάλη αλήθεια, η μικρή αλήθεια, κάποια αλήθεια. Με την οποία είναι μαλωμένη όλη η πολιτική. Όταν σου λέω μαλωμένη, μαλωμένη. Τώρα θα μου πεις και αυτοί είναι άτομα μέσα από τη δικιά μας κοινωνία. Οπότε κατάλαβες τι έχουμε κάνει λάθος. Περιοχή Μαρτίου μια χαρά ακουγόταν το ραδιόφωνο. Μάλιστα.

Πάμε ότι τα γενέθλια θα είναι ενδιάμεσα σε τραγούδια. Να μην τα έτσι, κάνουμε σειρά το ένα μετά το άλλο. Να παίζουν ενδιάμεσα. Οπότε, ο δεύτερος που έχει γενέθλια και είναι εν ζωή είναι ο Αντώνης Ψαραντώνης ή αλλιώς Αντώνης Ξυλούρης, ο αδελφός του Νικού Ξυλούρη, με την πολύ δυνατή ιδιόρυθμη βραχνή φωνάρα και θυμίζει και λίγο τον Δία. Γεννήθηκε το 42, μουσικός από τους λίγους, λιράρης από τους λίγους. Γεννήθηκε στα Νόγια, Αμυλοποτάμου, Ρεθύμνου, αδερφός του Νίκου Ξυλούρη και του Γιάννη Ξυλούρη. Ξεχωριστή μορφή της κριτικής μουσικής, όλα και όλα. Διαθέτει μία φωνή με ιδιαίτερη χρειά, προσωπικό ύφος στο παίξιμο της λύρας και των άλλων παραδοσιακών οργάνων, και για πρώτη φορά έπαιξε σε γάμο σε ηλικία 13 ετών και πολύ γρήγορα απέκτησε και τη φήμη, παίζοντας σε γιορτές και πανηγύρια και σε διάφορα μέρη και χωριά της Κρήτης. Στη συνέχεια ήρθαν τα διάφορα ethnic festival, στα οποία απέσπασε πολλά βραβεία. Το κομμάτι που διαλέξαμε έχει αυτό τον τίτλο, «Ο Δίας».

Λοιπόν, η λύρα του, αυτή η περίφημη λύρα του, βρίσκεται σε ένα... στο The World, το παγκόσμιο δηλαδή, πρώτο παγκόσμιο musical

Θερμοκρασία εδώ τουλάχιστον στη Σαλαμίνος έχει φτάσει στους 29. Πάνω από το κεφάλι μας έχει αραιά συννεφάκια. Ο Δημήτρης ο Βενιάρης μου στέλνει η θερμοκρασία 34 τώρα μέσα από το αυτοκίνητο. Όμορφο βράδυ Κυριακής και σε εσάς, κυρία Τσάκαλου. Καλή διασκέδαση. Και όσοι επιθυμείτε ένα άλλο περιβάλλον, έτσι, με θέα απέραντη, σας περιμένει το Αλέγκρο. Είναι ανοιχτά από τις 8. Έχει δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο και μπορείτε να απολαύσετε στον 5ο όροφο, στη βεράντα του, ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα σας.

αν παρελπίδα με ακούει και η φίλη μας η κυρία Τσινόη. Καλή παραμονή στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός έφτιαξε με το παραπάνω. Απολαύστε. Beach of Love. Στην κόψη της αγάπης. Υπάρχει και κόψη της αγάπης. Υπάρχει

Και μετά ήρθε και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ετοιμάζεται να εμφανιστεί πιο γενναιόδωρος από τον Τζίπρα, δεν παίζουμε. Αλλά έχει μια στενοχώρια. Γιατί? Το εξηγεί το Πασόκ στην ανακοίνωσή του. Αμέσως μετά τις εξαγγελίες του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το Πασόκ κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι έκανε copy-paste το 80% του προγραμματός του και ότι αντέγραψε πλήρως την περσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. ΔΕΘ, αφάς. Δεν θέλεις. Δεν θα πας. Δεν θέλω, μάνα, να πάω στην ΔΕΘ. Δεν θέλω να φάω. Γιατί δεν θα έχει χθες. Μέχρι και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, ο αθεόφοβος, που υπόσχεται να φτιάξει ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας το ονόμασε Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης. Ωραίο, αλλά δύσκολο. Ατέρμονα, ε. Μπαρμπαγιάννη, ατέρμονα. Πώς το λες το άλλο, το καλό, το επαναστατικό? Slave to love.

Ελπίζουμε τώρα μετά από αυτά ο Ανδρουλάκης να μοιράσει τσάμπα 100.000 σπίτια. Αυτός άλλωστε μιλούσε ο πρώτος για τέτοιες παροχές, εμπνεόμενος από τους φίλους του της Ιβηρικής, όταν δεν είχαν τα σημερινά ζόρια. Και να κάνει και ρελάνς στα τζάμπα λεωφορεία με τσάμπα ταξί. Τα κτέλ γιατί τα βάζει μέσα? Τζάμπα για αυτά, γιατί όχι. Τα αεροπορικά, τα κοντινά με εντός της χώρας. Τζάμπα ρε μεγάλε. Δώσε. Πάντως η ανακοίνωση του Πασόκ που μιλούσε για τους κλέφτες προγραμμάτων δυστυχώς δεν σχολίασε την πρόταση του στελέχους της Ελλάς, Γιώργου Παπά. Λες ας πούμε Ελλάς και νομίζω άλλος μιλάς για την ελληνική αστυνομία. Πού να πάει το μυαλό του ότι μιλάς για το ΕΛΑΣΥΡΙΖΑ? Η πρόταση του Γιώργου Παπά, με την οποία η πιθανή κυβέρνηση του Ελλάς με τους Ελλασίτες στο πλαίσιο της πατριωτικής εισφοράς οφείλει να βάλει στο στόχαστρο και τα τιμαλφή που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες προκειμένου να συμπληρωθεί πιστικά η λαιλασία των υπερπλούσιων. Περίμενα ότι οι λάτρεις της 3ης του Σεπτέμβρη, της αισθητικής και της ιδεολογίας της, θα είχαν θυμηθεί ότι η πατρότητα της ιδέας είχε διατυπωθεί πολύ νωρίς από πασόκους. Είναι δηλαδή προφανές ότι και αυτοί είναι λαιλατημένοι.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind.

Ξεκινήσαμε το πέμπτο ημίωρο με John Williams. Είναι το soundtrack της ταινίας E.T. Σκηνοθεσία Steven Spielberg 1982. Μια πρώτη γνωριμία των ανθρώπων με τους συμπαθητικούς εξωγήινους.

να και μια ωραία ευκαιρία να δείτε απόψε την ταινία E.T. αν θα μείνετε σπίτι, να θυμηθείτε λίγο τα νιάτα σας και έτσι να αισθανθείτε και λίγο αισιοδοξία με τη μαυρίλα γύρω μας, αναζητώντας την αλήθεια στα αστέρια.

Και επειδή έχουμε πολλούς φίλους ακροατές λάτρεις του κινηματογράφου, είπαμε να παρουσιάσουμε μερικά soundtrack υπέροχα. Pat Metheny, Dalton Lee.

τελείωσε το μποτιλιάρισμα εκεί, καρδία, τρίλοφος και τα λοιπά. Έμεινε λίγο ακόμη στη Μουδανίων. Φτάσατε παιδιά, φτάσατε. Να προσέχετε.

τα νέα από τα ελληνικά νησιά είναι ευχάριστα όσον αφορά τις διαμονές τουριστών. Και ο Σεπτέμβριος είναι μια χαρά μήνας. Προβλέπεται και μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη να υπάρχει κίνηση. Γεια σου Τόλι Κερατίδη, SKG, η cab driver σου airport, Μακεδονία, Σαλόνικα.

Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει ότι τα μεγάλα κανάλια παίζουν μία ταινία. Παίζει κάποιος, ας πούμε, το Star. Παίζει μία ταινία πρώτης προβολής. Αμέσως επαναλαμβάνεται από το Sky. Στη συνέχεια από το Open. Και πάει λέγοντας. Είδα δηλαδή τον προηγούμενο μήνα τρεις φορές την ταινία Scarface διαφορετικές ημέρες σε διαφορετικά κανάλια. Scarface είναι ο Al Pacino σημαδεμένος. Και αυτή είναι η μουσική του Giorgio Moroder. Κεντρική τίτλη. The Scarface.

0: Τότε ήταν στα ανεβάσματά του ο Τζόρτζιο Μορόντερ. Είχε γράψει και την μουσική για την άλλη ταινία. Μου διαφεύγει ο τίτλος. Α, το Midnight Express. Το Express του Μεσονυχτίου. Το οποίο έκανε ιδιαίτερη αίσθηση όσον αφορά μουσικά. Και τον πήραν η παραγωγή και για το Scarface. Συνέχεια γενεθλίων στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: STATUSFM 107.7 Your lovely radio.
2: We sing happy birthday to you. Happy birthday to you. To you.
0: Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των θρυλικών Pink Floyd. Είναι ο Roger Waters ή αλλιώς George Roger Waters, ο οποίος γεννήθηκε το 1943. Έμεινε με το συγκρότημα από το 65 έως το 85, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ο μπασίστας, ο οποίος έκανε και τα κύρια φωνητικά μαζί με τον David Gilmour. Ήταν επίσης και ο υπεύθυνος για τους περισσότερους στίχους και το επικό μέγεθος των συναυλιών τους. Η επιτυχία και η εμπορικότητα των Pink Floyd είχε αρχίσει να βαραίνει τους ώμους του, πρώτα και κύρια ως καλλιτέχνη, Waters. Μετά τον γιγαντισμό των συναυλιών για το άλμπουμ The Wall και την πολύ μεγάλη διάδοση των τραγουδιών, άρχισε να έχει προβλήματα με τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ. Το άλμπουμ The Final Cut ήταν φτιαγμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον Waters, με τα υπόλοιπα μέλη να έχουν ένα περιθωριακό ρόλο και να μην είναι και ικανοποιημένα από την δουλειά του άλμπουμ. Η κατάσταση οδήγησε σε πολλές στριβές και έτσι το 85 ο Water αποχώρησε από τους Pink Floyd, κάνοντας και μια απόπειρα να αποκτήσει τα εμπορικά δικαιώματα του ονόματος, που όμως απέτυχε. Wearing the Inside Out. Roger Waters. The best.

στις 2 Ιουλίου 2005 επανενώθηκε προσωρινά με την υπόλοιπη μπάντα για την φιλανθρωπική συναυλία του Live Aid στο Λονδίνο.

Στην Ελλάδα εμφανίστηκε 18 Ιουνίου του 2006 στη Μαλακάσα για μια ζωντανή εκτέλεση του The Dark Side of the Moon, αλλά και άλλου υλικού από τους προσωπικούς του δίσκους. Ήταν η γεννήτρια του συγκροτήματος.

Να σου πω και τη δική μου αλήθεια. Δεν χρειάζεται. Καλό στον cab driver Γκατζόγλου Κυριάκος. Τι κούκου, εσύ πρέπει να αφήσεις βρυχυθμό και στον Αλέξανδρο Καραπολιτίδη με την ωραία φωτογραφία. Μου αρέσουν πολύ τα μηνύματά σας που συνοδεύονται από εκλεκτές έτσι φωτογραφιούλες. Το κάνει καλά και η Άννα Νικολάου.

ευχαριστούμε τους φίλους μας στα Γρεβενά και τον Νίκου, τον κύριο Δημήτρη Νίκου, που μας βγάζει στον κόσμο. Δυτική, βόρεια, ανατολική, νότια, Μακεδονία. Ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Σ' αρέσουν αυτά τα πατριωτικά, ε? Σε βλέπω. Πολλές καρδούλες αφήνεις.

Και τώρα σου έχω, Αλέξανδρε, τη μουσική από μία σειρά τηλεοπτική, πρέπει να έβγαινε δεκαετία 80. Γεια σου Θωμά Τρακατέλη. Γεια σου φίλε. Μόλις ήρθε, μας έστειλε τα διαπιστευτήριά του. Ήθελα να πω ότι σε ενδιαφέρει και εσένα, Θωμά. Αυτή η σειρά είχε τίτλο Moonlighting. Πρωταγωνιστής ήταν ο Bruce Willis, του οποίου μάλιστα συζητούν να δημιουργήσουν ένα κλόνο τεχνητής νοημοσύνης και να γυρίσουν μια καινούργια ταινία με τον κλόνο του Bruce Willis. Τόσο πολύ τους λείπει. Moonlighting, η μουσική και το τραγούδι τα έγραψε ο Al Jarreau.

Δηλαδή, Θωμά Τρακατέλη, υπονοείς ότι άφησες το βάβδο τον δροσερό για να έρθει στην ζεματιστή Θεσσαλονίκη. Είσαι δυνατός.

Είμαστε από τις 8 στον αέρα. All the children say. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ήρωες. Τίνα Τέρνερ. Από την ταινία Mad Max.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310 55 55 56. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind. Mind.
8: Mind. Mind. Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το αλληλεγγύο ανεβαίνει πιο ψηλά. στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Now, here comes the music.

Γεια σας λοιπόν, μετά από μια σύντομη, πολύ σύντομη διακοπή και πάλι επανεκκίνηση των μηχανημάτων. Φαντάζομαι ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή αναλογικά. Σε λίγο ίσως και ιντερνετικά το ετοιμάζουμε.

Μεγάλο το φορτίο, καταλαβαίνω. Όταν δεν είναι προετοιμασμένη η πόλη να σηκώσει τόσο μεγάλο μέγεθος και ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα, θα τα έχει αυτά τις παύσεις. Pause. Welcome to Jazzler Workstation. Εδώ είμαστε. Status 107,7.

για τυχόν προβληματάκια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 513.000 και στο Viber. We got Viber.

Να χαιρετήσουμε και την Κική, η οποία μας έστειλε μηνυματάκι από τη Νεάπολη. Κανένα πρόβλημα, μου γράφει η Νεάπολη. Ναι, εδώ στη δική μας περιοχή, στα Λαδάλικα. Είμαστε γεμάτοι, εστιατόρια, ψισταριές, καφέ, too many, too much. Το ένα δίπλα στο άλλο. Από ποιον να πρωτοψωνίσεις δηλαδή. Είναι το Johnny's Mambo του Mike Lloyd από την ταινία Dirty Dancing. Τι θυμάσαι?

Ο Βαρθολομαίος το είπε. Έκανε μία έκκληση για την προστασία της φύσης και δεν πρέπει να την παρακούσουμε. Θα την πάρουμε στα σοβαρά, διότι είμαστε οικονόμοι της φύσεως και όχι ιδιοκτήτες αυτής. Ναι, ο Θεός είπε σου δημιούργησε ένα παράδεισο. Είσαι ο κυπουρός του παραδείσου. Απόλαυσέ τον. Μην το γελάς καθόλου. Who's gonna drive you home? Είναι οι Cars.

Ωραία βραδιά και για μπαλκονίσι. Χαιρετίσματα στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Αύριο αναχωρούμε για Κο Πρίτς να ζηλεύετε, που θα σας δείξω την οικονομική μας μελέτη.

όπως την πάθαμε εμείς και μείναμε άναυδοι. Μας έπιασε πάνω στην εκπομπή η διακοπή ρεύματος. Την Πέμπτη το πρωί 1.000.000 υπάλληλοι γραφείου φώναξαν ξαφνικά από τρόμο ταυτόχρονα και μια μεγάλη αναταραχή ξέσπασε στις δυνάμεις της τεχνητής νοημοσύνης και ανάγκασε στη διακοπή λειτουργίας κάθε μεγάλης υπηρεσίας chatbot τεχνητής νοημοσύνης κουλουπού κουλουπού. Ήταν μια στιγμή σύντομη ανάπαυλας από τους άρχοντες της αυτοκρατορίας της τεχνητής νοημοσύνης μας. Το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic, το Gemini της Google και το Grok της X κατέρευσαν μυστηριωδώς πρωί της Πέμπτης και ακόμα δεν ξέρει κανείς τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και θα ρωτούσε γιατί πρέπει να μάθουμε. Είναι σοβαρό.

Είναι η Moody Blues του 1981 με το The Voice, ένα υπέροχο κομμάτι. Διακρίθηκε. The Voice. Can you feel it?

Συνεχίζουμε τα γενέθλια των διάσημων που γεννήθηκαν 6 Σεπτέμβρη. Σαν σήμερα με τον νορβηγό μουσικό Paul Vaktar Savoy. Το 61 γεννήθηκε. Είναι από την Νορβηγία, είναι μουσικάρα και τραγουδοποιός, ο οποίος ονομάστηκε υπότης πρώτου τάγματος της πρώτης τάξης, του τάγματος του Αγίου Όλαφ από τον βασιλιά Χάραλτ, ο οποίος έφυγε, για τις υπηρεσίες του στην νορβηγική μουσική και τη διεθνή του επιτυχία. Ο Paul Savoy είναι γνωστός για τη δουλειά του ως κύριος τραγουδοποιός και κιθαρίστας στην νορβηγική pop μπάντα Αχά.

τα ημίωρα τρέχουν, τρέχουν, τελειώνουν γρήγορα. Fleetwood Mac, Gypsy, με αυτό κλείνουμε το έκτο ημίωρο. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Only.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Μια χαρά είμαστε.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind.

LA is my lady. Έτσι ξεκινάμε το 7ο ημίωρο. Να βοηθήσουμε και την κυρία που προηγουμένως μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Μπερδεύτηκε κάπως με τις ώρες των εκπομπών και έχει δίκιο. Λόγω εκθέσεως έχουν αλλάξει λίγο οι ώρες. Από αύριο πιστεύω να μπούμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δε θέλοντος και Θεού θέλοντος. Bye bye. Φιλάκια κυρία μου, bye bye. Frank Sinatra. Θα έλεγα ανεπανάληπτος, αλλά δεν είναι καθόλου ανεπανάληπτος. Διότι ο γιος του από την δεύτερη γυναίκα τα πάει περίφημα, έχει βγάλει αρκετά τραγούδια και δεν διαφέρει καθόλου ο Frankie από τον Frankie Junior επίσης.

this feeling. Αυτό το συνέστημα που αισθάνεσαι όταν ανεβαίνεις στα αστικά λεωφορεία της Θεσσαλονίκης και κόβεις εισιτήριο και βλέπεις τους υπόλοιπους που σε ακολουθούν να μην αγγίζουν καν το μηχάνημα, ούτε το βλέπουν. Βλέπουν τα κινητά τους και πιάνουν και πρώτη θέση. Άρα και αυτοί οι διευθυντάδες, οι ΣΕΟ, οι μεγάλοι, οι τρανοί στον ΟΑΣΤ εκεί θα έκαναν καριέρα στον ιδιωτικό τομέα με τέτοια μυαλά. Δηλαδή γιατί οι κρατικές υπηρεσίες να είναι συνέχεια στο δώσε και να μην είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι. Πώς θα βγουν τα μεροκάματα, τα μηχανήματα που βάλατε στα λεωφορεία αυτά, σε όλα και στα καινούργια. Πώς θα πληρωθούνε, από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη? Κύριε Ταχιάο, μέχρι εδώ πήγαμε καλά. Υπολείπεται και το Δυτική Θεσσαλονίκη για το μετρό. Άντε να δούμε. Και ας μην το δούμε ρε παιδί μου, αρκεί να προχωρήσει. Σαν ιδέα είναι ωραίο. Έτσι να ανέβει και λίγο το επίπεδο, το πολιτιστικό επίπεδο των δυτικών συνοικιών, το οποίο είναι σε πολύ χαμηλό σημείο. Σουρντάν μπουρντάν δηλαδή. Για να μην πληγωθούμε κι άλλο. Αγαπάμε Σταυρούπολη. Εκεί μεγαλώσαμε, εκεί γεννηθήκαμε. Γεννηθήκαμε αλλού, πήγαμε στη Σταυρούπολη, μεγαλώσαμε. Οπότε είναι μέσα στο αίμα μας, μέσα στην καρδιά μας, αυτή η συνοικία που την προλάβαμε χωρίς τα καπνοεργοστάσια, χωρίς πολυκατοικίες, με σπιτάκια χτισμένα στην κήτη του χυμάρου, με πλημμύρες του δεδροπόταμου, μερικές φορές δύο ήταν αυτές, φωνικές, με δύο θύματα, τα οποία πνίγηκαν. Τόσο απλά. Εκεί βέβαια δεν έφταιγε κανένα κράτος, δεν διαδήλωσαν και δεν βγήκαν στις κάμερες, γιατί δεν υπήρχαν και κάμερες. Δώσ' του κάμερα του Έλληνα. Πού είναι το κράτος? Έλατε, πού είναι? Εσύ τι είσαι? Κρατικοδίαιτη. Σοβαρότητα μηδέν. Έλα και είμαστε στην Ευρώπη. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Έλα Τσίπρα, δώσε κι άλλα τζάμπα. Και αεροπορικά ταξίδια στη Σιγκαπούρη.

Πάντως εγώ, κύριοι υπεύθυνοι εκεί στον ΟΑΣΤ, αισθάνομαι ηλίθιος και αισθάνομαι ότι με θεωρείτε χαζό. Έχετε γεμίσει τα λεωφορεία με ακυρωτικά εισιτηρίων αρκετών χιλιάδων ευρώ, τα οποία δυστυχώς δεν έχετε έναν ελεκτή να ελέγχει την κυκλοφορία, να ελέγχει αν ο οδηγός όντως είναι καλά, να ελέγχει πόσα εισιτήρια έχουν κοπεί μες στο λεωφορείο. Και να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, ποιοι δεν πληρώνουν εισιτήριο. Συνταξιούχοι, γιαγιάδες, παππούδες, τα πιτσιρικάκια. Το να βάζετε αφίσες, πληρώστε εισιτήριο γιατί το πρόστιμο είναι 270-100 ευρώ και τα λοιπά, αυτά είναι μπιζελόζουμο. Υπάρχει και άλλη προσέγγιση του κοινού στα αστικά λεωφορεία, αλλά πρέπει ο άλλος, ο μεγάλος τέλος πάντων, να έχει και μία άποψη για την προσέγγιση μεταξύ διευθυντού, εργαζόμενου και πελάτη. Από τα τσαΐρια στα πανηγύρια. Με αγγελικά μάτια. Θολά.

χώρα που κυβερνείται από ΜΚΟ, αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Λύνουν και δένουν. Λύνουν και δένουν. If I never sing another song, θυμήσου το.

Γυρίσαμε Λευτέρη. Για να δω τι μου γράφεις. Αυτό με τα εισιτήρια μου θυμίζει την ανακοίνωση της ΕΙΑΦ. Η εταιρεία πανηγυρίζει γιατί κατάφερε να κατεβάσει την απώλεια του μη τιμολογούμενου νερού στο 30%. Πριν 30 χρόνια, σε συνέδριο για το νερό στην τότε Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ο υπουργός του νερού από το Ισραήλ μας έλεγε ότι το ποσό που επιτρέπεται για απώλεια εκεί ήταν στο 3% στο δημόσιο δίκτυο. Η Αθήνα ήταν κάποτε στο 50% απώλεια. Κατά τα άλλα, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον.

Και όταν το λέω αυτό σε κάποιους φίλους και τα λοιπά, έλα ρε τώρα να πούμε, ο κόσμος δεν έχει να φάει. Δεν έχει να φάει. Να σου να εδώ, να έβλεπες εχθές αυτούς τους αριστερούς διαδηλούντες, πόσα κιλά ήταν ο καθένας. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Εντάξει. Απλά είναι το γνωστό πανηγυράκι που όποτε έρχεται πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη πρέπει να συμβαίνει. Διότι έχουμε δικαιώματα, φίλε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν οι υποχρεώσεις μας, σιγά τώρα. Να ενδιαφερθεί το κράτος.

and I. Ολάνκα, Dionne Warwick. Με έχει ανεβάσει πολύ αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα τώρα να ήμουν στη βεράντα του Allegro. Βότκα, δύο φέτες λεμόνι, δύο παγάκια. Alone by myself. Και να ατενίζω, να ατενίζω, να ατενίζω. Με απαραίτητη προϋπόθεση, σπουδαία μουσική. Μαζί μας κάθε βράδυ εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Allegro, bar, restaurant, καινούριο μενού. Και φθινοπορεινή ατμόσφαιρα.

στείλω χαιρετίσματα και στο φίλο μου το Σάββατο Καπαξή. Γεια σου ντόκτορ. Γεια σου ντόκτορ Λεβέντη. Και επειδή τώρα με το ίντερνετ μπορείς να ανακαλύψεις πολλά, και ειδικά με Wikipedia, μην ψάχνετε στην τεχνητή νοημοσύνη, διότι είναι το πιο ηλίθιο πράγμα που δημιούργησαν οι άνθρωποι, και από αυτό θα τη βρούμε. Από ένα ηλίθιο κατασκεύασμα το οποίο κατασκεύασαν οι άνθρωποι. Από αυτό θα τη βρούμε. Το 1945 όμως άνοιξαν ένα πύλινο πιθάρι στην Αίγυπτο και επέστρεψε στον κόσμο μια χαμένη χριστιανική ιστορία δημιουργίας. Το μυστικό βιβλίο του Ιωάννη. Το μυστικό βιβλίο του Ιωάννη λοιπόν δεν λέει ότι ο ύψιστος Θεός δημιούργησε έναν ελαττωματικό κόσμο. Λέει ότι ο δημιουργός αυτού του κόσμου ήταν ένας κατώτερος ηγεμόνας ονόματι Ιαλδαβαόθ. Ένα όν τόσο αδαές. Αχ ρε φίλε. Που ο ισχυρισμός του ότι ήταν ο μόνος Θεός τον εξέθεσε ως υποκριτή. Σε ποιους τον εξέθεσε ως υποκριτή, δηλαδή, για να καταλάβουμε. Σε αυτούς που δεν τον δέχτηκαν ως Θεό ή σε αυτούς που τον δέχτηκαν ως Θεό. Αυτό βέβαια δεν γράφτηκε ως επίθεση στο χριστιανισμό από έξω. Το βιβλίο παρουσιάζει από μόνο του το μήνυμά του. Ως ιδιωτική αποκάλυψη, πρόσεξε, από τον αναστημένο Χριστό στον Ιωάννη. Δηλαδή ο Ιωάννης είχε πραγματικές ζωντανές μαρτυρίες από τον Χριστό που του έλεγε, φίλε, κόσμος αυτός δημιουργήθηκε από τον Ιαλδαβαόθ και τώρα τι θα κάνουμε. Και το βιβλίο ανατρέπει τη γέννηση, κάνει την Εύα walk, αφυπνίστρια, και λέει ότι οι ηγεμόνες που σχημάτισαν τον Αδάμ, που δημιούργησαν τον Αδάμ, φοβήθηκαν όταν είδαν τι ήταν κρυμμένο μέσα του. Τι νομίζεις ότι μπορεί να ήταν κρυμμένο μέσα στον Αδάμ? Blue Moon, Sybil Shepherd.

Ερμηνεύει η Σίμπελ Σέπερτ, συμπροταγωνίστρια του Μπρους Γουίλις, στην σειρά την τηλεοπτική που λέγαμε προηγουμένως, το Moonlighting. Η ξανθιά.

Happy birthday στον Mark Nelson Chestnut. Γεννήθηκε το 1963. Αμερικανός τραγουδιστής της country, ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία του από το 1990 έως το 2002. Συνολικά 8 άλμπουμ. Έβαλε 20 τραγούδια στο Top 10 του Billboard Hot Country Songs, από τα οποία τα 8 έφτασαν στην πρώτη θέση. Στα τέλη του 1998, η διασκευή της επιτυχίας των Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, έφτασε στην κορυφή της country και πέρασε στο Billboard Hot 100. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you're sleeping.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Music Events Live. Ελικοκίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status FM. Στους 107.7.

0: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: STATUSFM 107.7. Your lovely radio.
2: We sing happy birthday to you. Happy birthday to you. To you.
3: Γενεθλίων συνέχεια. Macy Gray. Natalie Renee McIntyre, το όνομά της, πραγματικό. Macy Gray, το καλλιτεχνικό, γεννήθηκε το 67. Αμερικανίδα τραγουδοποιός. Γνωστή για την ξεχωριστή φωνή της. Και το ύφος τραγουδιού που επηρεάζεται έντονα από την Billie Holiday, αν το έχετε παρατηρήσει. 6 studio albums. 5 υποψηφιότητες βραβείο Grammy. Κέρδισε το ένα.

Macy Gray, η οποία έχει αρκετό καιρό να εμφανιστεί με καινούριο δίσκο και η συνέχεια είναι με την επόμενη εορταζόμενη, την Σέσε Πένιστον, Σεσίλια Βερόνικα Πένιστον. Ήρθε στον κόσμο το 69, Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια, πρώην βασίλισσα ομορφιάς. Αρχές του 90 σημείωσε 5 επιτυχίες νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot Dance Music Club Play. Είναι το Finally, το τραγούδι υπογραφή της. Νούμερο 5 στο Hot 100, νούμερο

Είναι Αμερικανίδα, δεν είναι Αφροαμερικανίδα. Πάνω στο τροχάδι, ξέρεις. Η Σες Επένιστον εντωμεταξύ έχει τραγουδήσει για το πάρτι γενεθλίων της Αρίθα Φράγκλιν. Επιλογή. Για τον Πάπα Ιωάννη Παύλο II στο Βατικανό. Μαζί με το gospel συγκρότημα Sisters of Glory. Ξέρετε, θρησκευτικά τραγούδια. Και για τον 42ο πρόεδρο των USA, τον Bill Clinton, τον Πονηρούλη. Ήταν η πρώτη ξένη γυναίκα τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στη Νότια Αφρική μετά το Apartheid. Άθλος. Μπα, σόλο. Το Δεκέμβρη του 2016 το περιοδικό Billboard την αρρύθμισε στο νούμερο 52 μεταξύ των 100 καλλιτεχνών του Top Dance Club όλων των εποχών. Cuban Eye, Giorgio Moroder, πλησιάζοντας στο τέλος της εκπομπής, 4 hours.

Πόσες φορές δεν το ξεστόμησες αγανακτισμένος? Πόσες φορές δεν ακούστηκε σε διαδηλώσεις? Πόσες φορές δεν ακούστηκε μέσα σε κοινοβούλια? Και στο δικό μας το κοινοβούλιο, από τον ένα και μοναδικό, τον καμένο, ξηροψημένο. Αν υπήρχε μεγάλος Νικολό Μακιαβέλη, αν υπήρχε πραγματικά δικαιοσύνη, οι φυλακές θα ήταν γεμάτες πολιτικούς, όχι φτωχούς. Ο ξεροψημένος είχε πει, όταν αρχίσουν οι δίκες, ποιος θα μπει στη φυλακή? Έλα ρε μεγάλε. Είσαι για Μπαχάμες. Τώρα που έκανες και τα lifting, τα σελεμπονάτα, σαν το Μακιαβέλη έγινες. Στα νιάτα του.

Η αγαπημένη μας, η Genesis του 1980, Alone Tonight. Στα φωνητικά Phil Collins, όπως και στα drums.

Έχουμε επίσης μια τελευταία καλλιτέχνηδα η οποία είχε τα γενέθλιά της. Και λέω είχε διότι απεβίωσε 15 Ιανουαρίου του 2018. Είναι η Dolores Mary Eileen O'Riordan. Γεννημένη το 71, Ιρλανδία. Ήταν μουσικός, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, καταπληκτική. Ηγήθηκε του ροκ συγκροτήματος The Cranberries για 13 χρόνια. Το συγκρότημα διαλύθηκε το 2003, επανενώθηκε το 2009, αλλά αυτή έβγαλε ένα πρώτο solo album με τίτλο Are You Listening? Κυκλοφόρησε Μάη του 2007 και ακολούθησε το 2009 το No Baggage. Η O'Riordan υπήρξε αξιόλογη. Πρώτα απ' όλα για τη μέτζο σοπράνο φωνή της και για τους λαρυγγισμούς της. Τον Απρίλιο του 2014 έγινε μέλος του συγκροτήματος Jet Lag, με το οποίο ξεκίνησε να ηχογραφεί. Το 2017, το Μάιο, δήλωσε ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και πέθανε ευνηδίως 15 Ιανουαρίου 2018 στα 46 της.

Dolores O'Riordan. Γενέθλια σήμερα είχε. Φτάσαμε και στο τέλος της. Μα μακράς εκπομπής. Δεν μασάει η κατσικαταραμά, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός, διότι το έχει πει και ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης. Οπότε το δικαιολογούμε. Αυτά απόψε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Όμορφο ξημέρωμα Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη. Μεγάλη γιορτή των Παρθένων. Σας ευχαριστώ. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπης. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Status 107,7. Buona notte.